93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.

90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Oh, yeah, yeah.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα άλλαξαν γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουνς στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Ρώσος ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, αποκάλυψε η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την Έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 του απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδότησαν τα χθεσινά εγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Εξωτερικών. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε χθες όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέροντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Ethnos Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και σε δεκάδες άλλες συχνότητες και επίσης και στο Earth Echo.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth News.
0: Βέβαια.
1: Και στο Earth.gr.
0: Μπράβο, Διονύση. Θα είμαστε στις ντροφιάς έως τις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Προσπαθώ. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα τα γυαλιά μου, να ξέρετε.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Νικητούλα.
0: Να ζήσετε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, να σας
1: γιορτάζουμε.
0: Ναι, βέβαια, να. Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Στο Feng Shui του στοντίου. Η Μαρία Κόντου.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι εδώ.
0: Εδώ ναι. Είναι, να τη.
1: Στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας όπως κάθε πρωί, 6 με 8. Ναι.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε. Δηλαδή, μας βρείτε στο Viber, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε radio και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Και εδώ στέλνετε το μηνυματάκι σας και από εκεί. Κυριακή θα έχει στείλει σίγουρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, η οποία πρόλαβε 6 παρά 7 έστειλε μήνυμα. Η κυρία Παθητιά Σαντορίνη. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 16 βαθμοί. 21 αν έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή. Και είχε και βροχούλα. Άντε και στα δικά μας.
0: Άντε,
1: καλημέρα και στη Φωτεινή. 14 βαθμούς στην Ξάνθη. Ωραία.
0: Πάρα
1: ωραία,
0: πολύ,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Εντάξει, σήμερα θα έχουμε χαμηλότερα αλλού.
0: Ναι, ναι. Ναι. Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θερμοκρασίες, προσπαθώ. Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 13 έως 29, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29, Κρήτη 12 έως 30, Επτάνησα 13 έως 29. 13, ως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 με 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς περίπου. Μάλιστα. Το βλέπω. Εδώ στην Αττική θα έχει 15 έως 29, Βοριαδάκι και μόνο συννεφιά, ρε Διονύση.
1: Κρίμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη και εκεί μόνο συννεφιά. Α, μπορεί να βρέξει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και θερμοκρασία 16 με 30.
1: Ειρήνη, πού είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου?
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Α, δεν βρέχει.
1: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Σε 5 λεπτά φεύγει. Αλλά τι συμβαίνει και φεύγει τώρα και δεν μα μιλά και δεν. Ναι. Άλλαξε ωράριο. Ναι.
0: Μάλλον.
1: Καλημέρα. Λέει, σε 5 λεπτά φεύγω. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη, θα ήθελα να σα θυμίσω την υπόθεση με τη γνωστή στιχουργό που απεδίωσε μετά από αλλεργικό σοκ.
0: Την Ευγένεια Γιαννοπούλου.
1: Αλλά πείτε μου, αυτοί που πρίζονται, φτιάχνουν χείλη και μαλλιά στον ευαγγελισμό, τα κάνουν? Ρωτάει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Σολομώντα, από τη 16 στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι.
1: 23 βαθμούς έχει η Νέα Πολύρεση. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε?
0: Τι?
1: 23 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κάψωνα.
1: Για νωρίστε, για τέτοια ώρα το πρωί είναι λίγο υψηλά. Λίγο.
0: Εδώ πόσο είχε?
1: Βέβαια, δηλαδή, εδώ τώρα είχε 19 και 20.
0: Δεν είδα, ναι.
1: 19 και 20, ναι. Την ώρα που ξεκινούσα. Εδώ με το που έφτασε την Αγία Παρασκευή 21.
0: Κουφόβρας.
1: Όχι, εντάξει. Δεν το λες και κουφόβρας, παιδί μου. Αλλά πλέον εντάξει, θέλει. Θέλει κάτι.
0: Θέλει ένα ελαφρύ ίνι. Αλλά δεν ξέρω, όχι μπουφανίνι. Η Μαρία Κόντου έβαλε μπουφανίνι σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι ακόμα
0: είναι
1: για μπουφανίνι.
0: Είναι ίνι, βέβαια. Είναι, ναι, όχι, είναι ίνι.
1: Ναι. Είναι,
0: είναι
1: για πιο κάτι
0: ίνι
1: πιο,
0: από το ίνι.
1: Ναι, πιο, ναι, αυτό, πιο ελαφρύ, πιο...
0: Και αυτό που φοράω εγώ, ας πούμε.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι.
1: Ένα
0: μπράβο,
1: λινουλίνι.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Από πάνω.
0: Ναι.
1: Ένα λινουλίνι.
0: Λινουλίνι. Το... Γιατί αν δεν το βάλεις τώρα, πότε θα το βάλεις?
1: Μπράβο, ναι. Πες μου.
0: Μετά θες μπουφανίνι.
1: Μετά θα θες μπουφάν, ωραία.
0: Και μπουφάν, ωραία, ναι, ναι. Τι ωραία, δεν ξέρω.
1: Δεν θα παίρνουμε και πετρέλαιο σε λίγο. Ναι, με μπουφάν θα τη βγάλουμε και με πουλόβερ.
0: Έχω κάτι ωραίο για το σπίτι. Όχι μπουφάν. Ναι. Όχι μπουφάν.
1: Μοχέρ. Μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν έχω μοχέρ.
1: Με εμένα μου αρέσει η λέξη. Δεν ξέρω καν τι είναι τα μοχέρ. Αλλά,
0: όχι,
1: ναι.
0: Εγώ μοχέρ. Έχω τα άλλα τα. Αχ, ωραία, πώς τα λέω.
1: Μερινό.
0: Τι λέξη.
1: Το μερινό είναι μαλλί, παιδί μου.
0: Ποια, δεν είναι μάλι αυτά που σου λέω.
1: Α, δεν είναι μάλι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φλής.
0: Τι είπω, ας πούμε, ναι, μπράβο.
1: Φλισίνη.
0: Έχω κάτι, μια ωραία ρόμπα φλής. Πω, ωραία πράγμα. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.
1: Μπράβο.
0: Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ναι. Είναι η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Όσο μένει ακόμα Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και εθνική ημέρα Λιγκουίνε.
0: Τι Λιγκουίνε, μωρέ.
1: Τι είναι το Λιγκουίνε.
0: Το Λιγκουίνι.
1: Το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι το Λιγκουίνε είναι το Λιγκουίνι.
0: Ναι.
1: Ωραίο το Λιγκουίνι. Πλάκα έχει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει δικές μας φιλοπίτες καλύτερες. Ναι.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έχει την Παναγία των Πόνων γιορτάζει σήμερα. Λέει με αναφορά τις λύπες και στενοχώριες της ζωής της. Και ψάχνεται ένα συγκεκριμένο ύμνο στους ναούς, το οποίο ο τίτλος του είναι στα ελληνικά «Η μητέρα στεκόταν λυπημένη». Mm. Και σήμερα γιορτάζω.
1: Είναι της Αγίας Εκατερίνης της Γένοβας.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η προστάτηδα των νυμφών, των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη και των θυμάτων Μιχίας.
0: Τι λες, ρε
1: παιδί. Σπουδαία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Όμορφα. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα. Ο μικρός Γουίλι το 1916, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ.
1: Γκουμούτσα.
0: Γνωστή μάχη.
1: Γκουμούτσα, τελείως.
0: Μάχη του Σόμ.
1: Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
0: Χρόνια πολλά, Καθημερινή. Το 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. Σπουδαία μέρα, παιδιά.
1: Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
0: Και το 2000 είναι η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, των Αβορίγινων δηλαδή, η Κάθι Φρήμαν.
1: Το έχω πάντα απορία. Είναι Αβορίγινες ή Αβορίγινες?
0: Αβορίγινες.
1: Αβορίγινες.
0: Aboriginals είναι τώρα.
1: Ναι, οκ. Okay. Όπου θες το τονίζεις.
0: Η
1: ναι.
0: Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ήταν
1: είχε θεωρηθεί χώρα, ιστορικό ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι. Και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα πρώτη μπαίνουμε. Του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημειοφόρος ελληνικής αποστολής. Πάντα η Ελλάδα μπαίνει πρώτη.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1254 ο Μάρκο Πόλο.
0: Μάρκο Πόλο.
1: Αυτό το ανόητο πράγμα.
0: Αυτό το σιξέβεν.
1: Σπάει τα νεύρα. Βενετός λέει έμπορος εξερευνητής. Ναι. Το 1890 η Άγκαθα Κρίστη.
0: Υπέροχη.
1: Και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν.
0: Και ο Όλιβερ Στόουν σκηνοθέτης. Πλατούν. Έχω να το δω από τότε που βγήκε.
1: Πω, βίαιο το Πλατούν.
0: Πω, ήταν βίαιο. Φτιάζω στο μάχη.
1: Ναι, βίαιο.
0: Κλεισεδούρες, λοιπόν. Σαν σήμερα πέθανε το 1938 Γιαννούλης Καλεπάς, σπουδαίος γλύπτης. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι, πολύ γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε σχέση και με τον Αλέκο Παναγούλη. Και θεωρήθηκε ότι μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου ότι με τα γραπτά της δυσφήμιση το Ισλάμ, καλά τότε ήταν όλοι στα κάγκελα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και το 2008 χάσαμε το Σταύρο Παράδο.
1: Όχι, είχαμε περάσει στο άλλο από το απόλυτο ανάθεμα, είχαμε περάσει την απόλυτη προστασία του Ισλάμ. Ναι. Τώρα ακόμα δεν έχει η μπίλια κάτσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σταθεροποιηθεί το εκκρεμές. Ακόμα ταλαντεύεται.
0: Όχι. Ωραία.
1: Αυτά. Έχουν γίνει.
0: Αυτά σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Να ξέρετε.
1: Έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή.
0: Ναι,
1: μάλλον,
0: ναι.
1: Μάλλον θυμωμένη, γιατί το γράφει με κεφαλαία. Πολύ υγρασία, μας έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Παιδιά,
1: να προσέχετε, γιατί έχει και νήλο. Δυτικό νήλο.
0: Έχει έξαρση, λέει ακόμα.
1: Ναι, έχει. Να μην έχει. Αφού τώρα είναι η περίοδος, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι τα τελευταία των κουνούπιών. Εδώ μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε κουνούπια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε να μην έχουμε μόνο ένα μήνα, τον Ιανουάριο, και μετά ξαναρχίζουν και ξυπνάνε πάλι. Καλημέρα από το Παλέκαστο της Κρήτης Ιτίας με 22 βαθμούς. Περιμένοντας τις βροχές επιτέλους, γιατί ο τόπος έχει ήδη ξεραθεί και ευελπιστούμε σε μια καλή ελοκομική περίοδο φέτος. Μας ακούει κάθε πρωί ο φίλος μας, ο Απόστολος, και λέει: ας γίνει κάτι με το πετρέλαιο, γιατί πλέον είναι δυσβάστακτο.
0: Αφήστε τα.
1: Να το δούμε.
0: Αφήστε τα. Προσπαθούμε κι εμείς.
1: Να
0: αλλά
1: το
0: δεν
1: δούμε
0: μπορούμε.
1: Αν θα γίνει.
0: Δεν είναι στο χέρι
1: όχι.
0: Μας.
1: Να δούμε. Το ότι κάτι θα γίνει, θα γίνει. Είτε σε ελληνικό είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χθες άκουγα και διάφορους Ευρωπαίους υπουργούς που έλεγαν κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάτι κάπου όπα. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
0: Καταρχήν,
1: κάτι θα γίνει σίγουρα.
0: Εμείς έχουμε μέσον.
1: Πού?
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Ναι.
0: Είναι δικός μας.
1: Ναι, δικός μας.
0: Ναι. Mm. Τον άκουσα λοιπόν και στον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι περιμένουν, επειδή είναι ρευστό το τοπίο ακόμα με τις τιμές, Δηλαδή, άλλη μέρα έχει 95 δολάρια το βαρέλι, άλλη μέρα έχει 108.
1: Ναι.
0: Κακή ώρα, σαν χτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το βαρέλι σήμερα δεν ξέρω πώς έχει.
1: Ναι,
0: θα μου πεις εσύ μετά.
1: Θα δούμε και θα σου πούμε.
0: Λοιπόν, περιμένουν να δούνε πού θα πάει αυτό το πράγμα και αρχές Οκτωβρίου θα αποφασίσουν τι μέτρα θα ληφθούν. Εν ώψη και της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε ο κύριος Χιερακάκης.
1: Για να το δούμε. Γι' αυτό λέω, ακούγονται φωνές και από την Ευρώπη γενικότερα ότι κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα. 107 είναι το Brent και 102,68 είναι το
0: WTI.
1: Αυτό για να έχετε μία εικόνα. Ο πύργος στην Τίνο, το χωριό που γεννήθηκε και ο Χαλεπάς, είναι μοναδικό, μας λέει η φίλη Φωτεινή. Μου το έχουν πει, το έχω ακούσει και από άλλους, Φωτεινή, αυτό το πράγμα, ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν είναι, Τίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι την Παναγία έχω πάει.
1: Έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης για σένα.
0: Τι ερώτηση, Μητσό?
1: Άμα την κάνει η Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας πού θα είναι πρίγκιπας?
0: Θα είναι πάντα, τον τίτλο τον κρατάει.
1: Τον τίτλο τον κρατάει.
0: Ναι.
1: Ουαλία θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Απλά θα είναι ανεξάρτητη αν θα φύγει.
0: Ναι. Θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό βγήκε κατά τις 3 η ώρα χθες, αυτή η κοινή διακήρυξη, το κοινό μνημόνιο. Όλα τα λένε μνημόνια εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Και αυτοί. Υπέγραψαν μνημόνιο γύρω στις 3 το μεσημέρι. Γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου λένε για το Brexit ότι κατέστρεψε, ας πούμε, τις χώρες τους και ότι χάθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες και χάσαν και ευκαιρίες εργασίας οι πολίτες τους λόγω του Brexit, ότι θέλουν ξανά σύνδεση με την Ευρώπη γιατί θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία. Αυτό σας το είχαμε πει, από πότε σας το είχαμε πει, εμείς σας το είχαμε πει από χθες. Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Λένε μάλιστα ότι το γεγονός ότι υπάρχει συγκυρία που και στις τρεις αυτές χώρες υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και κόμματα τα οποία κυβερνούν και στις τρεις αυτές περιοχές, δεν μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που δεν θα το ακούσει το Westminster, όπου Westminster είναι από τη μία τον Buckingham και από την άλλη Βουλή. Των Βρετανών. Βασικά στη Βουλή απευθύνεται για να ορίσει η Βουλή να γίνουν δημοψηφίσματα κτλ. Δεν το πολύ βλέπω. Επί του παρόντος.
0: Και εγώ χλωμό το βλέπω. Τώρα κοίτα να δεις προβλήματα που υπάρχουν.
1: Είναι ενδιαφέρον όμως.
0: Πάνω που τα είχαμε βάλει σε μια σειρά με τον προηγούμενο, το Στάρμερ.
1: Ναι.
0: Και κοιτάζαμε εκεί πέρα να πάρουμε πίσω τα κλειδιά του Παρθενών. Τώρα έχουν άλλους πονοκεφάλους που μας ασχολούνται.
1: Ναι, έχουμε και αυτό.
0: Κατάλαβες. Γιατί τώρα έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος.
1: Έχασε τον πατέρα του.
0: Έχασε τον μπαμπά του.
1: Ναι.
0: Έχει στενόχωρη.
1: Για 2 μέρες λέει ανέστειλε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και λογικό.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα. 18 βαθμούς. Πολύ βροχή με αέρα έχει εκεί. Πολύ βροχή αέρα.
0: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον, αφορά και την Ευρώπη
0: ευρύτερα.
1: Είναι σοβαρή εξέλιξη. Μία δεύτερη σοβαρή εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν είπε αλήθεια. Μπορεί να μην σας εκπλήσει το γεγονός, μπορεί και να σας εκπλήσει, γιατί κάποιοι είναι λάτρεις του Τραμπ. Βγήκε και είπε λοιπόν ότι συμφώνησαν Ρουσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα. Αν δε, δεν υπάρχει συμφωνία. Επί του παρόντος υπάρχει μία δήλωση του Ζελένσκι ότι δεχτήκαμε μια τέτοια πρόταση και αν και εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία, εμείς είμαστε πρόθυμοι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι αποδίδουν τα αντίμετρά μας να χτυπάμε τους πετρελαϊκούς πόρους της Ρωσίας, για παράδειγμα, αλλιώς δεν θα κόβονταν τόσο πολύ να σταματήσουμε να τους χτυπάμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι, για de-escalation.
0: Αποκλιμάκωση.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά συμφωνία επί του παρόντος δεν υπάρχει.
0: Έλα, μάνα μου.
1: Επίσης, ο Τραμπ βγήκε και είπε.
0: Εδώ από την εφάρσα η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Σου είμαι εγώ πρόεδρος.
1: Ναι, εντάξει. Βγήκε και είπε επίσης ότι είναι κοντά, πολύ κοντά συμφωνία με το Ιράν. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό το είπε για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά.
0: Δεν μπορεί,
1: ούτε αυτό υπάρχει.
0: Δεν πιάνουν, δεν τσιμπάνε πια, Ντόναλντ. Συγγνώμη που δηλαδή, λέω. Στην αρχή που έβγαινε και έκανε δηλώσεις, συμπάγανε.
1: Δεν συμπάγανε.
0: Παρασκευή, ας πούμε, έκανε μια δήλωση, γινόταν. Τη Δευτέρα ήταν cool. Μετά ξαναφούντωνε. Δεν πιάνει πια αυτό το πράγμα. Είναι σαν το λύκο με το. Πώς το λένε, το βοσκό με το λύκο.
1: Με το βοσκό με το λύκο. Το γνωστό παραμύθι. Ναι. Γι' αυτό σας λέμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή ξανά είχαμε χτυπήματα.
0: Καλά, ναι.
1: Όχι που δεν θα είχαμε. Οι Χούθοι απάντησαν στα χθεσινά χτυπήματα που λένε ότι δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία και θα έχουμε τώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε τα στενά του Ορμούζ από τη μία, τώρα θα έχουμε το Μαμελ Μπάντεμπ. Θα μάθουμε και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Την είσοδο στην
0: Ερυθρά
1: Θάλασσα και την.
0: Δεν μπορώ να μαθαίνω τέτοια. Ναι. Πάλι να σου πω κάτι. Όμως ήμασταν αγιογράφητοι.
1: Ναι.
0: Παραδέξου το αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ότι ήμασταν αγιογράφητοι. Θα μου πεις, πώς μπορεί ρε παιδί μου να είναι αντικειμενικός ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης. Καλά, καταρχήν δεν είναι συγκεκριμένος. Όταν ας πούμε. Θυμάσαι, πρόσφατα πάντρεψε το γιο του.
1: Ναι.
0: Και το γάμο το χρηματοδότησε του Τζούνιορ, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρώσος ολιγάρχης ας πούμε.
1: Ρώσος ολιγάρχης εξ απορρίτων του Πούτιν.
0: Ναι,
1: ο οποίος τον όρισε και τον, εκτός του τον έχει παρασημοφορήσει, τον όρισε και διευθυντή της ομοσπονδίας box της Ρωσίας. Δηλαδή για να το δουν και μερικοί που νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Δεν είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος νίκιασε ολόκληρο νησί, ιδιωτικό νησί για το γάμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
0: Πολλά.
1: Λέει αυτό δεν έκανε πολλά. Απλά νίκιασε το νησί, νίκιασε το catering και νίκιασε και τα πυροτεχνήματα.
0: Ωραία. Έχω και εγώ αυτό. Μια υποχρέωση.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ύστερα λέμε ότι γιατί δίνει δίκιο στη Ρωσία ο Τραμπ ή ο γιος του ή ο διαπραγματευτής του, ας πούμε, ο γαμπρός του.
0: Η ενοικίαση λέει του νησιού.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Άκου, η ενοικίαση του νησιού ήταν 100 χιλιάρικα τη βραδιά.
1: Μόνο.
0: Τη βραδιά, βρε.
1: Το νησί ολόκληρο όμως.
0: Ναι, αλλά τη βραδιά.
1: Ναι, αλλά το νησί κοιμίζει πολλούς. Άμα βάλουμε ρεφενέ, μαζευόμαστε να νοικιάσουμε.
0: Το νησί θα ήταν μια εγκατάσταση. Θα είναι.
1: Ναι.
0: Τι θα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Πόσους
0: και πρόσεξε, το σοου πυροτεχνημάτων που είχε 70.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το σοου πυροτεχνημάτων, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, δεν σοζόμαστε, το βλέπετε.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην Τουρκία και τη Βουλγαρία για καύσιμα. Εκεί είναι πιο φθηνά. Και στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, στο δρόμο Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, 14 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης, από Ορεστιάδα, 12 βαθμούς στην Ορεστιάδα, μας λέει ο Δημήτρης. Και ποιος μας είχε στείλει και. Α, ο Τάσος, από τη Φλόρινα, 8 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Και 2,1 η βενζίνη. Εμείς την έχουμε πιο ακριβά.
0: Δεν ακούστηκε καλό.
1: 2,18 η βενζίνη εκεί. Έλα, πάμε.
0: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Σολάρι στο πιάνο, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αποθέωση. Αποθέωση. Καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και εδώ είμαστε στροβιά στις 8.
1: Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη που λέει: ξεκινάει στα Τρίκαλα το παζάρι.
0: Ωραία.
1: Ωραία τα παζάρια. Γιατί έχει παζάρι τώρα στα Τρίκαλα?
0: Μπορεί να είναι η περίοδο. Για κάθε χρόνο να έχουν παζάρι.
1: Κάθε 15η Σεπτεμβρίου ξεκινάει παζάρι.
0: Ή μπορεί να έχει κάθε Τρίτη παζάρι, ναι, επίσης.
1: Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Ανδρέας, έχει δίκιο ο Τραμπ. Όσο είναι πρόεδρος, καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να επικρατήσει. Υπέροχο. Κύριε Ανδρέα, υπέροχο.
0: Πολύ καλό.
1: Τώρα, επειδή σας λέγαμε για τον Τραμπ, και έρχεται τώρα μόλις, έσκασε μόλις. Μόλις. Φρέσκια είδηση, 6:33. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έκθεση του Πενταγώνου. Τι μας έλεγε ο Τραμπ τόσο καιρό? Έβγαιναν ήδη οι αμερικανικές εφημερίδες και έλεγαν ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Αυτό δεν έλεγε ο Αμερικανικός τύπος?
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε: αυτά είναι βλακίες. Έχουμε πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών και έχουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι σε εισαγωγικά, τα έχει πει ο κύριος Τραμπ. Και βγαίνει τώρα η έκθεση του Πενταγώνου και λέει ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η χρήση των πυρομαχικών κατά την επιχείρηση επική οργή προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά, πάλι εντός εισαγωγικών το διαβάζω, από την έκθεση του Πενταγώνου, τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή την ώρα.
0: Άρα δηλαδή δεν έχουν πυρομαχικά να φάνε και εγώ.
1: Άρα κοντολογείς, για άλλη μια φορά δεν έλεγε αλήθεια. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, έλεγε ψέματα. Δεν έλεγε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο... τέλος δύσκολο. Απλά το λέω επειδή μόλις έσκασε η είδηση να
0: πολύ
1: την έχετε κατά νου.
0: Πολύ καλά κάνεις, Διονύση μου.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Μας λέει, guten morgen φίλοι μας Άλεξ, είπατε μέρα δημοκρατία σήμερα, μέρα που θα έπρεπε να γιορτάζουν τρελά και να υπερασπίζουν όλοι οι άρτιοι εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι και πάνω απ' όλα όλοι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία θέλει καθημερινή συμμετοχή από όλους μας. Αλήθεια είναι, αλλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Πολύχνητο Λέσβου, εδώ λέει 2,24 έχει βενζίνη εδώ και μια εβδομάδα. Πριν που για αύξηση εδώ το ανεβάζουν. Με το που λένε ότι φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, εκεί αυξάνονται ήδη. Ο κύριος από όσο λέει, το κράτος βάζει 5 φορές παραπάνω φόρους. Στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο κύριος.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν
1: είναι.
0: Είναι ακριβά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι απλησίαστα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τιμές αυτές.
1: Ναι.
0: Κανονικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Τι σημαίνει κανονικές τιμές, δηλαδή?
0: Κανονικές τιμές είναι να μην υπάρχει αύξηση γιατί επικρατεί η παγκόσμια στάθεια, ας πούμε. Αυτό. Να έχει ηρεμία στις αγορές. Δεν είχε ηρεμία πριν.
1: Πώς δεν είχε?
0: Είχε.
1: Είχε φτάσει 50 το πετρέλαιο το βαρέλι.
0: 1,6 δεν
1: πήγαμε. Και τώρα είναι 107.
0: 1,6 δεν έβρισκες στο δρόμο?
1: Έβρισκα.
0: Τώρα είναι
1: 2,5. Για βρες.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, Παναγία μου.
1: 2,25 στη Λίμνο.
0: Ωραία.
1: Να ξέρεις. Η τιμή. 2,25 πλάς.
0: 2,25.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Καλημέρα για στην Ευρυδίκη και τη φίλη μας. Μετά από πολύ καιρό, λέει, και προβλήματα, κατάφερα να ξυπνήσω σήμερα να σας ακούσω διότι μου λείψατε. Σας επισυνάπτω το πρόβλημα. Έσπασε το πόδι της. Ή το χτύπησε, εμπάσχε το πόδι.
0: Σιδερένια, σιδερένια.
1: Ναι, σιδερένια, φίλη μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σιδερένια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Άκου τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπορεί, λέει, και σήμερα ή και αύριο να ανακοινωθούν μεταγραφές.
1: Τι μεταγραφές?
0: Όπως το βάλα. Στα κόμματα.
1: Στην μπάλα δεν τελείωσε η περίοδος?
0: Στην μπάλα.
1: Ή είναι ακόμα
0: ανοιχτή? Δεν τελείωσε στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Εννοώ στα κόμματα.
1: Στα κόμματα. Ναι. Θα έχει άλλες μεταγραφές.
0: Πασόκ.
1: Α.
0: Αυλονίτης.
1: Ο Αυλονίτης.
0: Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Αυτός.
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι εξάρτητος.
1: Πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Ή μετά το ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι άλλο. Είχε πάει στον Κασελάκη μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάει και στον Κασελάκη.
1: Είχε πάει και στον Κασελάκη, βέβαια. Νομίζω ότι είχε πει ότι η ελπίδα της Ελλάδας είναι ο Κασελάκης.
0: Πώς το ξέρω εγώ, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Το λέει, το γράφουν από χθες. Γράφεται.
0: Όχι, το είπε και δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, είχε πάει στην επιτογράφηση.
1: Είχε πάει και στην
0: παρουσία. Είχε πάει στη ΔΕΘ,
1: ναι,
0: μαζί με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και χτες τον είχαν τα κορίτσια εδώ στο Earth News.
1: Ναι.
0: Οι Γεωργίες.
1: Ναι.
0: Και το είπε. Είπε, πώς το λένε, θα κάνω και ανάρτηση και συναντήθηκα και παραπάνω από δύο φορές με τον κύριο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Με θέλανε και απαλού.
1: Ναι.
0: Του είχε κάνει πρόταση Λύκη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία εκτιμάει απεριόριστα.
1: Ναι.
0: Αλλά προτιμάει το Πασόκ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα άκουγα στον Αργυρό, τα άκουγα, δεν το ξέρω, δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό. Έρχονται στη Βουλή άλλες δύο προτάσεις για άρση της ασυλίας σήμερα, λέει.
0: Πολλές. Τώρα που πες άρση ασυλίας, ζητήθηκε και η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Πασόκ θα μου πει. Μην πεις μολά έτσι πώς γίνεται τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι, έκανε δήλωση και ο ίδιος και είπε ότι είναι μια τυπική. Δεν μπορώ να διαβάσω το γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μια τυπική διαδικασία, είπε, γιατί υπάρχει μια αντιδικία με μια παλαιότερη συνεργάτη του. Που
1: ναι, έχει... τώρα που είπες για παλαιότερη συνεργάτη, είδα μια ανάρτηση. Δεν λέω τα ονόματα και δεν λέω τα ονόματα γιατί. Δεν το έχω διασταυρώσει
0: τι,
1: από κάπου,
0: τι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αλλά είδα μια ανάρτηση. Υπάρχει μια ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε Ελληνίες. Μία ερώτηση που να έχει κάνει. Ελληνίδα.
0: Α, ναι, το δω.
1: Δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Διατηρεί γραφείο με 7 συνεργάτες. Από τους 7 συνεργάτες, μόνο ένας ή δύο έχουν σχέση, έχουν βάση τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Η ίδια είναι στο μαγαζί της εδώ.
1: Η ίδια είναι στο μαγαζί της. Και ταυτόχρονα μπαίνουν λογαριασμοί, μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, τα οποία λεφτά στους λογαριασμούς δεν μπαίνουν σε ελληνική τράπεζα, μπαίνουν σε, δεν ξέρω αν είναι εξωχώριος λογαριασμός ή εν πάση περιπτώσει ένας μπερδεμένος λογαριασμός. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μία από τις συστημικές τράπεζες, για παράδειγμα, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει κάπου, θα μου πεις, οι ψηφοφόροι είναι οι τελικοί κριτές και αυτοί που την έβαλαν εκεί, την έστειλαν εκεί ή που μπορούν να την... Επί 4 χρόνια όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Γιατί
1: θα μου πεις και άλλοι βουλευτές υπάρχουν, ας πούμε, και υπήρχαν επί χρόνια στη Βουλή και δεν είχαν ανοίξει το στόμα τους. Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα για παράδειγμα λες ψηφίστε με.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάνε και σε ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Π.χ. Και δεν έχει πατήσει το πόδι σου παρά μόνο για να ορκιστείς.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντως, γιατί ο ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος είναι διαπρίσιος κήρυκας της εντυμότητος και της καθαρότητος.
1: Καλά.
0: Και της... Όχι, το λέω αυτό γιατί...
1: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
0: Γιατί, πώς το λένε... Εντάξει.
1: Μεταγραφές φέτος είναι μόνο αυτές της Πανάθας. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέει ο Δημήτρης. Ο Δημητυλίνη.
0: Α, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
1: Έχετε κάνει μεταγραφές φέτος πολλές.
0: Πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, Διονύση.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Στην πρώτη αγωνιστική, δύο. Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
0: Τέσσερις.
1: Έχουν γίνει τέσσερις κιόλα.
0: Βέβαια.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Τουλάχιστον τέσσερις.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Θα σου πω και πέντε. Για τη φορά είναι
1: πραγματική.
0: Τέλος πάντων, πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Είναι πρωτοπόρος.
1: Μπράβο. Πολύ καλά.
0: Λοιπόν. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση με αφορμή την περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βγαίνουν άπειροι άνθρωποι από κάθε χώρο. Από κάθε χώρο, από την πολιτική, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από αλλού τέλος πάντων. Και δεν είχαμε πάει και εμείς στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τι πάτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο?
1: Ναι.
0: Τι πηγαίνανε να κάνουν σε αυτό το ιατρείο? Δηλαδή, πραγματικά, αν έχω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω το εξής. Ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σοβαρό, είτε μη σοβαρό κτλ. Λέω, τι θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ορθοπαιδικό.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ορθοπαιδικό. Τι θέλω σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ, παθολόγο. Θα πάω σε παθολόγο ή οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω. Θα πάω στο οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι από στόμα σε στόμα παρουσιάζονταν οι συγκεκριμένοι.
1: Δεν είναι μόνο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καταρχήν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε και διωγγώθηκε την περίοδο του κορονοϊού.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι η αμφισβήτηση της ιατρικής ως ιατρική.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι οι γιατροί γενικώς μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα και μας, ξέρω εγώ, κοιτάνε την πάρτη τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και δεν έχουν σπουδάσει 8 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική υπερσουπερλαγία.
0: Αυτή
1: είναι η λύση. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική, υπερ, σουπερλαγία.
0: Αυτή.

0: πηγαίνουν σε γιόγκι και κάνουν διαλογισμό και λένε ότι έτσι βρήκαν την απάντηση στα προβλήματα που είχαν στον Αφιένα. Ο καθένας είναι όπου βρει ένα αποκούμπι. Κάποιοι βρίσκουν τέτοια αποκούμπια. Ψάχνουν και τα βρίσκουν. Εσύ δεν τα ψάχνεις να τα βρεις αυτά τα αποκούμπια. Εσύ είδες τι είπες. Θέλω γιατρό, θα πάω σε γιατρό. Αυτή τη ειδικότητα.
1: Ναι,
0: εσύ είσαι έτσι.
1: Κοίταξε, είναι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Μου έλεγε, ας πούμε, μια γνωστή ότι όταν είχε πριν πάρα πολλά χρόνια αρρωστήσει ο πατέρας της πολύ σοβαρά, τους είχαν πει, εδώ τους είχαν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ίασης.
0: Ναι.
1: Και με είχε απευθυνθεί και τους είπανε ότι υπάρχει στη Γερμανία ένα εξειδικευμένο κέντρο που έχει ένα πειραματικό φάρμακο. Και, οι οποίοι ήταν απατεώνες. Ναι. Πέθανε ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και στην απελπισία σου, εκεί ποντάρουνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι ένα θέμα είναι η απελπισία. Ένα θέμα όμως, από την άλλη, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος, το οποίο κράτος έχει κάποιους θεσμούς,
1: βέβαια,
0: κάποιες λειτουργίες, κάποιους ελέγχους που είναι υποχρεωμένο να ασκεί αυτούς τους ελέγχους για να μην υπάρχουν, για να μειωθούν οι επιτίδιοι που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και την ανθρώπινη δυστυχία. Πώς υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για τους διάφορους και βγαίνουν κάθε τόσο και σου λένε θα έρθουν για το ρεύμα, θα σου είναι απατεώνες. Σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε κέρδισες 10 εκατομμύρια, πλήρωσε 60 στο συμβολιογράφο, είναι απατεώνες. Γι' αυτά. Έτσι αναλόγως πρέπει να υπάρχει και μια αρχή που να ενημερώνει ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό δεν ισχύει, εκείνο ισχύει, εκείνο είναι νόμιμο, εκείνο είναι παράνομο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών να λειτουργεί και να μην υπάρχει ένας έλεγχος, να μην ξέρει κανείς αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Δηλαδή από μένα γιατί ζητάς να ξέρω και να μην πηγαίνω, αλλά εσύ δεν κάνεις τη λειτουργία.
1: Και το αφήνεις και λειτουργεί
0: δεξιά.
1: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι. Έτσι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, έτσι υπάρχει σε κάθε. Αυτά δεν είναι διακοσμητικά. Δεν υπάρχουν διακοσμητικά. Είναι θεσμικά, δηλαδή από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους.
0: Εγώ έχω αρχίσει να αμφισβητώ αν πρέπει να δίνονται από αυτούς, δηλαδή από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, να δίνονται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι μηχανικοί στους μηχανικούς, οι γιατροί στους γιατρούς, οι δικηγόροι στους δικηγόρους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα.
1: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Η δεκαετία του 50 μέχρι 60,
3: ναι,
2: λες.
3: Συγγνώμη, ναι, καλημέρα.
0: Τι έκανε η δεκαετία του 50 μέχρι 60.
3: Απογείδες, τσίμπησαν.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε καλημέρα, παιδιά. Λέγαμε εδώ πέρα για το σπίτι μου 3, τέλος πάντων, ότι διαφύνονται τα κριτήρια και μπορεί και ένας 55 ετών να στη διαδικασία, ναι, και να κάνει αίτηση.
3: Ας το εξηγούσε εμείς Χριστούλια. Το νέο πρόγραμμα μέχρι το σπίτι μου 2 ήταν μέχρι 50 ετών. Mm. Τώρα τσιμπάει λίγο το όριο. Ναι. Πάει στα 55.
1: Έφυγε, ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ναι, είμαστε κι εμείς.
2: Και θυμηθήκαμε τον Κωνσταντάρα σε μια ελληνική ταινία που λέγε το γνωστό ο πενιντάρης, ο πενιντάρης τότε είναι ένας νέος της εποχής.
1: Ναι,
2: αυτό. Οπότε τώρα, άμα ήταν τότε νέος της εποχής, τώρα τι είναι, είναι μωρό ο πενιντάρης.
1: Βέβαια είναι. Μπέμπιδες είναι οι πενιντάριδες.
3: Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς έχω αλλάξει τα δεδομένα. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι 80 ετών. Το βλέπεις μάχημο κάθε μέρα.
0: Τι τον βλέπεις?
1: Μάχημο.
0: Τι τον βλέπεις?
1: Μάχημο.
2: Μάχημο τον βλέπει.
1: Κοτσονάτος είναι, γιατί. Κάνει
3: επισκέψεις, περιοδίες, ιστορίες, okay, ομιλίες. Κάνει και είναι 80 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, παιδί μου, της εποχής.
1: Όλο σε ένα αεροπλάνο είναι.
0: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι γνωστό αυτό, και όπως και έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό πηγαίνουν, θα σας πω αλλού τώρα, γι' αυτό πηγαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια προς τα πάνω και σιγά μην δούμε σύνταξη και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Καλά, μισόνται, εγώ ό,τι και να λένε όλες οι κυβερνήσεις, οι ειδικοί, οι αναλυτές, οι καθηγητές, θεωρώ δεδομένου στα 67 μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρω σύνταξη. Καμία περίπτωση.
1: Καλή και εμεί. Παιδιά είμαστε.
3: Ναι. 70. Καλά θα είναι άμα το
1: πει. Ναι, αλλά θα είμαστε κοτσονάτοι 70ρηδες.
3: Καλά, το συζητάμε.
1: Έμα, ναι. Λοιπόν, ήθελα να στυλιτεύσω.
2: Ναι.
1: Στέλε έτοιμά σου.
2: Για πες,
1: να στυλιτεύσω αυτό το ζευγάρι.
3: Παρακαλώ.
2: Ποιο ζευγάρι?
1: Τη Μέγκαν και το Χάρι.
2: Ναι.
1: Ποιο ζευγάρι? Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα παιδιά του για να εκβιάσει, να έχει αστυνομική προστασία. Ναι. Πήγανε και γράψανε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά τη δεύτερη μέρα πήγαν και τα πήραν, λέει, γιατί ανησυχούσανε για την ασφάλειά του. Τη Σάντζη και του Λίλιμπετ.
2: Και τα πήγανε σε άλλο σχολείο. Για να είναι, τα πήγανε σε άλλο σχολείο.
1: Όχι, τα πήραν σπίτι.
3: Θα τα πάνε σε άλλο σχολείο μετά.
1: Θα τα πάνε, λέει.
3: Το έλεγα πριν, παιδί μου, την Ιουλία, δεν το έλεγα πριν.
2: Γιατί τι του έφταιγε το σχολείο? Τι

0: έφτιαγε το
1: σχολείο. Δεν έχει, θέλουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν αστυνομική προστασία, σου λέει, γιατί θέλουν να του κινδυνεύουν. Γιατί
2: ναι,
1: μπορεί.
2: Ήταν μεγάλη απόσταση από το σχολείο και ναι, παρατήρησαν κάποια κενά ασφαλεία στην απόσταση και κάποια ενδεχόμενα δυνητικά, ας πούμε, ξέρω
0: και
2: εγώ.
0: Σε άλλο σχολείο θα την έχουν την αστυνομική ασφάλεια.
1: Βέβαια, όχι.
2: Όχι, η διαδρομή, λέει, η διαδρομή για να πάνε.
1: Όχι φρουτόκρεμα.
0: Δηλαδή τι, τίποτα, ας πούμε, από τη
3: βασική. Τι ζόρια τραβάτε κι εσείς τώρα με την Μέγαν και τον Χάρη.
0: Εποφεληθούν, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν είναι συνεργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.
0: Εντάξει, δεν είναι,
2: αλλά. Είναι προστασίας.
0: Αλλά. Δεν πάβει να είναι ο Χάρη. Είναι ο Χάρη.
3: Το θέμα είναι ότι έχετε βάλει και τους ακροατές. Έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι, σε σημείο που ένας ακροατής φίλος μας από τη Μυτιλίνη, ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα αν φύγει η Ουαλία από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας τι τίτλο θα έχει, πού θα είναι πρίγκιπας. Δηλαδή, έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι αυτό το πράγμα.
2: Νομίζω ο τίτλος δεν χάνεται.
1: Δεν χάνεται, το είπα και εγώ, Κώστα.
3: Έχετε μία ταύτιση εσείς οι δύο σε αυτά τα θέματα. τα γαλαζοεμάτικα τα ξέρετε καλά, ναι.
2: Είναι φόρος ζωής τίτλος, δεν χάνεται.
1: Μια φορά πρίγκιπας, πάντα πρίγκιπας.
2: Συγγνώμη. Το ότι θα, αν τελικά, αν γίνει δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει ο Αλία να βγει από τον Ένωμο Βασίλειο κλπ. Και αν και αν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάγεται στο στέμα αυτομάτως. Δηλαδή, πες και αυτό στην τηλεθεατή. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει υποδεξιό του Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, ή του όποιου διαδόχου, του Φάρατς.
3: Άμα αρχίσω να μιλάω στους τηλεθεατές, να ανησυχήσεις για μένα.
1: Εγώ ξέρω ότι έφυγε εκείνη και διαλύεται το σύμπαν.
2: Εντάξει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι.
0: Ελισάβετ, λες.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις μπει. Έχεις μπει απόλυτα.
3: Έχει κάνει τα χείριθμα η Στέλλα. Τα έχει μάθει όλα, ναι.
0: Όπως το έφυγε εκείνη, λέω εντάξει.
3: Εκείνη είναι μόνο μία. Και δεν λέμε επιματέο το όνομά της.
1: Όχι, δεν το λέμε.
3: Αυτό είναι δεδομένα πράγματα.
2: Λέμε για την ασφάλεια του Χάρη και τη Μέγαν και λοιπά.
3: Γι' αυτό λέγαμε.
2: Όχι, πριν που λέγαμε, ελπίζω να έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αυτό, γιατί κάπου το είπαμε πέρα από δύο χρόνια και μετά το χάσαμε από τα ρεπορτάζ και από αυτά. Ναι. Που ήταν να αφαιρεθεί η ασφάλεια σε, που ήταν χιλιάδες αστυνομικοί εκεί.
1: Α, μπράβο, γεια σου.
2: Που ήταν που φύλαγαν στόχους, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν όλοι επίφοβοι έτσι, για επίθεση, να δεχτούν επίθεση κλπ. Ή τόσο πάντων και να ήταν, ήταν λίγο υπέρμετρη ασφάλεια. Ή τόσο πάντων και να ήταν και να δεν την πλήρωναν μόνοι τους. Κάπου όλα αυτά, νομίζω, να ψάξουμε να δούμε τι συνέβη.
3: Να ψάξουμε να βρούμε αυτά. Εγώ αρχίζω και διαβάζω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή μιλάμε γενικότερα περί ασφάλειας και τέτοια πράγματα, έχουμε έναν Βαρυπινίτη. Είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο οποίος έχει πάρει 16 άδειες, στην τελευταία εκ των οποίων θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πυροβολισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούς και λες πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικίνδυνος, γι' αυτό είναι Βαρυπινίτης και γι' αυτό είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, αλλά κυκλοφορεί έξω βόλτα ελεύθερα. Καταλαβαίνω τα δικαιώματα, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση και τα ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν επιστήμονες βγάλει. Γιατί αυτοί τους νόμους δεν τους έβγαλαν σκιτζίδες, επιστήμονες βγάλανε. Αλλά λίγο κάποια πράγματα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν ή να τα ξαναδούμε. Με ποιον τρόπο και πώς γίνεται.
1: Αυτό το λέμε κάθε φορά.
2: Στο πόδι, πώς το λέμε.
0: Ναι.
2: Η συσκευή παρακολούθηση, πώς το λέμε.
1: Το βραχιολάκι, λες.
0: Το βραχιολάκι.
2: Ή στο πόδι, στο χέρι, δεν ξέρω.
1: Μπράβο, γιατί αφού δίνει άδεια λοιπόν σε Βαρυπινίτη. Γιατί δεν βάζεις ένα βραχιολάκι να ξέρεις που είναι.
2: Ναι,
3: είναι μια άποψη που τη διάβασα. Δεν την έχω ούτε μελετήσει ούτε έχω μιλήσει με ειδικούς. Έτσι και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις στο θέμα και πολλές απόψεις. Αλλά ως είδηση, ως άκουσμα, το ακούς και λίγο λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
0: Ναι. Πάντως είχε πάρει 16 φορές άδεια.
3: Έτσι και διάβασα.
1: Ναι, 16.
3: Έτσι διάβασα. Δεν το ήξερα. Έτσι το διάβασα σήμερα το πρωί.
0: Ναι. Έκανε τη νέα απόδραση. Εντάξει, πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή ειδικά το δικαστικό κομμάτι, όλο το νομοθετικό που αφορά και το σοφρονιστικό σύστημα, φτιάχνεται από μια ειδική επιτροπή.
3: Γι' αυτό είπα, επιστήμονες τα βγάζουν αυτά.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει άμεσα με πολιτικές αποφάσεις.
2: Η νομοθετική, τόσο πάντα επιτροπή που φτιάχνει τους νόμους κλπ. Και ψηφίζονται κλπ. Σου λέει λοιπόν ότι έχει αρμοδιότητα, σου βάζει το πλαίσιο και έχει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υλοποιούν. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι AI. Λέει, τι έχουμε εδώ, ριζάει. Μάλιστα, τι έχει κάνει, κύριε, έχω σκοτώσει. Μπράβο σας.
0: Άρα, κατά περίπτωση, λες.
2: Κοιτάς, ναι. Τι, να βγει, να μην βγει, να κάνει. Εντάξει. Επίσης, οι άλλοι μπορούν να σου πούνε ότι 15 φορές τον άφησα, βγήκε, γύρισε, όλα
0: είναι
2: καλά.
0: Είναι και αυτό.
2: Άρα, έκρινα ότι.
0: Είναι και αυτό. Δεν
3: και αυτό είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι απλά πρέπει να τα ξαναδούμε ενδεχομένως υπό το νέο πρίσμα κάποια πράγματα. Κάποια όχι. Κάποια ίσως δεν πρέπει. Αυτό. Αλλά πρέπει να είναι υποδιαρκή αναδιαπραγμάτευση όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εδώ θα
3: αν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο.
1: Εδώ όμως θα φυλακιστεί και άλλος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος είναι μετανόητος.
2: Κασιδιάρης.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν όμως ήταν 11 χρόνια μέσα, δηλαδή εξέτασε όλη την ποινή.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
2: Τι να αλλάξει.
1: Στις ιδέες του.
2: Ναι, δεν φυλακίστηκε τις ιδέες του, κατά τη δράση του
1: φυλακίστηκε. Όχι, δεν είναι, και στη δράση του. Ναι.
2: Στη δράση του ελπίζω να έχει αλλάξει. Άμα ξαναβγεί και αυγίζει και δίνει εντολές για να σφάξουν κανέναν.
3: Ναι, το.
2: Φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα. Σου λέει 10 χρόνια σοφρονίζει. Αλλιώς.
3: Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για μια πολύ μεγάλη έννοια ο σοφρονισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά. Γιατί ο καθένας το εννοεί και τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν έχει κοινή συνισταμένη. Αλλά από ό,τι διάβαζα, βγει δεν βγει, που θα βγει. Δεν μπορεί να είναι.
0: Ναι,
3: το ξέρω, το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι για βουλευτής.
1: Και εδώ δίστανται οι απόψεις, Διονύση.
3: Διάβαζα ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για βουλευτής ο ίδιος. Δεν μπορεί να βγει βουλευτής. Το ότι μπορεί να κάνει κόμμα ενδεχομένως μπορεί και να μπορεί, αλλά το να είναι ο ίδιος νομίζω ότι δεν μπορεί.
1: Επειδή υπάρχει δεδικασμένο,
3: και σε αυτό θα υπάρχουν.
0: Ναι. Και την προηγούμενη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί ότι επειδή είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή, υπάρχει νόμος που δεν του επιτρέπει αυτός ο ίδιος να συμμετέχει ή να ηγείται.
3: Αυτό νομίζω κι εγώ, ναι. Αυτό διάβασα κι εγώ, ναι.
0: Να ηγείται τέτοιου κομματικού.
3: Φαντάζομαι θα δώσουν οι νομικοί την απάντηση.
2: Να ηγείται, να συμμετέχει, μπορεί, επιμένω σε αυτό.
0: Αλλά χωρίς να φαίνεται όμως, Κώστα.
2: Ούτε αυτό επιτρέπεται. Το να, όχι, το να φαίνεται μια χαρά. Μπορεί να είναι υποψήφιος κανονικότατα. Δεν μπορεί.
0: Ηλίας Κασιδιάρης υποψηφίος.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός του κόμματος. Ή να είναι τέλος πάντων φαινόμενος ως αρχηγός. Αλλά από εκεί πέρα. Ό,τι αν γίνει τελικά θα βρουν αυτά το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από εκεί πέρα, αν τελικά κατέβει, όσο οτιδήποτε, ό,τι επιτρέψει ο νόμος και το δικαστήριο. Τώρα είμαστε το 2026. Δεν είμαστε το 2012 που λέγαμε ότι το αγγελωτός σταυρός δεν είναι αγγελωτός σταυρός, είναι με ανδρός και θαυμάζει την αρχαία ελληνική τέχνη και περνάει τις γιαγιάδες απέναντι και τα lifestyle πια έχει, πώς το λέμε, σύντροφο ο Ηλίας Κασιδιάρης κλπ. Είμαστε σε άλλο πράγμα τώρα. Τώρα έχει περάσει ιστορία, ξέρουμε
0: είναι,
2: για το Φίσα, για το Σαχνάτ
0: Λουκμάν. Καλά, και τότε ξέραμε. Με κάποιο τρόπο και τότε
3: καλά,
0: ξέραμε.
3: Και τότε ξέραμε.
1: Αλλά, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι.
3: Και τότε ξέραμε, όπως δεν υπάρχουν παραπλανημένοι στη Γερμανία. Που βγάζουν το ΑΕΦΔΕ, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Τώρα, για να μην το γενικεύσουμε, γιατί έχει πάει και 58,
1: πρόσφατο,
3: ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Πάει και 59, βασικά.
3: Και 59 έχει πάει.
0: Θα σας αφήνουμε, θα τα πούμε.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πάμε και εμείς.
3: Από πού ξεκινήσαμε, από τη Μέγαν ξεκινήσαμε και το φτάσαμε στον Κασιδιάρη και στο.
1: Ανοίξαμε όλη τη βεντάλια.
3: Σχεδόν.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραψε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς.
1: Και η Φωτεινή, αλλά και ο Κυριάκος, η Φωτεινή από το δρόμο στην Ξάνθη, αλλά και ο Κυριάκος από τη Χίο, μας στέλνουν δύο φωτογραφιάρες, φωτογραφιάρες όμως, με την... να στο πλησιάσω, κοίτα, κοίτα.
0: Ωραία Ανατολή.
1: 21 βαθμούς έχει στοιχείο αυτή την ώρα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι οι φωτογραφίες που δεν μπορούμε να σας δείξουμε τώρα, αυτή την ώρα, που μας στέλνουν από την Ανατολή. Με υπέροχα χρώματα είναι και η συννεφιά η οποία παίζει το ρόλο της. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη, που λόγω βροχής δεν θα έχει σήμερα μαραθώνιο. Ο κύριος Παύλος λέει: έλειπα, δεν μπορούσα να σας ακούσω. Σας ακούω σήμερα και αισθάνομαι ευτυχής. Δεν είναι λίγο άλλωστε να ακούς British Royal Radio. Στην Σερέτητα εύσημα. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τα Μελίσια. Πρατήριο 2-2-19 σήμερα. Με τις υγείες μας. Χθες το ίδιο είχε 2-189. Είναι και νέα εισοδεία. Πώς είναι τα φιστίκια που λένε νέα εισοδεία αυτά. Σήμερα προφανώς έβαλε νέα εισοδεία. Καύσιμα με υψηλότερη τιμή. Ο κύριος Γιάννης λέει ότι ο αγγελωτός σταυρός είναι σταυρός, κακά τα ψέματα. Και παρόλο που ο Χριστός καταδίκασε την εκδίκηση, πολλοί επέμεναν να εκδικηθούν τους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό. Εντάξει. Η κυρία Δέσποινα λέει ο ναρκισισμός ευθύνεται για τα παρατραβηγμένα ιατρία. Ο καθένας το παίζει γιατρός. Η κυρία Αρετή λέει καλημέρα. Είναι στη διαδρομή Χρυσούπολη για Καβάλα. 16 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Ο κύριος Κυριάκος μας στέλνει μια φωτογραφία από την Αρεόπολη από χθες, από την εορτή του Σταυρού στον ναό Ταξιαρχών. Καλημέρα και στην Χριστίνα. Βροχερή είναι η Καλαμάτα τώρα. Μας λέει βροχερή και δροσερή η Καλαμάτα.
0: Αλήθεια,
1: μας λέει η Χριστίνα.
0: Στείλτε λίγο και προς τα πάνω.
1: Λίγο βροχή, ρε
0: λίγο
1: παιδί.
0: Λίγο βροχούλα.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα, δεν το πολύ βλέπω.
0: Θα παρακαλέσω
1: πριν με, με απογοήτευσες πριν.
0: Γιατί τι έκανα.
1: Ότι δεν θα έχει σήμερα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Δεν θα έχει βροχή εδώ. Θα έχει μόνο κακά.
0: Θα παρακαλέσουμε εμείς λίγο την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας, ναι, να φέρει βροχή.
1: Να κάνει κάτι. Να κάνει τα θαύματα.
0: Άμα δεν μπορούν οι μετεωρολόγοι, ποιοι μπορούν.
1: Ναι. Θυμάσαι παλιά. Το έχω θέσει πολλές φορές ως ερώτημα. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Απλά εγώ το παρουσιάζω απλό. Που υπάρχουν κάτι ρουκέτες που αλλάζουν τον καιρό, άμα θέλεις. Διαλύουν συννέφα, για παράδειγμα. Είχε. Εντάξει, μπορεί να ήταν και.
0: Το είχαν κάνει στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα.
1: Στην έναρξη λήξης. Εκεί που είχε κλάψει ο Μίσα.
0: Στη
1: το
0: Μόσχα,
1: αρκουδάκι.
0: Στη,
1: ναι. Στη Μόσχα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν έναρξη λήξης.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου.
1: Αυτό. Εκεί, για παράδειγμα, υπήρχε. Μπορεί να είναι ένα αστικό μύθο ότι είχαν χρησιμοποιήσει ρουκέτες για να διαλύσουν
0: το
1: σύνταγμα για να μην βρέξει.
0: Το 80 δεν είχε γίνει αυτό.
1: Θυμάμαι εγώ τώρα από τότε. Κάπου εκεί.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Άμα είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο και δεν πρέπει να παίζει με τη φύση. Αυτό το καταλαβαίνω και χωρίς να έχω εξειδικευμένες γνώσεις του θέματος. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Ο Τραμπ που λέει κάψτε ό,τι θέλετε ελεύθερα, αφήστε όσο διοξίδιο στον αέρα θέλετε, ήρε όλες τις απαγορεύσεις, το άκουγα πριν στο δελτίο. Τι φάση.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Okay,
0: προφανώς, ναι. Προφανώς και αυτοί που τον ψήφισαν είναι αρνητές.
1: Μόνο αυτή είναι, νομίζω.
0: Όχι, ναι. Θέλω να πω. Γιατί τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά αυτό το πράγμα.
1: Όλο το μα δυστυχώς δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή, μολύνει η Ινδία, εγώ τα λούζομαι.
0: Ναι.
1: Με μολύνει η Κίνα, εγώ τα λούζομαι.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ τι να λούζω.
0: Όχι, ναι. Εντάξει, λουζόμαστε.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Τα λουζόμαστε, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, αποφάσισαν ότι θέλουν αυτόν τον άνθρωπο να είναι πρόεδρός τους.
1: Ναι, το αποφάσισαν.
0: Τι να κάνουμε. Δηλαδή.
1: Ο κύριος Νίκος μας δίνει την απάντηση. Θέλετε βροχή, φωνάξτε με να πλύνω το αμάξι μου στην περιοχή σας.
0: Παιδιά,
1: είναι ακούστε, ο νόμος του Μέρφη αυτός. Εγώ θέλω να το πλύνω.
0: Εγώ και εγώ έχω έχει πάνω το αυτοκίνητο μου, ναι, όλο το καλοκαίρι. Αυτό έχει, όπως το λέω. Έχει όλο το καλοκαίρι. Είναι ένας κύριος που με βλέπει κάθε μέρα, έχει ένας φύλακας που πηγαίνει και μου λέει. Πότε θα το πλύνετε. Γιατί μπορεί να το βλέπει. Το σχέδιο την ψυχή του, έτσι όπως είναι.
1: Μα περνάς δίπλα του και κολλάς.
0: Ναι, θα το πλύνω λοιπόν. Θα πάω σου πέρα για πλύσιμο. Οπότε
1: θυμαστείτε. Αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Μέσα με ενδιαφέρει βασικά να πλύνει περισσότερο, να καθαριστεί. Γιατί το έξω, εντάξει, τι ακάζει, δεν μπορεί να το αποφύγει. Τέλος πάντων, Θέλω να πω κάτι. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να πω δύο πράγματα όμως. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για κάποιους οι οποίοι ζουν μέσα από το να διχάζουν, ρε παιδί μου, να δημιουργούν εντάσεις, να λένε το εμείς και εσείς. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, εμένα εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, σε μία συναυλία που έγινε. Αυτά υπάρχουν και σε βίντεο, δεν είναι φαντασίας, έτσι. Λοιπόν, έκανε μια συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμας. Και ήταν άνθρωποι από κάτω που είχαν πάρει τον δρόμο που τους αρέσει η μουσική του. Και ο άνθρωπος είπε, ήθελε να αποχαιρετήσει εκείνος με τον τρόπο του το Μαζονάκι. Που δεν είναι στον ίδιο χώρο, ενώ...
1: Είδος μουσικής,
0: είδος μουσικής. Ναι, δεν είναι το ίδιο είδος. Ναι. Λοιπόν, όμως ο άνθρωπος θέλησε να τον αποχαιρετήσει. Και άρχισε να λέει ένα τραγούδι του. Και από κάτω άρχισαν να φωνάζουν όχι και έλεος. Mm. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να το πω πολύ απλά. Βουλώστε το λίγο όμως, δηλαδή. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Βλέπω, ας πούμε, μία με παλιά τραγουδίστρια και στιχουργό, η οποία βγήκε και είπε, γιατί ήθελε προφανώς να ακούσει το όνομά της. Δεν θα το πω. Ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Και τι μας νοιάζει εμάς.
1: Εντάξει,
0: και ότι ο κόσμος λέει, όχι, και είπε και χειρότερο, ότι ο κόσμος που πήγε στην κηδεία, στη λαϊκή αυτή η αγρυπνία που έγινε, ήταν ένα καρφί στο φέρετρο της δικιάς της δουλειάς. Σοβαρά τώρα. Ποιοι νομίζουν ότι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή τι νομίζουν ότι είναι? Γιατί κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, είχε γίνει και όταν είχε πεθάνει ο Καζαντζίδης. Δεν τους είχα δει να βγαίνουν να λένε τίποτα.
1: Κριτές τους είναι το κοινό τους.
0: Δηλαδή για όνομα του Θεού όμως.
1: Κριτές τους είναι το κοινό τους. Δυνητικά είμαστε όλοι κοινό τους, άρα και εμείς μπορούμε να είμαστε κριτές τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
0: δηλαδή, είναι κρίμα αυτό. Τέτοια χολή, τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά.
1: Ναι, γιατί όπως έλεγε πριν μια ακροάτρια, ο καθένας θέλει να φανεί, με κάποιον τρόπο να φανεί. Σου λέει θα παίξω. Θα κάνω μια δήλωση, θα παίξω. Ή θα κάνω ένα κάτι, θα παίξω. Διότι το έχουμε παραξηλώσει κι εμείς. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λέει αυτές τις πέντε μέρες, τέσσερις μέρες, πόσες είναι, να μην λέει το όνομα Μαζολάκης και να μην γίνεται είδηση. Οποιοσδήποτε.
0: Ναι.
1: Λέει, αναφέρει. Πήγε ο Τάδε, πήγε η Δίνα, πήγε ο εκείνος, ο καθένας. Γιατί? Για να παίξει κι αυτός. Είναι η ματαιοδοξία που έλεγε πριν και η...
0: Ναι. Λοιπόν, απολογούνται σήμερα λοιπόν οι γιατροί.
1: Δεν είναι μόνο ότι απολογούνται, είναι ότι το...
0: Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας.
1: Αυτό, η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι που πολύ κόσμο τον έχει με δόλο. Για δόλο.
0: Ναι, πάμε στην Άννα.
1: Πάμε στην Άννα να μας τα εξηγήσει λίγο, γιατί ναι, υπάρχει μια απορία.
0: Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Άννα μας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο χθες. Απολογούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πολύ βαρύ κακούργημα. Αρκεί να σας πω ότι τιμωρείται ακριβώς όπως τιμωρείται η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δηλαδή μόνο με ισόβια. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Υπάρχει μόνο η ποινή των ισοβίων. Για κάποιον που καταδικάζεται, αν καταδικαστεί, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Πώς στοιχειοθετείτε αυτό το με ανθρώπινο? Γιατί το ακούς και λες, πήγε σε έναν γιατρό. Πέραν του ότι άλλο έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου, ή έχουμε διαβάσει ή δεν έχουμε ακούσει, γιατί δεν μας νοιάζει, ας πούμε. Αλλά πας σε έναν γιατρό και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή για ενδεχόμενο δόλο, ότι σκότωσε έναν ασθενή του. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ βαρύ? Πώς δεν πρέπει να στοιχειοθετείτε με κάποιον τρόπο?
2: Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται πλέον στην δικογραφία, Διονύση, γιατί θυμίζω ότι εχθές το μεσημέρι εστάλησαν στον ανακριτή νέα στοιχεία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τα όσα προέκυψαν από την αυτοψία του ελληνικού FBI την αμέσως επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και από τα όσα ανέκτησαν οι άνδρες του ελληνικού FBI και από το κινητό της γιατρού και από τους υπολογιστές που βρήκαν στο χώρο. Ανέκτησαν πολλά και σοβαρά. Από αυτά όλα λοιπόν τα νέα δεδομένα, το θάνατο του γιατρού, προσοχή εδώ, δεν λέει ότι με αυτό που του κάνανε μια παράνομη ιατρική, ήταν πολύ μεγάλος χρόνος. Που φτάνει σε ασυστολία, δηλαδή η καρδιά του δεν δίνει σφιγμό, δεν υπάρχουν ζωτικές ενδείξεις.
0: Καμιά ώρα τουλάχιστον.
2: Ναι. Η μία ώρα. Ακριβώς, Κατερίνα. Μέχρι σε αυτό το μεσοδιάστημα, που από τα στοιχεία, ξαναλέω, προκύπτει ότι αυτοί οι δύο, γιατί με δικούς τους τρόπους, με δικές τους μεθόδους, ακούσαμε κάπου χθες τον κύριο Γιαννακό να λέει. Είμαστε γιατροί, δεν τα ξέρουμε αυτά. Γιατί δεν τα ξέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα τα βρει.

0: δικές τους μεθόδους. Ακούσαμε κάπου χθες τον κύριο Γιανακό να λέει, είμαστε γιατροί, δεν τα ξέρουμε αυτά, γιατροί δεν ξέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά.
0: Δεν απεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Έψαχναν στο AI, στην
1: τεχνολογία. Το μυαλό μου, ας πούμε, θα

0: να ακούω να λέει είμαστε γιατροί, δεν τα ξέρουμε αυτά, γιατροί δεν ξέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά.
0: Δεν απεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Έψαχναν στο AI, στην
1: τεχνική. Το μυαλό μου, ας πούμε, θα.
2: Τι λέγεται. Συγγνώμη τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων γενικότερα.
0: Καλή στο ΕΚΑΒ. Και στην προκειμένη, από τη στιγμή που φαίνεται ο άνθρωπος αυτός, ό,τι και να. Η επιστήμη θα το έδειχνε αυτό, θα έπρεπε να το. Τα στοιχεία της δικογραφίας λοιπόν δείχνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που αρχίζουν τα αλάρμ του μηχανήματος και χτυπάνε, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Γκος Μαζονάκη. Και συνεχίζανε. Δεν υπάρχει ζωτική ένδειξη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν αυτός είναι ο ακριβής. Αυτό το μηχάνημα στο οποίο συνέχιζε να είναι συνδεδεμένο.

0: Ο τιμωρείται με κάθειρξη από 6 έως 10 χρόνια. Οι εισαγγελικές πηγές τονίζουν ότι δεν μπορούσε να προφυλακιστεί. Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, διότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το ότι μπορεί να μην ήταν υποπτυφή, το λέει ο νόμος. Αν είσαμε, πείτε, με έως 10 χρόνια.
1: Σαφές. Περιμένουμε.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σήμερα, χθες το απόγευμα που προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, θέση ήταν ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε μετά τις 4 αντιφάσεις γιατί ήταν σε πανικό.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε τώρα τι θα ισχυρίσει. Βάσει του δελτίου τύπου που λάβαμε πριν, βγαίνει από γιατί έχει λήξει δυσπίνη.

Άρα, σκι, με το γράμμα του νόμου τυπικά, εκτείει την ποινή του το 33. Δηλαδή τα 13 χρόνια λογίζονται από το 20 που να το λύσουμε, το...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνεί η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με έκτου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς.

0: Η θερμοκρασία του Σαββατοκυριακού του αέρα έξω θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Mm. Δηλαδή λίγο πάνω από 30, ναι, θα ανέβει, γιατί θα έχουμε και περισσότερη ηλιοφάνεια. Κυρίως, βέβαια, δεν μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα επικρατήσουν νοτιάδες, θα έχουμε γενικά συννεφιά, αυξημένη υγρασία και κάποιες τοπικές βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά στα ανατολικά, υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Ένα βοριαδάκι που με χαμηλές εντάσεις θα πέσει και κάτω από τα 6 μποφόρ. Οπότε θα είναι καλές οι συνθήκες και με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπαμε, ναι, θα φτάσει λίγο πάνω από 30, 35 και 36 πλέον. Δεν περιμένουμε.
1: Να τα ξεχάσουμε αυτά. Αυτό είναι υπόσχεση, να το πω. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, αλλά το λέω ως υπόσχεση, ότι να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε τα μπουφανίνια, το κάτι της μας.
0: Τουλάχιστον για τις πρώτες πρωινές ώρες και για αργά το βράδυ, σιγά σιγά, ναι.
1: Το σηκώνει.
0: Αλλά αυτές γενικώς είναι ιδανικές θερμοκρασίες αυτές που έχουμε τώρα.
1: Βέβαια δηλαδή,
2: είναι φθινοπόρου, ναι.
0: Ναι, μπορείς να κυκλοφορήσεις με ένα κοντομάνικο ακριβώς χωρίς να ζεσταίνεσαι. Είναι πολύ καλά.
2: Έχει αλλάξει και το φως του ήλιου πάντως, δηλαδή... Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι φθινοποριάζει, μικραίνει και η μέρα δυστυχώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Χαμηλά ο ήλιος.
1: Η υγρασία παραμένει βέβαια και τα κουνούπια μαζί της. Και τα κουνούπια τα οποία.
0: Αυτό ναι.
1: Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μας.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή έλεγε πριν η κυρία Μαρία για το που ρώτησε το ChatGPT ότι θέλει να γίνει 100, διαβάζω τώρα σε τηλεγράφημα του. Το λέω ακόμα τηλεγραφήματα. Σε είδηση, εν πάση περιπτώσει, του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, για πρώτη φορά οι 100χρονοι στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τους 100.000.
2: Τόσοι πολλοί.
1: Εκεί έχουν βρει το μυστικό, φαίνεται.
2: Ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Τρώνε κανονικά οι άνθρωποι.
1: Γιατί
2: τρώνε. Όχι, θέλω να πω ότι τρώνε και πολλά λιπαρά. Δεν είναι ότι ακολουθούν καμία διατροφή.
1: Μπορεί αυτοί που φτάσαν τα 100 να μην τρώγανε. Και η καινούργια γενιά που τρώει λιπαρά να μην φτάσει.
2: Όχι, είναι συγκεκριμένη διατροφή τους. Δεν είναι, είναι της νέας γενιάς. Δηλαδή το ότι τρώνε τα πώς τα λένε μωρέ αυτά που τα κάνεις, τα τουρσιά, με πολύ αλάτι τώρα, έτσι, τα τουρσιά, τα κρέατα, τα ρύζια, πώς τα λένε, τα ψάρια.
1: Πρόσεξε να δεις όμως, ναι. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιαπωνία είναι 49,9 έτη. Ο μέσος όρος, δηλαδή, επειδή έχουν και υπογεννητικότητα και είναι πολύ ηλικιωμένοι, κατάλαβες, έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό είναι και με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά είναι 107.677 ή άνω των 100 ετών.
2: Πολύ είναι, ρε παιδιά.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου, όπως καταμετρήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Άκου τώρα.
1: Φοβερό. Ωραίο, ναι. Οι στατιστικές για αυτό το θέμα υπάρχουν από το 1963, λέει, διαβάζω στην ίδια είδηση από το Γαλλικό
2: Πρακτορείο. Και σέβονται πάρα πολύ τους ηλικιωμένους τους οι Ιάπωνες.
1: Έτσι έχουμε δει. Τώρα, επειδή λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Τραμπ είπε πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πρατήριο καυσίμων.
2: Πρατήριο. Βενζινάδικο δηλαδή.
1: Βενζινάδικο.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, οι Ρώσοι έχουν το εξής. Επειδή μας βαράτε εσείς τις τα δηληστήρια για να κάνετε κακό στην οικονομία μας και να μην τροποποιούνται τα όπλα, εμείς θα σας χτυπήσουμε για να τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό. Αυτό που χτυπάνε οι Ρώσοι το τελευταίο διάστημα είναι πρατήρια καυσίμων, αποθήκες ιατρικών ειδών και φαρμάκων.
2: Και τρένα.
1: Πώς το λένε, σούπερ μάρκετ.
2: Και τρένα, θυμίζω.
1: Και τρένα, ναι. Αλλά και σούπερ μάρκετ, δηλαδή τροφιμαποθήκες. Αυτά, γιατί θέλουν.
2: Τις υποδομές.
1: Να υποφέρει ο Ουκρανικός λαός επί της ουσίας. Όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
2: Πάντως έβλεπα και ένα βίντεο χτες, ρε παιδί μου, και από το Ιράν.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι ήταν. Τώρα δεν ξέρεις κι αν είναι αυτά αυθεντικά. Όχι εννοώ να είναι AI. Μπορεί να είναι παλιά. Μπορείς βέβαια να το βρεις αυτό. Αλλά έβλεπα ένα βίντεο με ουρές στα πρατήρια.
1: Πού?
2: Στο Ιράν.
1: Στο Ιράν.
2: Αλλά δεν φεύγουν εύκολα βίντεο από το Ιράν, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έχεις εικόνα εύκολα από το Ιράν. Μπορεί να ήταν και παλιό αυτό, δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ότι χίλια δύο πράγματα.
1: Ο Πέτρος μου λέει ότι σιγά σιγά έρχεται. Ψυχαλίζει στα μέγαρα.
2: Οπα.
1: Αφού είπαμε σήμερα, δεν πολύ προβλέπεται εδώ πέρα. Θα δούμε.
2: Ας διαψευστούν μια φορά.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει.
1: Με τα χαρά. Θα βγω να χορέψω.
2: Διονύση.
1: Το έχουμε πει αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη στους δρόμους πάντως. Επειδή ρίχνω μια πρώτη ματιά τώρα που είναι σχεδόν 8 παρατέταρτο, είναι 7 και 43. Ξέρω ότι και το λεπτό μετράει τώρα το πρωί που σηκώνεις για να πας.

0: παλιά το υπολογίζεις. Αλλά βλέπω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ποτάμι, πάρα πολύ από τη μεταμόρφωση. Κάτσε γιατί δεν βλέπω τώρα, πρέπει να το φέρω πολύ κοντά.
1: Για πες.
0: Περίμενε να το βρω. Ιερά οδό. Θα ρωτούσα τώρα κάτω από τη λεωφόρο την παράλληλη λεωφόρο την ποια είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τις πιο δύσκολες μέρες. Είναι Τρίτη γι' αυτό.
1: Γιατί τι έχει
0: Τρίτη.
1: Μέρα.
0: Δεν είναι
1: ωραία μέρα η Τρίτη.
0: Δεν αρέσει τη μαμά μου.
1: Ούτε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει καθόλου η Τρίτη. Λοιπόν...
1: Από την Πέμπτη αρχίζει και γίνεται ωραίο μέχρι το Σάββατο.
0: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Πέμπτη με Σάββατο.
0: Δεν το συζητάω. Τώρα, γενικότερα η εικόνα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο είναι λίγο φορτωμένα τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω και την κάθοδο της Κηφισίας από το Παράδεισο, από το ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου μέχρι... Εν τω μεταξύ έχει συνέχεια κίνηση, γιατί το λένε Παράδεισο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, είναι από το Παράδεισο μέχρι το Χαλάνδωρη, μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει στο ύψος του Νέου Ψυχικού και το ίδιο ισχύει και στο ρεύμα ανόδου. Όχι όμως τόσο έντονο όσο είναι στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Παλαιολόγου είναι πολύ φορτωμένη, βλέπω στο Χαλάνδρη. Είναι η Παλαιολόγου είναι η Παπα-Νικολή, σωστά.
1: Ναι, το ίδιο είναι.
0: Δεν μία... Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Από τη μία λωρίδα λέγεται Παπα-Νικολή, από την άλλη Παλαιολόγου.
0: Οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Όπως είναι και ο δρόμος που από τη μία πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής και από την άλλη λέγεται Χαλανδρίου. Ο ίδιος δρόμος.
0: Αγιά σου. Η Μεσογείο τώρα έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά το Σταυρό. Και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι λίγο πιο κάτω από εδώ από την ΕΡΤ. Και μετά ανοίγει και ξανακλίνει από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο, στο ρεύμα καθόδου. Η άνοδος ακόμα είναι καλή. Δεν έχει προβλήματα. Για να δω παραλία. Δεν πήγα παραλία. Ω, έχει κίνηση στο Παλαιό Φάληρο, να ξέρετε. Στο ρεύμα όμως, συγγνώμη, προς Γλυφάδα. Και από το ύψος δηλαδή του Νιάρχος υπολογίστε μέχρι το ότι λίγο πριν το Έδεμ. Ωραία τα λέω.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, το ξέρω. Στο ελληνικό έχει λίγο κινησούλα στη Βουλιαγμένη. Κατά τα λοιπά αυτή... Κάτσε να δω και το...
1: Στο Έδεμ θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα χουνέργια που έχω τραβήξει.
0: Γιατί
1: κάνοντας μπάνιο
0: μου?
1: Γιατί είχα πατήσει πίσες.
0: Είχε πίσες. Παλιά είχε. Παλιά, τώρα παλιά, δεν έχει.
1: Όχι, το δεν λέω για τώρα. Μιλάω τώρα όταν ήμουν ένα παιδάκι. Λοιπόν, είχε πίσες, το ξέρανε, γιατί εκεί που αλλάζεις ρούχα, όπως το λένε, είχαν μέσα υνόπνευμα και πετρέλαιο για να καθαρίζει τα πόδια σου. Έτσι, είχαν τέτοια πράγματα.
0: Φαντάσου.
1: Μέσα στα...
0: Και βεβαίως έχει την καθιερωμένη κλασική κίνηση, πολύ αυξημένη όμως, τη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι, από το Χαϊδάρι, με

0: έτσι. Είναι, τι είναι. Να κάνει.
1: Δεν είναι ό,τι πηγαίνουν μόνιμα. Πηγαίνουν μόνιμα και με χαμηλή ταχύτητα. Αυτό είναι.
0: Πηγαίνουν
1: μόνιμα
0: έλεγε...
1: και με μικρότερη ταχύτητα από το όριο. Ούτε καν το όριο.
0: Δεν θυμάμαι ποιο μου έλεγε χθες ότι μου λέει: σκέφτομαι να εγκαταστήσω ένα μόνιμο ένα κινητό που να μην το χρησιμοποιώ, ρε παιδί μου, με κάμερα ή μια κάμερα τέλος πάντων, που να δείχνει το δρόμο, να καταγράφει δηλαδή τη διαδρομή, ναι, αυτή. Γιατί μου λέει όλα αυτά τα οποία γίνονται στους δρόμους πλέον, παρότι, ρε παιδί μου, έχει γίνει πιο αυστηρός ο κώδικος, βλέπεις τρελά πράγματα να συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Φορτηγά να μπαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο, γιατί μπορεί να τον βολεύει. Που υποτίθεται ότι είσαι και επαγγελματίας, παιδί μου, και έχεις ένα αυτό παραπάνω. Όχι, γιατί σε βολεύει. Φορτηγά επίσης να μην είναι τις ώρες που πρέπει, που γίνεται η φορτοεκφόρτωση, να κλείνουν δρόμους ή λωρίδες ολόκληρες, γιατί έτσι τους έβγαλε η ώρα και πρέπει να ξεφορτώσουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες. Άνθρωποι οι οποίοι διπλοπαρκάρουν και τριπλοπαρκάρουν. Εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα. Η ημιτού. Ένας από τους πιο φαρδείς δρόμους στο Λεκανοπέδιο. Ένας υπέροχος δρόμος, πραγματικά. Έχει τρεις λωρίδες ήμι του. Δεν έχει. Ποτέ δεν έχει τρεις λωρίδες. Ούτε το 15 Αύγουστο δεν έχει τρεις λωρίδες. Είναι πάρκινγκ. Ένα απέραντο πάρκινγκ.
1: Καλά κάνεις και τα λες. Και τα στυλιτεύεις.
0: Μπράβο, ρε Σκαταρίνα. Διονύση, σε ευχαριστώ. Αλλά... γιατί πρώτα τα
1: εμείς
0: ζούμε
1: τα λέμε,
0: και μετά τα γράφουμε.
1: Ναι, αλλά εμείς τα λέμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε.
0: Εντάξει, τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις, να μην τα πεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Θα τα πεις. Θα κάτσα, κάτσα, σκάεις. Όχι. Κάτσα, μπαλώεις. Όχι. Έχει κίνηση στο περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, βλέπω και σήμερα. Πολύ φορτωμένη είναι η κατάσταση. Και έχει μέχρι και. Έχει, ξέρεις που έχει.
1: Είναι η ώρα.
0: Στη Βασιλισσόλγα.
1: Επειδή λες νωρίτερα την κίνηση, γι' αυτό έχει τώρα στην Όλγα μετά.
0: Στον τεπό.
1: Στις 8 θα χαλαρώσει.
0: Μ' αρέσει να το λέω τον τεπό.
1: Τον τεπό.
0: Ναι, στον τεπό έχει.
1: Εμένα μου αρέσει μενεμένη.
0: Καλά, και μενεμένη, ωραία. Ναι.
1: Ως λέξη.
0: Και η Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, Γιώργο, η δικιά σου Εγνατία, η άλλη Εγνατία.
0: Ναι,
1: τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλή.
1: Η Εγνατία.
0: Πάρα πολύ
1: μπράβο
0: καλή
1: της.
0: Σήμερα. Πάρα
1: μπράβο
0: πολύ καλή.
1: Πάντα τέτοια.
0: Η Λαγκαδά όμως εκεί. Τώρα, πυροπαθών λέει. Πυροπαθών. Στο ύψος τη περιοχή. Η Ηλιούπολη, πού είναι στη Θεσσαλονίκη, την ψάχνω, ρε παιδιά.
1: Έχει Ηλιούπολη και η Θεσσαλονίκη.
0: Και η Ηλιούπολη. Να, έχει κάτω η Ηλιούπολη. Θα έχει και άνω, λογικά. Ψάχνω πιο πάνω, όμως πρώτη να είναι η Ηλιούπολη, δεν τη βρίσκω. Έχει, πάντως η Ηλιούπολη, ναι. Γιατί να μην έχει. Και, και στην Αίγυπτο δεν έχει.
1: Στην Αίγυπτο έχει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και είναι και από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει, συνοικίες και εκεί που μένουν οι περισσότεροι πλούσιοι. Του Καϊρού, ναι, στην Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολαρα.
1: Τουλάχιστον ένα μέρος της.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θυμάμαι,
0: ναι,
1: είναι όλη η Ηλιούπολη, αλλά στην Ηλιούπολη ήταν.
0: Βέβαια, βέβαια θα είναι. Λοιπόν.
1: Πάλε ένα τραγουδάκι, ρε Σιγκάλη.

0: Ρεσί, ανοίξαμε προξενείο στη Νέα Ορλεάνη.
1: Αλήθεια, λες.
0: Επίτιμο προξενείο.
1: Γραφείο τύπου δεν έχουν εκεί να πάμε.
0: Εκεί δεν έχουν κάτι. Ωραία είναι η Νέα Ορλεάνη. Blues, jazz, αυτά τα ψητά τα ωραία που κάνουν τα, με τη σως της κρεόλ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι.
1: Βουντού αυτά.
0: Βουντού από όλα τα καλά, ναι. Ωραία είναι στην ωραία.
1: Ναι.
0: Να θέλω να πάω στο νέο προξενείο. Στο επίτιμο προξενείο.
1: Είναι σημαίνει, το μόνο προξενείο που θα ήθελα.
0: Είναι επίτιμο προξενείο.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Είναι σαν τους αδελφοποιημένους, φαντάζομαι.
0: Γιατί λέει. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το άνοιγμα αυτού του προξενείου, γιατί πέφτει στην περίοδο που οι σχέσεις στον τομέα της ναυτιλίας και της ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής βαθαίνουν. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Και πέφτει στην καλύτερη συγκυρία. Υπάρχουν και δηλώσεις κτλ. Ωραία είναι στην
1: Νέα Ορλεάνη. Να σου πω τώρα.
0: Πες μου για την Νέα Ορλεάνη θέλω.
1: Ποια Νέα Ορλεάνη εσύ? Υπάρχει λέει ένας τύπος, τον οποίο το λένε Τεό Τζέιμς.
0: Έλληνας είναι.
1: Έχει ελληνική καταγωγή, δεν είναι
0: Έλληνας. Είναι Τεό.
1: Ναι. Έχει ελληνική καταγωγή και θεωρείται λέει ο επικρατέστερος για James Bond.
0: Παιδί μου, αυτός είναι πρωταγωνιστής σε μια σειρά του Guy Ritchie που είναι αυτή τη στιγμή κάνει θράψη, τον Gentleman.
1: Όμορφος.
0: Αυτός είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Λίγο γλυκανάλα τη φάτσα σε σχέση με τον προηγούμενο.
0: Άμα αλλά... τον δεις στη σειρά αυτή που παίζει, δεν είναι. Είναι σκληρός.
1: Αλλά είναι, ναι. Είναι λέει, έχει ρίζες ελληνικές.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ προτείνω, αν τον πάρετε για James Bond, είναι 41 ετών. Έτσι. Και είναι και Βρετανό, έχει και Βρετανικές αυτές. Λοιπόν, αν τον πάρετε και τον κάνετε James Bond, έχω έτοιμο το τραγούδι. Για την ταινία. Αφού έχει ελληνική καταγωγή. Το James Bond.
0: James Bond.
1: James Bond θα γίνω αυτό, για να σε αποκτήσω. Ναι, γιατί όχι. Θα κάνει αίσθηση. Θα γίνει καινούργια Μισιρλού.
0: Και θα γίνει σουξέ. Παγκόσμιο.
1: Θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω εγώ τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως. Τώρα για να σοβαρευτούμε, έτσι. Ναι. Λίγο το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα του 007 του καινούριου. Να το λήξουμε το θέμα. Δηλαδή το ζαλίζουν εδώ και 5-6-7 χρόνια.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το ψάχνουν πολύ.
0: Εν τω μεταξύ έχουν έτοιμο σενάριο. Έχουν τα πάντα έτοιμα,
1: ναι.
0: Για να γυριστεί η επόμενη ταινία. Και αυτοί κάθονται ας πούμε και παίζουν.
1: Συγγνώμη, το όνομά του όλου αυτού του παιδιού,
0: ναι.
1: Είναι Theodore Peter James Kinnaird Tapticlis.
0: Ναι, ρε, ωραίο, ναι.
1: Ισπανός είναι. Ωραίο. Σαν Ισπανός είναι. Πόσα ονόματα έχει αυτό.
0: Να σου πω, στην Ξάνθη έχει ένα 15 η βενζίνη. Μας λέει ο Γιώργος. Τι ένα 15.
1: Πού είναι 15, να έρθουμε.
0: Τι είναι το ένα 15.
1: Τι είναι ένα 15. Πώς γίνεται αυτό. Τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Εσύ, Γιώργο,
1: τι συμβαίνει.
0: Μήπως θες να μας βάλεις άλλο νούμερο μπροστά.
1: Μήπως θες να βάλεις 2-15.
0: Τι ξέρω.
1: Δεν μπορεί να θέλει να βάλει δύο άνθρωπος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Καλά, του κάνουμε και ερωτήσεις και οδηγάει ο άνθρωπος. Τώρα είναι αμαρτία. Αλλά
1: ναι,
0: ένα 15.
1: Μοιράζει επεισόδια όμως. Δηλαδή τέτοια. Ναι. Αυτό το λέω.
0: Και ένα ανέκδοτο όπως θέλει δικαιοσύνη ονόματος ο Γιώργος από το Κιάτο.
1: Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο. Ναι.
0: Λέτε να μειωθεί ο φορός στη βενζίνη. Όχι. Όχι. Καλό
1: όχι,
0: ανέκδοτο.
1: Όχι.
0: Ναι. Όχι επί του παρόντος.
1: Εντάξει.
0: Όχι επί του παρόντος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τι είμαστε, δεν είμαστε.
1: Ίσως πάντως, ίσως αυτή τη φάση, επειδή δεν πιέζεται μόνο η Ελλάδα από τις τιμές των καυσίμων και από τις πληθωριστικές πιέσεις, πρέπει αυτό που λέγεις εσύ να ληφθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να προστατευτούν οι πολίτες όλες αυτές τις Υπήρου.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Από αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Πολύ
1: να μην
0: σωστά.
1: Ληφθούν δηλαδή μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο, ρε παιδί μου, να είναι. Να έχουμε τον πρόεδρο του Europol.
0: Να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξαιρεθούν και οι όποιες μειώσεις να εξαιρεθούν από τα έσοδα και τους υπολογισμούς που κάνουν
1: και τα διάφορα δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και ναι. Μα πια.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Ωραία. Κάνε με εμένα υπουργό οικονομικών.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε μέσον τον πρόεδρο του Eurogroup να επιληφθεί, να του πείσει.
0: Ναι.
1: Κουμπαριάσαμε και τον Ρουμάνο.
0: Κουμπαριάσαμε πάλι.
1: Κούβι δεν παντρεύει τον Ρουμάνο.
0: Επίτιμο είναι ένα προξενείο άμεση ανάγκη. Δεν γίνονται εκεί οι περισσότερε νομικέ πράξει που γίνονται στα προξενεία, γίνονται λίγε και απλέ πράξει. Ο επίτιμο πρόξενο συνήθω κάνει άλλο επάγγελμα βασικό και απλώ εξυπηρετεί εκείνου καταστάσει.
1: Βοηθάνε σε διάφορα γραφεία.
0: Μα λέει ο κύριο Χρήστο.
1: Να δούμε, να βοηθήσουμε.
0: Ναι, αλλά είναι στη Νέα Ορλεάνη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε να βοηθήσουμε.
0: Στη Νέα Ορλεάνη. Καλό φαΐ, καλό πιωτό. Μουσική ωραία.
1: Ωραία μουσική, ναι. Ναι. Κάνουν και διάφορα εκεί. Χορεύουν όλη την ώρα. Ακόμα και σκηδίες χορεύουν αυτοί.
0: Ναι, ρε, το έχω δει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς φεύγουμε γιατί θα πούμε κι άλλα. Να είστε φρόνιμοι.
0: 2 και 15 είναι ρεστι ξανά.
1: Καλά, το περίμενα. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Δεν παρεξηγούμε εμείς,
1: όχι,
0: Γιώργο.
1: Όχι, δεν παρεξηγούμε. Τρακάζει. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά. Κόστησε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια. Την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σκληρή ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως οι αγρότες δεν πρέπει να υποστούν απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων του συστήματος ΟΣΔΕ, εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, καταγγέλλοντας το μπάχαλο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, που έχει προκαλέσει απίστευτη ταλαιπωρία στους ίδιους τους παραγωγούς. Παράλληλα, ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στο αίτημα της ΑΔΕ για συνένεση των αγροτών σε παρακρατήσεις και συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της αίτησης. Οι αγρότες ζητούν επίσης την απόσυρση του σχετικού όρου, πλήρη προστασία του ακατάσχετου των ενισχύσεων και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και των πληρωμών. Παράλληλα, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας στην ανακοίνωσή του αναφέρεται στην πτώση των τιμών του ελαιολάδου, τονίζοντας ότι το κόστος συγκομιδής και παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά και ζητά κατώτερες εγγυημένες τιμές παραγωγού που να καλύπτουν το κόστος και να εξασφαλίσουν βιώσιμο εισόδημα, καθώς και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της πτώσης των τιμών. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη στο Ιστορικό Δημαρχείο. Η συνεδρίαση αφορά στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το τετράμινο Μαΐου-Αυγούστου του 2026. Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του ιστορικού χώρου Μπεζεσταίνη στο Μελιγαλά γίνεται με την υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Μελιγαλά στο Δήμο Ιχαλίας. Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην ανακαίνιση του χώρου αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου τέχνης, ειρήνης, πολιτισμού και συμφιλίωσης όπου θα φιλοξενούνται δράσεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στην έκτη θέση πανελλαδικά βρίσκεται ο Δήμος Σπύλου Νεφάνεια και την χρηστή οικονομική διαχείριση σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών βιώσιμη λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση και αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των 332 δήμων της χώρας για το διαχειριστικό έτος 2025. Η αξιολόγηση των δήμων βασίστηκε σε ένα σύστημα 16 ελεκτικών διαδικασιών. Σύμφωνα με τον κατάλογο, στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται και ο Δήμος Σπάρτης, ενώ στην πρώτη θέση είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής. Στο European Steps Challenge συμμετέχει ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πρόσκληση πραγματοποιείται από αύριο 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου και για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη δράση απαιτείται η δωρεάν εφαρμογή Walk 15 και η εγγραφή στην αντίστοιχη πρόσκληση. Τα βήματα των συμμετεχόντων θα προσμετρώνται στο συνολικό αποτέλεσμα της πόλης με στόχο η Καλαμάτα να καταλάβει όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Το πρώτο τουρνουά μπάσκετ Γιάννης Κουτραφούρης διοργανώνει το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου η Καλαμάτα Μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ανθρώπου. Το αθλήματος Γιάννη Κουτραφούρη και είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Συμμετέχουν Η Καλαμάτα Μπάσκετ, η ομάδα του Ζωγράφου, ο Αποέλ Μολάων, ο Πολύβιος Μεγαλόπολης, ο Αστέρας Καλαμάτας και ο Γυμναστικός Σύλλογος της Μεσίνης. Οι αγώνες ξεκινούν το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα διατίθεται κουπόνι ενίσχυσης για την υποστήριξη του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλαμάτας και του Πρώτου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Σπάρτης, η ΕΚΑΣ και ΝΟΠ και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Με ασθενείς βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα κυλήσει ο σημερινός καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και για αύριο Τετάρτη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας στους 31 βαθμούς. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Και ξεκινάμε και σήμερα στις 15 του Σεπτέμβρη την περιπλάνησή μας στα όσα περιλαμβάνει επικαιρότητα ή τουλάχιστον τα πιο σημαντικά. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα, αν και δεν έχουμε πρόγνωση για έντονες βροχοπτώσεις. Ποτιστική βροχούλα, ψυχάλα θα είναι μέχρι αργά το απόγευμα και η θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσχερη μεταβολή του καιρού, μη σας ξεγελά, θα επιστρέψει το καλοκαίρι, τουλάχιστον σύμφωνα με την τωρινή πρόγνωση, και αυτό θα γίνει από την Παρασκευή και μετά. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε έντονες νεφώσεις, τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 29, το πολύ 30 βαθμούς Κελσίου, στα παιδινά πάντα, και μιλάμε για τις μέγιστες θερμοκρασίες. Και από το Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε σε συνθήκες σχεδόν καλοκαιρινές, να το πούμε έτσι, με αρκετή ηλιοφάνεια και την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη ρύθμιση του ήχου για τη φροντίδα της εκπομπής και σήμερα ο Κωνσταντίνος Νιάρχος μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου. 2721-0-95-300-95-301 τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Και στα ΕΡΤ Γιαννά μας ακούτε πάντα στους 107,2 και 104,4. Είναι οι συχνότητές μας για την Νότια Πελοπόννησο. Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, φτάνει να έχετε τη σύνδεση ενεργή στο διαδίκτυο, στο erteco.gr, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.

Στις ειδήσεις πανελλαδικά, οι οποίες προκαλούν εντύπωση και ανησυχία θα έλεγα, αν και δεν είναι στις πρώτες ειδήσεις, αν και δεν φαίνεται να απασχολούν τόσο τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, όσο άλλα ζητήματα που τώρα φαίνεται να κλέβουν την επικαιρότητα, είναι η πορεία των γεννήσεων τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Τα όσα σημειώνονται και τα όσα καταγράφονται είναι πραγματικά ιδιαιτέρως ανησυχητικά και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν δημιουργούν αίσθημα αισιοδοξίας, κυρίως για τα νέα ζευγάρια. Ειδικότερα, το 1980 καταγράφηκαν τις χρονιές γύρω από το 1980, να το πούμε έτσι, μεσοσταθμικά καταγράφηκαν 148.000 γεννήσεις. Σήμερα είμαστε σχεδόν στις μισές, με το 2024 και 2025 να καταγράφονται μόλις 67.000 γεννήσεις στη χώρα μας. Προφανώς μιλάμε για το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, προφανώς μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο ειδικά την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από το 2016 και μετά, έχουμε μία μείωση που ξεπερνά το 42%. Το 2009 είχαμε 118.000 γεννήσεις και επαναλαμβάνω, το 2025 είχαμε 67.000.

Θα δεχτώ κάθε αφήγημα που θέλει τη χώρα μας να έχει κάνει μια τεράστια οικονομική ανάκαμψη, να επιβεβαιώνει ένα οικονομικό θαύμα. Θα δεχτώ όλα αυτά τα οποία λέγονται, κυρίως από το κυβερνητικό επιτελείο, για το πόσο καλά πάμε σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Απλά θα πρέπει να δοθεί και μια απάντηση, εάν τα κάνουμε όλα τόσο καλά, εάν πάμε τόσο καλά στα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται με το βασικό δείκτη που δείχνει το πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται και δέχεται αυτά τα καλά μεγέθη και στοιχεία, που είναι ο δείκτης αυτός που έχει να κάνει με την αύξηση του πληθυσμού. Μοιάζει λίγο με το γνωστό, η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε. Κάπως έτσι ζούμε το οικονομικό κατά τα άλλα θαύμα της χώρας.

Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει να κάνει με όλο αυτό το οποίο συζητάμε είναι η κρίση στέγασης, είναι το στεγαστικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν κυρίως τα νεότερα ζευγάρια. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Συν τα υπόλοιπα στα οποία θα αναφερθούμε και έχουν να κάνουν με την Καλαμάτα, με την περιοχή της, τη δική μας εδώ. Το ζήτημα λοιπόν της στέγασης βλέπουμε να παρουσιάζει δύο αντιφατικά στοιχεία. Πρώτον, έχουμε έξαρση της οικοδομής, ειδικά τα τελευταία 7-8 χρόνια. Είχε μείνει πίσω η οικοδομή λόγω κρίσης και βλέπουμε τώρα και σε πόλεις όπως η δική μας κάθε οικοδομικό τετράγωνο να έχουμε είτε μια πολυκατοικία να στείνεται είτε μια παλιά να ανακαινίζεται. Ταυτόχρονα όμως και ειδικά τα νέα ζευγάρια δεν έχουν τη δυνατότητα για στέγαση, είτε να νοικιάσουν σπίτι είτε πολύ περισσότερο να αγοράσουν.

Κάναμε δύο ήδη προγράμματα, ως πολιτεία εννοώ, ως αρμόδιο Υπουργείο, δύο προγράμματα για να ενισχύσουμε κυρίως τα νέα ζευγάρια στο ζήτημα της στέγασης, στο σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Ουσιαστικά απέτυχαν, δεν ανέτρεψαν την κατάσταση, δεν ελάφρυναν έστω το σκηνικό αυτό, και αντί να κάτσουμε κάτω και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θέλουμε, τι κάναμε, κάνουμε και ένα καινούριο σπίτι μου 3 στα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά με τα προηγούμενα. Λοιπόν, το θέμα της υπογεννητικότητας δεν είναι αριθμή. Είναι ένα καθαρά κοινωνικό ζήτημα και θέλει μια πολυδιάστατη κοινωνική προσέγγιση και πολιτική προσέγγιση προκειμένου να λυθεί, προκειμένου να αναστραφεί.

Θέλει πρώτα και κυρία η κοινωνία να το ιεραρχήσει στα μεγάλα της ζητήματα. Να μπει στη δημόσια σφαίρα. Έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, όποτε και αν αυτές τέλος πάντων προκηρυχτούν και γίνουν. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι ικανοποιημένος για το πόσο συζητήθηκε αυτό το τεράστιο ζήτημα και το πόσο οι προτάσεις από όλα τα κόμματα ήταν επαρκείς για την αντιμετώπιση του.

Κρατήστε όλα αυτά και θα δείτε στην κουβέντα που θα κάνουμε σε λίγο, για την οποία ανυπομονώ, έχει να κάνει με την πόλη της Καλαμάτας και πώς η πόλη της Καλαμάτας έχει συμπεριφερθεί τα τελευταία χρόνια και σε ό,τι έχει να κάνει με το στεγαστικό ζήτημα, αλλά και στην αντιμετώπιση των νέων ανθρώπων, πώς τα έχουμε πάει. Άνω τελεία, θα επιστρέψουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό, να πούμε ότι οι παρεμβάσεις για την πορεία του ΟΣΔΕ, για την πορεία δηλαδή του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων, πληθαίνουν. Και από τον Αγροτικό Σύλλογο Χανδρινού, χθες παρέμβαση, αναφέρθηκε και στο Δελτίο Ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο, και νέα παρέμβαση από τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, ζητώντας να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνει με την καταβολή, κυρίως της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, που αυτές γίνονται τον Οκτώβρη παραδοσιακά και φέτος πλησιάζουμε προς την ημερομηνία εκείνη, είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκολλήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Είναι σχεδόν αδύνατον να πληρωθούν μέσα στον Οκτώβρη έστω οι προκαταβολές των δικαιούχων. Ειδικά για τους ολιοπαραγωγούς εδώ στην περιοχή μας, που είναι η βασική καλλιέργεια, τα χρήματα αυτά κάθε χρόνο έρχονταν μαζί με την έναρξη ουσιαστικά της περίοδου της ελαιοκομικής παραγωγής και πήγαιναν για τον εξοπλισμό των αγροτών με εφόδια, για τα κόστη, για τα μεροκάματα, κόστη τα οποία έχουν αυξηθεί φέτος λόγω και του πετρελαίου, λόγω και της αύξησης τιμής των καυσίμων, και από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούν να υπολογίσουν φέτος η παραγωγή. Μαζί με αυτό ζητούνται από τους δικαιούχους, ζητούνται από τους παραγωγούς μια σειρά από γραφειοκρατικά θέματα, τα οποία δεν τα βλέπουν με καθόλου καλό μάτι, όπως η συγκατάθεση για το συμψηφισμό των χρεών με αυτά τα οποία λαμβάνουν, χρέη τα οποία μπορεί να έχουν οι παραγωγοί και δυστυχώς έχουν, και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει και ακόμα περισσότερα. Συμψηφισμό λοιπόν αυτών των χρεών με τις όποιες καταβολές για τις αγροτικές ενισχύσεις.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι εκδικείται πολλαπλά τους έντιμους και τους πραγματικούς παραγωγούς. Τους εκδικήθηκε μία φορά, διότι άφησε να γίνει όλο αυτό το πάρτι και τα λεφτά, αντί να μοιραστούν, γιατί είναι συγκεκριμένο το ποσό, είναι ορισμένο το χρηματικό ποσό το οποίο μοιράζεται στους παραγωγούς κάθε χρόνο, και όταν αυτό δεν γίνεται με σωστά κριτήρια, οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι τίμιοι όπως λέμε παραγωγοί, παίρνουν λιγότερα και καρπώνονται ποσά τα οποία δεν πρέπει. Η παραγωγή με τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα και τις μπανανιές στο γράμμο. Εκδικήθηκε λοιπόν τους παραγωγούς, αφήνοντας να γίνει όλο αυτό το πάρτι, και είδαν από τα 30, 35 ή και 40 ευρώ το στρέμμα που θα έπρεπε να παίρνει κάποιος παραγωγός, αυτό να γίνεται 27, 25, 23. Και παρά την ομολογία και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, παρά τα όσα είδαμε στη Βουλή με εξεταστικές και τα λοιπά, όταν πήγαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα κλείσει όλα αυτά τα παράθυρα και τις πόρτες και θα στρέψει τις επιδοτήσεις προς τους πραγματικούς παραγωγούς, βλέπουμε ότι το σύστημα αυτό είναι στον αέρα. Και τελικά δεν θα πάρουν ούτε αυτά τα μειωμένα η παραγωγή, για φέτος μιλάω, ελπίζω να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες γρήγορα και τουλάχιστον τους επόμενους μήνες να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Με τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα, με την ακρίβεια σε καύσιμα, εφόδια, μεροκάματα, εάν δεν πέσουν και αυτά τα λεφτά στους παραγωγούς, να είστε σίγουροι ότι η χρονιά φέτος, τουλάχιστον για το ελαιόλαδο, θα μας εκπλήξει και θα μας εκπλήξει δυσάρεστα.

0: Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Καλαμάτα θυμήθηκε πριν 40 χρόνια τον εφιάλτη τον οποίο έζησε μετά το χτύπημα του καταστροφικού σεισμού. Οφείλουμε, ειδικά στο τμήμα, στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, να δώσουμε τα εύσημα, γιατί μέσα από τις εκδηλώσεις τις οποίες έκανε, πέρα του ότι έφερε ξανά εικόνες, αφηγήσεις, μνήμες και στους παλιότερους ειδικά, αλλά και σε νεότερους, κατόρθωσε είναι. Στον προβληματισμό λοιπόν ο οποίος απλώθηκε στη δημόσια σφαίρα ήταν έντονη η παρέμβαση του πρώην Υπουργού και Δημάρχου Καλαμάτας, κ. Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος με το δικό του τρόπο, όπως τον ξέρουμε δεκαετίες τώρα, προσπάθησε να χτυπήσει καμπανάκι για αυτά που έρχονται στην πόλη της Καλαμάτας. Λοιπόν, το τι συνέβη εκείνη την περίοδο, το τι προβληματίζει τώρα τον πρώην Δήμαρχο, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τα συζητήσουμε μαζί του, μιας και δεν μας αρνείται ποτέ, και αυτό πρέπει να το πω, δεν αρνείται ποτέ στην αίρα Καλαμάτας να βρίσκεται εδώ και να συζητάμε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Δήμαρχε, καλημέρα και να ευχηθώ και χρόνια πολλά για χθες, για την ονομαστική σας.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μαραβά. Σας ευχαριστώ. Πώς να αρνηθώ στην πιο αγαπημένη μου συχνότητα και σε κάτι που γεννήθηκε τις πρώτες ώρες και ώρες μετά το σεισμό, αυτό το υπέροχο ραδιόφωνο που βόησε τόσο πολύ στην εμψύχωση του κόσμου, την κατανόηση του προγράμματος ανασυγκρότησης και διευκόλυνε και εμένα πάρα πολύ να πάρω τις σωστές αποφάσεις.
0: Είναι αλήθεια και με εισήγηση εδώ της ΕΡΤ Καλαμάτας και των συναδέλφων και προσωπικά έχουμε προσπαθήσει και μάλλον θα τα καταφέρουμε, να το δώσω και σαν είδηση Υπουργέ, η περιφερειακή της ΕΡΑ να συμμετέχουν ενεργά και θεσμικά αν γίνεται στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Γιατί την ώρα την κρίσιμη το ραδιοφωνάκι μέσα στο αυτοκίνητο είναι αυτό που θα μας σώσει όπως έγινε και τότε στην Καλαμάτα. Σας ακούμε.
1: Εξαιρετική πρόταση. Λοιπόν, ήταν πραγματικά μια ευκαιρία, όπως θα είπατε, κύριε Μαραβά. Σε αυτές τις περιστάσεις δεν πρέπει να είναι μια τελετουργία απλώς και να φέρνουμε μπροστά μας τις μνήμες. Πρέπει να βλέπουμε τι έγινε, τι μας δίδαξε και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Είχα την ευκαιρία να πω και πράγματα που δεν τα είχα πει ποτέ. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Καλαμάτα ήταν ο πραγματικός πρωταθλητής της πολεοδομικής ανασυγκρότησης, όχι της πόλης αλλά της χώρας. Ξεκινήσαμε, και πρέπει να το τονίσω αυτό, με μια σπουδαία μελέτη που βρήκα όταν τις πρώτες μέρες που ήμουν νέος δήμαρχος, στο αρχές, το Γενάρη του 1979, την είχε αφήσει ο άμισος Κώστας Κουτουμάνος. Ήταν μια μελέτη, ένα ρυθμιστικό σχέδιο που την είχε κάνει το σπουδαστήριο των πολεοδομικών ερευνών του Μεσοβίου Πολυτεχνείου και ο σπουδαίος καθηγητής Θανάσης Αραβαντινός, τον οποίο επισκέφθηκα αμέσως και ο οποίος με πολύ χαρά δέχτηκε να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που άφησε ο αείμνηστος δήμαρχος Κώστας Κουτουμάνος. Παράλληλα, με επαφές με το τεχνικό επιμελητήριο, επιλέξαμε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, τον Γρηγόρη τον Διαμαντόπουλο, αυτό το σπουδαίο άνθρωπο που έχει αφήσει τόσα πολλά στην πόλη μας, και φανταστείτε ότι η πόλη είχε συμβούλους και μελετητές τους δύο κορυφαίους πολεοδόμους της χώρας. Ας ξεκινήσω από αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και περάσαμε διαπυρός και σιδήρου, κύριε Παραβά, γιατί τότε η περίπτωση της πολεοδομικής αναγέννησης της χώρας και της ρύθμισης των αυθαιρέτων ήταν το κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Σκεφτείτε ότι δύο πολύ σπουδαίοι πολιτικοί από τις δύο μεγάλες παρατάξεις, με μεγάλους πρωθυπουργούς, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέρομαι δηλαδή στο Στέφανο Μάνο, την περίοδο της διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή ως πρωθυπουργού, και του Αντώνη Τρίτσι, την πρωθυπουργία του Ανδρέα Παπανδρέου, αναγκάστηκαν να τους εκδιώξουν από τα υπουργεία τους. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αντιδράσεις. Γιατί ήταν μεγάλες οι αντιδράσεις, γιατί καθιερωνόταν για πρώτη φορά στην πατρίδα μας η σωστή ρύθμιση ότι όποιος αποκτά υπεραξία πέραν το σχέδιο πρέπει να επιστρέψει στην πόλη ένα μέρος αυτής της υπεραξίας με τη μορφή εισφοράς σε γη και σε χρήμα. Αυτό λοιπόν ξεσήκωσε θύελλες. Σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε με το νόμο του 23 και το Μεσόβιο Πολυτεχνείο, όπως σας είπα,

0: του Βεντζέλου, σπουδαίος νόμος, ήταν για τους πρόσφυγες αυτός ο νόμος, 1923, και έγινε το 79, την πρώτη χρονιά που είμαι εγώ δήμαρχος, ο 947 του 79, του Στέφανου Μάνου, που καθιέρνε 40% εισφορά σε γη και 15% σε χρήμα. Κόλασε όλη η Ελλάδα. Εμείς όμως συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε. Αλλά ήρθε η αλλαγή με κυβέρνηση του Πασόκ το 81, συνεχίζει το Πασόκ με υπουργό τον Αντώνη Τρίτσι, κάνει το 13-17 του 83, mm-hmm. συνεχίζω εμείς ο τρίτος νόμος κατά σειρά. Έλα όμως το 84 η πίεση είναι τεράστια και αναγκάζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου να διώξει τον Τρίτσι. Μάλιστα του στείλει και μια ηρωική επιστολή. Αντώνη έγραψε ιστορία, αλλά τον έδιωξε. Εμείς λοιπόν συνεδριάσαμε, η δημοτική μας ομάδα και με τους καθηγητές, είπαμε εμείς θα συνεχίσουμε. Πιστέψαμε, κύριε Μαραβά, η αχτίδα φωτός που διατηρήθηκε ζωντανή, όχι στην Καλαμάτα, στην πατρίδα μας, για τη συνέχιση της προοδευτικής μεταρρύθμισης της χώρας, δεν έσβησε μόνο στην Καλαμάτα. Σε όλη την άλλη χώρα είχε σβήσει. Και φτάσαμε σε ένα δραματικό βράδυ, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στην ιστορία της πόλης και έκανε έκκληση να μπει στο καλεντάρι των σεισμών και την ιστορία της πόλης.
1: Ναι.
0: Ήταν η 20η Σεπτεμβρίου 1985, όπου μας είχαν ειδοποιήσει ότι έρχονται τραμπούκια από όλη την Ελλάδα, η ασφάλεια δηλαδή, και μας είχαν 150 αστυνομικούς κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και ήταν και ο εισαγγελέας επί τόπου, και να είχαν φέρει και από το γήπεδο αυτές τις μπάρες για να μπορέσουμε να μας προφυλάξουν από το μένος τότε των πολιτών, που δεν ήταν μόνο καλαματιανοί, είχαν έρθει με πούλμαν 1000 άτομα από όλη την Ελλάδα. Κάποια στιγμή όμως μπήκανε μέσα μενόμενοι, έσπασαν το κλειό των αστυνομικών και πέσανε κυρίως πάνω σε μένα και στον Γρηγόρη τον Διαμαντόπουλο. Και πιστέψτε μου, ήταν η βραδιά εκεί, ήταν μαρτυρική βραδιά. Και πρέπει εδώ να πω με τη μαεστρία με την οποία διεύθυνε τότε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν ο άμισος ο Πέτρος ο Κατσιλιέρης τότε, κύριε Μαραβά. Αυτή η σημαντική πολιτική προσωπικότητα της πόλης μας, που διεύθυνε με μαεστρία και ταχύτητα το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε, αλλά παρόλα αυτά πέσανε πάνω μας, όπως σας είπα, και εμένα με έσωσαν οι νεολαίοι και κυρίως οι νεολαίοι της ΚΝΕ. Και σκεφτείτε όσο είμαστε προσυλλομένοι στην πόλη, που το ΚΚΕ που είχε καταψηφίσει το νόμο Τρίτσι στη Βουλή, όμως στην Καλαμάτα είμαστε σαν μία γροθιά. Και ξέρετε, πριν γίνει αυτό το επεισοδιακό συμβούλιο, είχαμε συνέλθει ως δεκαπεντάδα, ήταν η περίφημη δεκαπεντάδα, δηλαδή η Δημοτική Σύμβουλη της Πλειοψηφίας, για να δώσουμε ένα όρκο και λόγο τιμής ότι θα πάμε μέχρι το τέλος τη μεταρρύθμιση και δεν θα δουλειάσουμε ποτέ και πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εκείνο το βράδυ, να ξέρετε, δεν ήταν ένα βράδυ για την πόλη, γιατί.
1: Όλα αυτά προσεισμικά, όλα αυτά, Δήμαρχε.
0: Αυτό ήταν όμως η στιγμή μεγάλη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει αυτό, η πόλη δεν θα είχε σωθεί μετά το σεισμό. Γιατί η βραδιά εκείνη όθησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που στην αρχή ήταν αντίθετο, με κάλεσε ο Κουρουσόπουλος τότε, ο Άγιος Κουρουσόπουλος, θεμιστοποιήσει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, και πάει με μόλοπες, ξέρετε, στο γραφείο του για να μου υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει την έγκριση του προδρομικού της Καλαμάτας, που ταυτόχρονα ήταν και επικύρωση της νομοθεσίας για όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν σώθηκε και η προδρομική μεταρρύθμιση για τη χώρα μας, αλλά σώθηκε και η πόλη, γιατί εγώ τη νύχτα του σεισμού, μέσα σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία της συντριβής της πόλης, είχα μια χτίδα φωτός και μια αισιοδοξία, γιατί έβλεπα, είχε κυρωθεί πια τη μελέτη, έβλεπα την πόλη, την καινούργια πόλη μπροστά μου. Και θα πω και ένα άλλο ορόσημο για να περάσουμε στο σήμερα. Ένα άλλο μεγάλο ορόσημο ήταν η 1η Οκτωβρίου, 6η 1η Οκτωβρίου, μετά τους σεισμούς, που ήταν το κλιμάκιο. ΕΟΚ τότε δεν ήταν ακόμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Για καλή μας τύχη, η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Γρηγόρης Βάρφης, μαζί με όλη τη διεύθυνση, τη ΡΕΤΖΙΟ, τη λεγόμενη Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρώπης. Και με τον Διαμαντόπουλο είμαστε έτοιμοι τότε τον Γρηγόρη και παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα 20 ετούς ανασυγκρότησης της πόλης, το οποίο έγινε ενθουσιαστικά αποδεκτό, κυρίως γιατί, σημειώστε το αυτό, ήταν το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που ακολουθούσε την ολιστική φιλοσοφία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν περιοριστήκαμε μόνο στα σεισμοδάνεια που δίνανε παντού σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις προηγμένες χώρες και φυσικές καταστροφές όπως η Ιαπωνία ή η Αμερική, αλλά αντιμετωπίστηκε η Καλαμάτα ως πολυτραυματίες και αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί οι πολίτες εκείνο το βράδυ δεν έχασαν το σπίτι, έχασαν τη δουλειά τους, την ηρεμία τους, τις κοινωνικές δομές, τα σχολεία, τα μνημεία της πόλης. Άρα λοιπόν έγινε ένα πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Ολισθηδές, ναι. Ολιστικό.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Αδέρφια στην... κιόλας και στην... ήταν πια ο οδηγός, όχι μόνο οδηγός για τη χώρα, πιστέψτε με, ευρωπαϊκός και πλανητικός οδηγός για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι φυσικές καταστροφές. Και ας νέφουμε τώρα στο σήμερα. Είχα ένα δραματικό τόνο στη φωνή μου προχθές, που δεν ήταν μια πλαστή ένταση. Ήταν μια κραυγή αγωνίας που την εκπέμπω εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Μαραβά. Ναι. Που ξανασυζητήσει και μαζί στη συχνότητά σας. Η πόλη μας έχει τεράστια ανάπτυξη και ελκυστικότητα πια. Αλλά δυστυχώς κινδυνεύει να γίνει θύμα αυτής της ανάπτυξης. Διότι εξάλληζε νωρίτερα από το προβλεπόμενο τα αποθέματα που έχει για δόμηση, για αυτό που είναι πολυδομημένη γη. Δηλαδή για διαθέσιμα οικόπεδα για να γίνουν σπίτια, πολυκατοικίες κλπ. Έχει διαταραχθεί δηλαδή η αγορά στον χώρο της κατοικίας, αυτό που λέμε το real estate, και έχουμε πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά. Γι' αυτό δυστυχώς βγαίνουν ορισμένοι δείκτες που δήθεν είναι ικανοποιητικοί για την πόλη, αλλά είναι η μελλοντική της καταδίκη αν δεν προσέξουμε. Ένας δείκτης βγήκε από το Σπιτόγατο, από μια έρευνα που έδειξε ότι η Καλαμάτα έχει την πιο ακριβή κατοικία κατά μέσο όρο 3.000 τετραγωνικό. Σε όλη τη χώρα, φανταστείτε. Ύστερα βγήκε μια μελέτη ενός αμερικάνικου περιοδικού και έδειξε ότι η Καλαμάτα μαζί με μια πόλη του Αγίου 40 γειτονικής Αλβανίας είναι πρωταθλητές στους νομάδες, στους ψηφιακούς νομάδες, δηλαδή σε νέους κυρίους ανθρώπους που έρχονται στην Καλαμάτα και δουλεύουν από απόσταση με τον υπολογιστή τους για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Έχει βεβαίως υπάρχει επέλαση και στο Airbnb με αποτέλεσμα να αποσυρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της Καλαμάτας από διαμερίσματα και να έχουν φτάσει στα ύψη οι τιμές, τα ενίκια και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές των 30-40 των 40, η στέγη πια είναι ένας εφιάλτης. Συνεπώς εξέπεψα αυτή την αγωνία και έκανα μία πρόταση, κύριε Μαραβά, την οποία θέλω από τη συχνότητα να την επαναλάβω. Θα την ονόμαζα αυτή την πρόταση καθολική πολεοδόμηση. Αυτό είχαμε κάνει και στη δεκαετία του 80 και η πόλη άντεξε, όχι μόνο άντεξε, είχε και μια πολύ ποιοτική ανάπλαση, αναβάθμιση, αναγέννηση. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε σποραδικές προσπάθειες, αξιέπαινες προσπάθειες όλων των δημάρχων που δεν φτάνουν. Ξέρετε δηλαδή για παράδειγμα ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις γειτονικές θέως κοινότητες, δηλαδή το Ασπρόγωμα, τη Βέργα. Υπάρχει μια προσπάθεια του Δήμου για το Ανατολικό Μέτωπο, για την Κυπούπολη. Όλα αυτά όμως είναι μικρά ψήγματα στις μεγάλες ανάγκες που έχει η πόλη. Και για να το πω ποσοτικά, εμείς όταν ξεκινήσαμε με τον Γρηγόρη τον Διαμαντόπουλο, το σχέδιο του 1905 κάλυπτε 3.000 στρέμματα. Άλλες 3.000 στρέμματα ήταν τα αφαίρετα, κυρίως ανατολικά και δυτικά της πόλης, στο βορρά. Mm-hmm. Και προσθέσαμε τον Γρηγόρη για τις ανάγκες των επομένων τριών δεκαετιών τουλάχιστον, άλλες 3.000 στρέμματα που ήταν αριοδομημένα ή εντελώς αδόμητες εκτάσεις, αφαιρετικά δηλαδή το σχέδιο της πόλης που εγκρίθηκε η μαρτυρική εκείνη νύχτα που σας είπα, ήταν 9 και είναι βεβαίως 9.000 στρέμματα. Αυτά τείνουν να καλυφθούν. Άρα η πόλη χρειάζεται για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον 3.000 στρέμματα πολυδομημένης γης. Για σκεφτείτε όμως, κύριε Μαραβά, για να τα αποκτήσει αυτά τα 3.000 στρέμματα και να μπουν στην αγορά, χρειάζεται μια δεκαετία. Αυτά που έχει σήμερα είναι ζήτημα να αντέχουν μια δεκαετία τα διαθέσιμα οικόπεδα. Συνεπώς, εκπέμπω και από εσάς μια κραυγή αγωνίας απέναντι στην πόλη μας, στην αγαπημένη μας την Καλαμάτα, ότι εδώ και τώρα πρέπει να ξεκινήσει μια οικουμενική προσπάθεια χωρίς σύγχρονος αντιπολίτευσης, να ενωθούμε όλοι στην πόλη, προκειμένου η πόλη τάχιστα να αποκτήσει τα όπλα που είναι απαραίτητα για να μπορέσει να αντέξει τη μελλοντική δίνη που έρχεται και να τη μετεδρέψει και αυτή σε ευκαιρία. Δηλαδή, πιστέψτε με, αυτό που έρχεται δεν είναι ένας τεκτονικός σεισμός, είναι ένας αφανής θεσμικός σεισμός που προκύπτει και προέρχεται από το γεγονός ότι δεν έχει προετοιμαστεί θεσμικά η πόλη να αντέξει αυτή την πίεση που προέρχεται, βέβαια, από την σωστή ανάπτυξη.
1: Δεν χρειάζεται να πω, ως σαραντάρης, να το πω έτσι, κόβοντας και κάτι ψηλά, κύριε Υπουργέ, ότι σε όποια παρέα και αν βρεθώ, και ειδικά με συνομιλίκους μου, αυτά τους σαραντάρης, να το πω έτσι, κόβοντας και κάτι ψηλά,

0: πόλη που νιώθουν ότι δεν τους ανήκει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για κάθε κάτοικο της πόλης. Το ερώτημά μου, κύριε Δημαρχέ, για να μην μακρηγορώ, είναι μπορεί όχι η Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας, οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, μπορεί να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο σχέδιο? Ξέρετε, στα τόσα που δεν αναφερθήκαμε στην περίοδο των σεισμών και μετά την περίοδο του σεισμού εδώ στην Καλαμάτα, είναι ότι ο τότε Δήμος, ο δικός σας τότε Δήμος, κατάφερε με αυτεπιστασία να φέρει εις πέρας τεράστια έργα τα οποία τα απολαμβάνουμε σήμερα. Του βιολογικού, των δικτύων, της κάλυψης του Νέδοντος, που σήμερα φαντάζουν αδιανόητα για το λόγο του ότι έχει καταντήσει η αυτοδιοίκηση στην κατάσταση που είναι τώρα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, το ερώτημα. Μπορεί οι δημοτικές αρχές να ανταποκριθούν σε κάτι το οποίο περιγράψατε?
1: Μπορεί, αν πάρει σωστές αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρει είναι να αναγορεύσει το θέμα αυτό σε πρώτο θέμα και θέμα οικουμενικό, που θα φύγει από την ατζέντα των προεκλογικών αντεγκλήσεων. Θα το δεχθούν όλες οι παρατάξεις και όλα τα πολιτικά κόμματα που δρούν στη Μεσσηνή και στην Καλαμάτα. Εγώ αυτό επεδίωξα στην αρχή. Και νομίζω ότι μία βασική αιτία από την επιτυχία της ανασυγκρότησης της Καλαμάτας ήταν η ομοψυχία της πόλης σε όλα τα επίπεδα και κυρίως κάτω στους πολίτες. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί με τους πολίτες να το κατανοήσουν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι θεσμοί της πόλης μας να το δουν ως το μείζον θέμα σωτηρίας πια της πόλης. Μετά πρέπει να ακολουθήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, που και αυτό πρέπει να είναι οικουμενικό. Όπως κάναμε την δεκαετία του 80, αυτό κάναμε με τους δύο καθηγητές. Την καθολική πολεοδόμηση. Δηλαδή, σκεφτείτε, κύριε Μαραβά, από το 84 μέχρι το 88 βγήκαν όλα τα διατάγματα της καθολικής πολεοδόμησης. Το πρώτο που βγήκε ήταν η πεζοδρόμηση στους αριστομένους. Ακολούθησαν τα αφαίρετα, ανατολικά και δυτικά της πόλης. Ακολούθησαν τα νεοκλασικά που κηρύχθηκαν. Ακολούθησε το διάταγμα του ιστορικού κέντρου που βγήκε το 1988. Και βεβαίως είχε προηγηθεί και κάτι που δεν το ξέρουν οι πολίτες, το παραλιακό μέτωπο που ήταν σε μεγάλη απειλή. Σκεφτείτε, το 1905 το σχέδιο είχε οικοδομικά τετράγωνα και κάτω από την Αβαρίνου, μέσα στο κύμα δηλαδή, που καταργήθηκαν. Θέλω να πω, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες καθολικά σε όλη την πόλη. Δεν υπήρξε ούτε ένα τετραγωνικό, ούτε ένα μόριο του εδάφους που να μην είναι ρυθμισμένο. Άρα εδώ τι χρειαζόμαστε? Και όλη την έκθεση πια του νέου του καλλικρατικού Δήμου, που θα συμπεριλάβει και τον Ταΐγετο και τους νέους Δήμους που μπήκαν, θα πρέπει να υπάρχουν παντού θεσμοθετημένοι κανόνες. Και να σας πω και κάτι που το λέω συχνά στις ομιλίες μου όταν με καλούν στην αυτοδιοίκηση. Το προδομικό σχέδιο της κάθε πόλης ισοδυναμεί θεσμικά με το Σύνταγμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι κάνει το Σύνταγμα? Ορίζει τους κανόνες της χώρας. Τι κάνει το προδομικό σχέδιο? Ορίζει τους κανόνες της πόλης. Και ξέρετε, αν δεν γίνει αυτό,
0: ναι,
1: και δεν έχουμε κανόνες και δεν έχουμε ρυθμίσει προδομικά τη γη, τότε το τι συμφέροντα θα ενσκύψουν την Καλαμάτα και θα υφαρπάσουν κυριολεκτικά τις αρμοδιότητες, γιατί δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι πια ένα συμβούλιο γκρίζο, που δεν θα έχει αρμοδιότητες να ρυθμίσει τα θέματα της πόλης. Και βεβαίως η κορυφαία αρμοδιότητα που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να παρακολουθεί τη στρατηγική, την εξέλιξη και τον σχεδιασμό της πόλης, που δεν πρέπει ποτέ να φύγει από τα χέρια του. Και σας το λέω αυτό γιατί υπάρχουν νομοθεσίες τελευταία. Είδατε και με την περίφημη αυτή η επένδυση που σε εισαγωγικά μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένας νόμος κατάπτυστος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικά κεφάλαια να σχεδιάζουν την πόλη, να κάνουν ιδιωτική πολεοδόμηση. Και όχι μόνο αυτό, να διαχειρίζονται και τον Αιγιαλό και την παραλία. Άρα λοιπόν, μέσα από την καθολική πολεοδόμηση, η πόλη αποκτάει κανόνες, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να υλοποιεί τους κανόνες και περιφρουρούνται όλα τα δημόσια αγαθά της πόλης. Με πρώτο το σχεδιασμό και την τήρηση της ανοιχτής παραλίας. Να είναι δηλαδή προσβάσιμη η παραλία, 18 χιλιόμετρα παραλία. Ποια πόλη έχει αυτή την απίστευτη ομορφιά? Όλα αυτά λοιπόν θα φέρει αυτή η καθολική πολεοδόμηση. Αλλά όπως σας είπα, θέλει ομοψυχία.
0: Είναι ζήτημα περισσότερο πολιτικής βούλησης, να το πούμε έτσι, και λιγότερο πόρων, ή

0: εδώ θα χρειαστεί.
1: Η πόλη είναι ασήμαντη, κύριε Μαράβα. Η πόλη.
0: Άρα, ζήτημα πολιτικής βούλησης.
1: Για όλο αυτό το σχέδιο που σας περιγράφω, δεν θα χρειαστούν πάρα πολλά 10 εκατομμύρια. Σε ένα βάθος πενταετίας, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εγώ πρότεινα. Σκεφτείτε, εμείς το είχαμε κάνει τότε που ο Δήμος ήταν σε μεγάλη οικονομική πίεση. Τότε, όταν ξεκίνησα εγώ ω Δήμαρχος.
0: Δεν θα χρειαστούν απαλωτριώσεις, δηλαδή, δεν θα χρειαστούν τέτοιες ενέργειες.
1: Όχι, τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Η πολεοδόμηση έχει εισφορά σε γη και σε κλίμα. Δεν βάζει τίποτα ο Δήμος με τα απαλωτριώσεις. Και αποκτάει και μια τεράστια τράπεζα γης ο Δήμος από όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Πολύ κερδισμένο θα βγει ο Δήμος. Και να σας πω και κάτι. Πρότεινα να μην ζητήσει χρήματα ο Δήμος. Ούτε από το κράτος, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην δεσμεύεται, γιατί όταν δίνουν χρήματα το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζουν όρους. Να είναι άνευ όρων. Να είναι οι όροι που θα τίθεται μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: δηλαδή, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, είναι ασήμαντο το ποσό. Για αυτή τη μεγάλη αποστολή, δηλαδή.
0: Αυτό που συζητάμε, αυτό που επισημαίνεται, κύριε Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Δηλαδή. Πού πάμε? Πάμε και όπου βγήμαστε. Πάμε και ό,τι προκύψει. Με το βασικό, με την οργάνωση της πόλης. Εδώ οι καινούργιες πόλεις. Βλέπετε τι γίνεται και βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τα δίκτυα οπτικών ινών. Κάθε εβδομάδα έχουμε και μια εταιρεία να περνάει δίκτυα. Είτε από κάτω είτε από πάνω από τις κολόνες. Τώρα οι πόλεις με τις απαιτήσεις που υπάρχουν δεν θα έπρεπε να είναι ήδη σχεδιασμένες, κανονισμένες, ταυτοποιημένες.
1: Αυτό απευθύνει το ερώτημα σε μένα που αν δείτε το πρόγραμμά μου το 78. Που το έχω στο διαδίκτυο, το μισό πρόγραμμα ήταν αυτά ακριβώς που συζητάμε τώρα. Το θέμα είναι τι προτεραιότητα βάζει κάθε δημοτική αρχή. Αν το θέμα του σχεδιασμού δεν είναι στις προτεραιότητες της, μοιραία καταλήγουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Έτσι. Και σας είπα ότι το πρώτο θέμα της αυτοδιοίκησης, γιατί είναι χωρίς πηξίδα ο Δήμαρχος που δεν έχει οικοδομικό σχέδιο, χωρίς αρμοδιότητες ουσιαστικές, δεν διευθύνει την πόλη του, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει στρατηγική σχέση με το μέλλον της. Αυτό αν το αντιληφθούμε, όλοι μας οικουμενικά, κυρίως οι πολίτες, τότε μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε για να συνεχίσει αυτή την ωραία πορεία που έχει η πόλη μας τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Από το στόμα σας και στον αυτοδιοικητικό, δεν θα πω του Δημάρχου, γιατί πολύ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι υπόθεση όλων των αυτοδιοικητών, των αυτοδιοικητικών και των δημοτών στο αυτή. Πριν σας αποδεσμεύσουμε και πραγματικά σας ευχαριστήσουμε για την συζήτηση, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, το αντιλαμβάνεστε, πρόσφατα είχαμε την αποχώρησή σας από το σχέδιο επάνω για τον Εύρο. Και μάλιστα έγινε με έναν τρόπο ο οποίος συζητήθηκε, σχολιάστηκε, με την έκρηξή σας, να το πω πιο απλά. Οφείλουμε να ρωτήσουμε τι συνέβη, νομίζω ναι.
1: Ναι, είναι και εύκολο να το καταλάβετε, γιατί έγινε συναφές με αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Εκεί έκανα ένα πρόγραμμα τύπου Καλαμάτα. Ένα πρόγραμμα ολιστικό. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε γι' αυτό με έβαλε και στη Βόρεια Εύβοια και στον Εύρο. Για να κάνω ακριβώς αυτό. Γιατί η πατρίδα μας δουλεύει ακόμα με το παλιό πελατειακό σύστημα, που ακόμα και στα μεγάλα προγράμματα είναι μονωμένα έργα. Δεν είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα με ενιαία ψυχή, ενιαίο πνευματικό υπόβαθρο, κυρίως. Ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό έκανε επάνω. Ήταν ένα πρόγραμμα 3 δισεκατομμυρίων, 240 έργα, το οποίο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει αυτό το πρόγραμμα στρατηγικά να έχει την ευθύνη, είναι η αρχή της επικουρικότητας, ξέρετε αυτή, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως τελικά φαίνεται δεν άρεσε η κυβέρνηση και αποφάσισε να συρρυκνώσει απελπιστικά το πρόγραμμά μου, χωρίς να με ειδοποιήσει. Που εγώ ήμουν ο αρμόδιος και μάλιστα με γραπτή εντολή να κάνω το πρόγραμμα. Και φανταστείτε τώρα τη θέση μου, όπου εγώ είμαι έτοιμος με χαρά να ανακοινώσω το πέρας της δουλειάς, τριετούς δουλειάς, για ένα πρόγραμμα 3 δις και το πρόγραμμα αυτό να εμφανίζεται με ένα μελετητή ξαφνικά, ούτε καν το ήξερα, με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια. Ένα τίποτα δηλαδή, για τις ανάγκες του Εύρου, μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. Ήταν αδιανόητο να παραμείνω αυτό το πράγμα. Τώρα για περισσότερες πληροφορίες, αν θέλει ένα. Από τους ακροατές μας, είναι ανιρτημένη μια συνέντευξη που έδωσα, μάλιστα παρεκάλεσε και ήταν μαζί μου ο συνάδελφος ο Παύλος ο Τσίμας, που τα εξηγώ λεπτομερώς όλα αυτά, ποια ήταν δηλαδή η αιτία της αποχώρησής μου και τι σημαίνει ολιστικό πρόγραμμα και τι συνέπεια θα έχει τον Εύρο η εγκατάλειψη αυτού του σχεδίου.
0: Δηλαδή τώρα στον Εύρο λέτε ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δεν θα είναι, να το πω έτσι, όσο αποτελεσματικές χρειάζονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα σας το πω μέσω Καλαμάτας. Η Καλαμάτα είχε βγάλει ένα φυλάδιο που εγώ το έχω διαδίκτυο και τώρα πρότεινα στην κυρία Μαραβά που έχει αναλάβει και κάνει σπουδαία δουλειά στην πολιτική προστασία να το κάνει αυτό το καλεντάρι πόλης και εκεί θα ξεκινάει και από την περίοδο των σεισμών. Αυτό λοιπόν το φυλάδιο συγκεντρώνει όλα τα έργα γιατί μας κάλεσαν 3 χρόνια μετά το 89 στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στην έκθεση ακόμα τιμητικά να παρουσιάσουμε το σχέδιο της συγκρότησης Καλαμάτας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήταν 160 έργα της πόλης μας, χρηματοδοτούμενα από 15 διαφορετικά ταμεία, κυρίως ευρωπαϊκά. Και ξέρετε τι προϋπολογισμό είχαν με αποπληθωρισμένο το ποσό. Τότε ήταν. Ξεκίνησαμε με 220 δισεκατομμύρια δραχμές. Σήμερα θα ήταν περίπου 2 δις το πρόγραμμα, σημερινές τιμές. Έτσι. Και γιατί σώθηκε η Καλαμάτα και έγινε. Θα πω ένα παράδειγμα. Μέσα στις υποδομές τις μεγάλες ήταν ο εθνικός δρόμος Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας. Και ήταν και ο περιφερειακός δακτύλιος, κύριε Μαραβά. Τον οποίο εγκαινίασε ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Mm-hmm. 30 τόσα χρόνια μετά, τα προγράμματα αυτά τα ολιστικά, τα στρατηγικά, τα ευρωπαϊκά, έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Δεν έχουν δηλαδή έναν εκλογικό κύκλο να τελειώνουν με τις εκλογές. Έχουν χρηματοδοτήσει συνεχή από πολλά και διαφορετικά ταμεία και άρα έχουν ανθεκτικότητα το χρόνο. Mm-hmm. Όσα δεν έχουν αυτές τις προδιαγραφές, διασπείρονται δεξιά και αριστερά σε διάφορους αξιωματούχους σε 2, 3, 4 χρόνια το πολύ εκφυλίζονται, εξαφανίζονται.
0: Είναι σημαντικότερο και μεγαλύτερο το ζήτημα που έχει ως κοινό παρανομαστεί όλα αυτά που συζητάμε. Είναι η έλλειψη οράματος, είναι η έλλειψη σωστής εννοούμενης της έννοιας της πολιτικής.
1: Η Καλαμάτα βραβεύτηκε για την ολιστική φιλοσοφία από την Ένωση Ευρωπαίων Πολεδόμων. Γιατί έκανε ένα πράγμα ολιστικό και ανθρωποκεντρικό.
0: Λοιπόν, μαζί με την παρέμβασή σας και κλείνω με αυτή την ερώτηση, να ξέρετε ότι στην πόλη συζητήθηκε και κάτι άλλο. Μου έλεγαν και κάποιες παλιές καραβάνες από αυτές που ήταν και κοντά σας όλη αυτή την περίοδο, μου έλεγαν ότι δεν κρεμάει παπούτσια ο Μπένος. Συνεχίζει να είναι παρόν από όποιο μετερίζει. Δεν ξέρω αν αυτό, κύριε Μπένο, η Υπουργεία έχει να κάνει και με τις επερχόμενες εκλογές. Για να κάνω ακόμα πιο δημοσιογραφική την κουβέντα.
1: Κύριε Παραβά, το έχω δηλώσει άπειρες φορές. Εμένα έχει τελειώσει 20 χρόνια τώρα τη ιστορία. Είμαι δεσμένος στο διάζωμα. Είμαι ευτυχής που είμαι στο διάζωμα. Βεβαίως θέλω να συνομιλώ με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και το διάζωμα είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, που μάλιστα είναι ο μόνος φορέας που δεν παίρνει ποτέ χρήματα από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιστρόφως συγκεντρώνει χρήματα από τα μέλη του, από τον ιδιωτικό τομέα, για να βοηθάει το κράτος, όπως κάναμε στη Βόρεια Εύβοια και στον Εύρο, που συγκεντρώσαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε όλες τις μελέτες των 2 αυτών μεγάλων προγραμμάτων. Συνεπώς, με την έννοια την κλασική της πολιτικής, δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση. Άλλωστε, τώρα είναι και η ηλικία που είναι πολύ περασμένη, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ είμαι δοσμένος σε αυτό που κάνω τώρα με πάρα πολύ χαρά. Πάντα ήθελα να αποδείξω ότι ο πολιτισμός, όπως απεδείχθη στην πόλη μας και τα μνημεία μας, είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο και ο μεγαλύτερος μοχλός της εθνικής μας. Αυτή είναι η αποστολή μου τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Άρα παραμένει
1: δεν
0: διάζωμα.
1: Δεν υπάρχει ίχνος σκέψης ποτέ μου, ποτέ δεν είχα. Και θέλω να σας πω και κάτι, μην το θεωρείς αλαζονικό. Όλες οι κυβερνήσεις από τότε που έφυγα μου πρότειναν υπουργοποίηση. Όλες ανεξαίρετες. Ποτέ, ούτε καν το συζήτησα.
0: Σαφές και κατανοητό. Και να ευχαριστήσω και πάλι για την επικοινωνία μας.
1: Και εγώ για την ωραία συζήτηση και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Σταύρος Μπένος, δήμαρχος Καλαμάτας, στην περίοδο πριν και μετά, αρκετά μετά, την περίοδο εκείνη που επλήγει η πόλη και τα όσα στο πρώτο μέρος της κουβέντας του μας είπε για το πώς έζησε και ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή τις τραγικές εκείνες ημέρες και κυρίως όμως, να σταθώ λίγο σε αυτό με ένα μικρό σχόλιο, το πώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από την ανάληψη της θητείας του με τεράστιο πολιτικό και προσωπικό κόστος, ακούσαμε ότι κινδύνευσε ακόμα και σωματικά. Είχε καταφέρει η δημοτική τότε ομάδα να εφαρμόσει ουσιαστικά, να υποδεχτεί ουσιαστικά τον πλειοδομικό κανονισμό, ο οποίος άνοιξε και τις διαδικασίες για να έρθει όλη αυτή η ανάπτυξη της Καλαμάτας μετά το σεισμό. Και το λέω αυτό γιατί είναι απόλυτα συναφές, και εκεί ίσως είναι το σημείο κλειδί, στα όσα είπε ο πρώην δήμαρχος για το σημερινό ζήτημα της Καλαμάτας και το πώς αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι το πολιτικό κόστος. Είναι αυτή η αντίληψη, η ακριβώς αντίθετη της μικροπολιτικής προσέγγισης των πραγμάτων, όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα κάποιος να πάρει τέτοια θέση που, γνωρίζοντας ότι θα χάσει από μερικούς έως αρκετούς, έως πολλούς ψήφους, έως το να μην εκλεγεί ξανά, από το να πράξει το σωστό, το οποίο μελλοντικά θα προασπίσει και θα σώσει τον τόπο και την πόλη γενικότερα. Λοιπόν, πάντως, αναφορικά και τα όσα, και με τα όσα είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με επερχόμενη επαναδραστηριοποίηση του πρώην Υπουργού και Δημάρχου και για την παρέμβαση αυτή, το ακούσατε νομίζω και γι' αυτό και τον ρώτησα, ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή του. Αύριο 8 και 4, εδώ πάλι στην ΕΡΤ Καλαμάτας, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακολουθεί η επόμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
11: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
10: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
11: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
10: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
11: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
10: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας,
12: εκεί. Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

0: Αιμοδότης.
1: Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
2: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
3: Επιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας.
5: Πρωινό, Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας. Πρωινό στον αέρα.
6: Αυτό ακριβώς.
5: Ναι, γιατί ο Βαγγέλης ερχόμενος νωρίς το πρωί πρόλαβε και τη βροχή. Εμείς έχουμε πετύχει τη συννεφιά. Βέβαια θα συνεχίσει έτσι ο καιρός καθόλου τη διάρκεια.
6: Ναι, ασθενείς βροχούλες καθόλου τη διάρκεια.
5: Ασθενείς όμως φαίνονται, γιατί είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, ξέρεις, το αυθινοπορεινά. Ωστόσο δεν έχει προβλεφθεί κάτι πιο έντονο, αλλά εντάξει, πάντα χρειάζεται προσοχή. Εγώ βλέπω κάτι έντονες καταιγίδες εδώ, να σου πω την αλήθεια.
6: Εδώ
5: να κυκλοφορούν. Εδώ ένα πολύ μπλε πράγμα.
6: Θέλω
5: αλλά είναι πιο χαμηλά. Όχι, είναι πιο χαμηλά. Πάει για Κρήτη από το βλέπω. Ναι.
6: Αυτά ξέρεις, αυτά τα μοντέλα για τώρα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει σε 5 λεπτά.
5: Φθινόπωρο. Σήμερα βράδυ θα πέσει ακόμα περισσότερο η υδράργυρο, ενώ θα έχουμε έτσι και ασθενείς βροχούλες. Ενώ σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ώστε και επόμενες μέρες θα είναι κατά κάποιο τρόπο φθινοπορεινές και με θερμοκρασίες. Λίγο Αγγέλης Ποτέας, ο Κώστας Γαζούλης, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ουνιάρχος, έτσι από το άγρυπνο πλέμμα πάντα της Γεωργίας Οικονομοπούλου, θέλω να σου πω, Βαγγέλη. Θα συντροφιά σας μαζί σήμερα μέχρι τις 10. Τρίτη, όχι είναι Τετάρτη, θα ήθελα να Τετάρτη. Είναι
6: γιατί?
5: Τρίτη. Να περάσει πιο γρήγορα.
6: Ανούσια μέρα είναι Τετάρτη, το έχουμε,
5: το έχουμε πει.
6: Είναι χωρίς λόγο ύπαρξης.
5: Θα τα πούμε αύριο πάλι λοιπόν. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα.
6: Μάλιστα.
5: Το νιώτσι πολλά.
6: Πολύ ωραία.
5: Στους γιορτάζοντες.
6: Γνωρίζω και άτομα με
5: βέβαια,
6: το όνομα
5: Νικήτες. Βέβαια, Νικήτες γιορτάζουν και άλλη μέρα.
6: Γιορτάζουν και άλλη μέρα.
5: Ναι, έχω την αίσθηση ότι γιορτάζουν και εκεί το καλοκαίρι μετά το Άγιο Πνεύματος.
6: Λες,
5: εκεί. Ναι.
6: Ενδεχομένως κάποιοι άλλοι Νικήτες να γιορτάζουν σήμερα.
5: Μία μέρα πριν το Άγιο Πνεύματος. Πιο συγκεκριμένα.
6: Επειδή έχουμε και εμείς τοπικό Άγιο Βυσαρίωνα.
5: Σωστά.
6: Έτσι από το Πεταλίδι.
5: Ναι, εκεί είχε
6: τον Αγαθονίτη.
5: Τέτοια μέρα είχε γίνει και η αγιοκατάταξή του πριν κάποια χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.
6: Γιορτάζει όμως το χειμώνα, το Γενάρη.
5: Ναι,
6: γιορτάζει αυτός ο Άγιος Βυσαρίωνας. Ο συγκεκριμένος Βυσαρίωνος σημερινός είναι ο Μητροπολίτης Λάρισας.
5: Α,
6: κατά τον 16ο αιώνα ήταν λίγο πιο κάτω.
5: Μάλιστα.
6: Ο δικός μας.
5: Μάλιστα, το Πεταλίδι.
6: Ο Βυσαρίωνας από το Πεταλίδι έχει στη Φθιώτιδα.
5: Ναι, ήτανε το μοναστήρι του και αυτά, αλλά
6: Λαμία, εκεί
5: η καταγωγή
6: το
5: του ήταν
6: του,
5: από
6: το Πεταλίδι, ακριβώς.
5: Ναι. Η καταγωγή ήταν από το Πεταλίδι. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Να πούμε ότι επίσης είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας σήμερα.
6: Πολύ
5: μεγάλη
6: ωραία
5: κουβέντα αυτή.
6: Τεράστια κουβέντα και ξεχυλώνει η δημοκρατία κατά το δοκούν πάρα πολλές φορές, ειδικά στις μέρες μας.
5: Είναι η Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας επίσης, Βαγγέλη, θέλω να σου πω, η σημερινή.
6: Μάλιστα.
5: Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα επίσης.
6: Καρκίνος είναι και αυτό.
5: Σωστά. Και,
6: έτσι, και το λέμφωμα στους λεμφαδένες,
5: ναι,
6: στα λεμφοκύτταρα. Η άσημη όμως είναι και οι δύο καρκίνοι, και ο καρκίνος του προστάτη και
5: ναι,
6: το λέμφωμα. Έτσι δεν λένε οι επιστήμονες?
5: Ακριβώς αυτό λένε.
6: Ναι.
5: Τώρα να σου πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζεται η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει σταματήσει, θα μου πεις ποτέ.
6: Δεν έχει σταματήσει.
5: Εντάξει, κάποια εποχή.
6: Και θα καταλήξω, ναι, όλη αυτή η ιστορία.
5: Μαζί με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τώρα και τον πόλεμο των Χούθης με τη Σαουδική Αραβία.
6: Τελικά φαίνεται ότι έχουν πολλά αποθέματα δύναμης οι Χούθοι και είναι ισχυρός παράγοντας στην περιοχή.
5: Ναι.
6: Δεν είναι απλά και μόνο μια αντάρτικη ομάδα.
5: Και παίζουν και πολύ έξυπνα όλο αυτό το καιρό, όπως βλέπεις,
6: ναι,
5: έτσι. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την διαμάχη. Να δούμε που θα καταλήξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Τα λέγαμε χθες εδώ με τον Νίκο τον Πανούση, τον πρόεδρο των Μετζινοπολών του νομού Μεσσηνίας. Η άνοδος, η κρηκτική άνοδος στις τιμές. Σε τιμές που αν δεν είχε τώρα, αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, είτε στα δηληστήρια είτε πάνω στην τιμή της βενζίνης, θα είχαμε δει ακόμα, ίσως είχαμε φτάσει και σε ρεκόρ που δεν είχαμε δει στην περίοδο του, την πρώτη έναρξη του Ρωσιο-Ουκρανικού πολέμου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για καύσιμα έχει μια σειρά ανατιμήσεων στα πάντα. Φέρνει τα πάντα, δεν είναι μόνο η βενζίνη που βάζουμε, είναι προϊόντα, είναι πάρα πάρα πολλά.
6: Είναι ανισιδωτές μετά οι αντιδράσεις, παιδιά. Ανεβαίνουν τα πάντα όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα.
5: Τώρα, χθες, σε κλίμα συγκίνησης και πραγματικά μέσα σε λαοθάλασσα,

0: Το ίστατο το χέρι στον τελευταίο λαϊκό
1: έτσι,
0: είδωλο,
1: τον
0: όπως τον
1: λαϊκό
0: χαρακτήρασε
1: είδωλο,
0: ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Σταύρος Ξαρχάκος,
0: Τον
1: μέχρι και
0: χαρακτήρισε
1: τον
0: έτσι
1: Άρτης.
0: τον Γιώργο το Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου λοιπόν στο τελευταίο του αντίο. Ενώ συνεχίζεται, θέλω να σου πω ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία των δύο γιατρών αυτή τη κλινική που ερευνάται, το τι κλινική ακριβώς ήταν, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο πλέον. Ναι. Η κατηγορία που κατηγορούνται αυτοί
1: νομίζω
0: οι δύο.
1: Σήμερα η απολογία του.
0: Ήταν χθες, αναβαθμίστηκε ναι. η κατηγορία. Ναι. Δεν ξέρω, σήμερα πήραν προθεσμία. Ναι, γιατί σήμερα ή τις επόμενες ναι. μέρες αναμένεται να απολογηθούν. Το πιο πιθανό είναι σήμερα, γιατί είναι και αρκετές ημέρες που βρίσκονται υποκράτες με τα δικονομικά όρια. Αναμένουμε λοιπόν, και αυτή είναι μια υπόθεση που ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όλες αυτές τις κλινικές, όλες αυτές οι θεραπείες που πολύ διαφημίζονται, που τις βλέπουμε σε TikTok, στο Instagram. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ας το ψάχνουμε αρκετά πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε.
1: Πάντως αυτό που πρότεινε, δεν θα το έλεγα αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά οφείλω να το πω. Αυτό που πρότεινε ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να υπάρχει σε κάθε ιατρείο ένα συγκεκριμένο QR code που θα το σκανάρει εκεί ο ασθενής και ο επισκέπτης της κάθε κλινικής και του κάθε ιατρείου και θα αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά του και στο για ποια πράγματα είναι πιστοποιημένο και ειδικευμένο, νομίζω είναι μια πολύ καλή πρόταση.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Σίγουρα.
1: Υπόθηκε αυτό από τον Υπουργό Υγείας.
0: Είναι σημαντικό και είναι, κοίταξε η τεχνολογία,
1: ναι.
0: καλό είναι
1: δίνει,
0: να τη χρησιμοποιήσουμε σε κάποια
1: ναι,
0: πράγματα
1: ναι,
0: και
1: να
0: σταματήσουν οι αγγελώσεις που μπορεί να γίνουν πράγματα. Και καλά το λέει για να μην υπάρχουν και δικαιολογίες. Δεν ήξερα το Υπουργείο
1: να
0: μετά.
1: Κάθε
0: και εμείς αυτό.
1: Ασθενής πηγαίνει στο οδοντιατρείο, αλλά παράλληλα εκεί ο οδοντίατρος κάνει και μπότοξ και διάφορες έτσι επεμβατικές πράξεις αισθητικής. Είναι πιστοποιημένο για κάτι τέτοιο το συγκεκριμένο ιατρείο ή δεν είναι. Μακριά λοιπόν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είδες. Το λέω αυτό επειδή... Υπάρχουν.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα
1: αναφορές.
0: Πολύ σημαντικό και ο κόσμος θα μπορεί να διευκολύνεται σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο με όλα αυτά τα περιστατικά. Θα το παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, σίγουρα ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη φαίνεται ότι μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αυτό είναι νομίζω κατά γενική ομολογία. Και έχει ανοίξει και μια νέα μεγάλη συζήτηση σε κάθε περίπτωση. Τώρα, Βαγγέλη, θες να δούμε και τι έχει γίνει μια τέτοια μέρα.
1: Ναι.
0: Να δούμε αυτή τη μέρα. Λοιπόν, 1916, ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σόμ.
1: Καταρχάς, η Μάχη του Σόμ είναι στη Βόρεια Γαλλία, εκείνο ο ποταμός ο Σόμ, από τις πλέον πολύ νεκρές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας
0: ναι.
1: η μάχη του Σόμ. Όσο για το Lead Willy, το συγκεκριμένο τάγκ, ξεπεράστηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί βγήκαν και τα τάγκ με τις ερπίστριες. Λοιπόν, και ξεπεράστηκε αμέσως, δηλαδή, ωστόσο υπάρχει. Αν θέλει κανείς να το δει από κοντά, το συγκεκριμένο τεθωρακισμένο είναι στην Αγγλία, στο Μουσείο των Τεθωρακισμένων που βρίσκεται, νομίζω, μπορείτε να τον δείτε από κοντά το Little Willy.
0: Μάλιστα. Πάντως και οι Γερμανοί έβγαλαν τα Leopard μετά, μάθανε.
1: Ναι,
0: δε,
1: ναι,
0: αγοράζουμε εμεί, έχουμε Leopard, δεν έχουμε
1: ξεπεράστη, ναι, ξεπεράστηκε ο Little Willy αμέσως. Και μάλιστα. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης. Βγήκαν μετά τα τάγκ πέντε ερπίστριες.
0: Σαν σήμερα το 1919 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, μία από τις πιο ιστορικές εφημερίδες της χώρας.
1: Εντάξει, από τον Γεώργιο Βλάχο, από τις πλέον εμβληματικές μορφές στην ελληνική δημοσιογραφία. Μετά στην κατοχή έκλεισε, το ανέλαβε η Ελένη Βλάχου, η κόρη του, και τα τελευταία πολλά χρόνια
0: είναι στην οικογένεια Αλαφούζου.
1: Στην ιδιοκτησία του Αλαφούζου.
0: Ναι. 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, ίσως μία από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις του κόσμου.
1: Των τελευταίων αιώνων.
0: Σίγουρα,
1: έχει
0: ναι.
1: σώσει πάρα πολλές ζωές ναι. και συνεχίζει βέβαια να σώζει. Δεύτερη γυναίκα του Βίκτορ Φλέμινγκ, η Αμαλία Φλέμινγκ,
0: ναι, ναι.
1: έτσι, βουλευτής του Πασόκ
0: ναι, ναι.
1: κατά τη μεταπολίτευση.
0: 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδος, η γνωστή

0: όλους μας ΚΝΕ. Έτσι.
1: Και ο αείμνηστος ο Σπύρος Χαλβάτσης, γενικός γραμματέας της ΚΝΕ για μια δεκαετία περίπου.
0: Ο οποίος έφυγε πρόσφατα πριν λίγες μέρες από τη ζωή. 2000 τώρα, σαν σήμερα, έγινε η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων του ΣΥΝΔΕΗ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια Κοινότητα Κορέα αγωνίζεται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Όπως πάντα, η ελληνική αποστολή ανοίγει την
1: πρώτη παρέλαση.
0: Τότε σημεοφόρος ήταν ο Νίκος Κακλαμανάκης.
1: Αυτό με την Κορέα, να σου πω ότι δεν το θυμόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν συνέβη κάτι τέτοιο.
0: Θυμάμαι να είμαι Σεπτέμβριο 2000, ήμουν στη Σκωτία για τα χρόνια. Θυμάμαι να έχουμε ξυπνήσει πολύ πρωί και σε μια αίθουσα σε εστίες να βλέπουμε την κούρσα του Κώστα Γκεντέρη. Είχαμε πάει να δούμε. Τον τελικό του Κώστα Γκεντέρη. Εκεί που τσάφινε να περνάνε όλους μπροστά και έκανε μετά.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι,
0: περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Μετά τις ξέρουμε.
1: Μετά ήρθαν οι Ολυμπιακοί της Αθήνας.
0: Έτσι, ναι.
1: μετά ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι. 1254 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάρκο Πόλο, Βενετός, έμπορος και εξερευνητής.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το 1890, Βαγγέλη, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε η Αγκάθα Κρίστη, σπουδαία Αγγλίδα συγγραφέα, αστυνομικό μυθιστορήματο. Ίσως σπουδαιότερη στα αστυνομικά μυθιστορήματα. Και το 1946, μπορούμε να αφήσουμε τον Βαγγέλη τώρα να δώσουμε τον λόγο, γεννήθηκε ο Αμερικάνος σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν.
1: Εντάξει, από τους πιο πολιτικοποιημένους σκηνοθέτες των τελευταίων δεκαετιών, Όλιβερ Στόουν. Εντάξει, δεν το συζητώ. Με Όσκαρ για το Πλατούν και για το γεννημένο στην
0: Τετάρτη. Ιουλίου. 1938 φεύγει από τη ζωή μια τέτοια μέρα ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο σπουδαιότερος γλύπτης, αν όχι ο σπουδαιότερος της χώρας μας.
1: Βέβαια. Και με άσχημο τέλος, γιατί ο άνθρωπος νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το σπίτι του υπάρχει στην Τίνο και επίσης. Το σημαντικότερο γλυπτό του, η κοιμωμένη του Χαλέπα στο πρώτο νεκροταφείο. Έτσι.
0: 2006 τώρα φεύγει από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συναγραφέας, γνωστή από τις σχέσεις της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι
1: μεταδιολίστησε.
0: Δυσφήμιζε το Ισλάμ.
1: Ναι, μεταδιολίστησε. Έβγαλε βιβλία τα οποία ήταν κάπως.
0: Μάλιστα.
1: Και 2000... Η οποία καταδικάστηκε κιόλας για ρατσιστικό μίσος
0: περιεχόμενο,
1: και τα λοιπά.
0: 2008 φεύγει από τη ζωή μια τέτοια μέρα ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σπούδαια μορφή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 70 κατά κύριο λόγο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Σταύρος Παράβας,
1: ναι,
0: και 80, έτσι. Ναι. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα μια τέτοια μέρα 15 του Σεπτεμβρίου. Στα μέσα φτάσαμε του Σεπτεμβρίου, θέλω να σου πω, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, πέρασε.
0: Μέσα σε μήνα, έτσι. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Σονιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Και να μιλήσουμε γιατί.
0: Για
1: ρήγματα. Για τα ενεργά ρήγματα τη Μεσσηνία. Τα
0: τάν, τα τάν. Θα βάλουμε και τέτοια μουσική.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι. Όχι, ψυχραιμία χρειάζεται
0: και να γνωρίζουμε.
1: Η επιστήμη έχει κάνει βήματα, επισημαίνει πράγματα και αυτό έκαναν και οι σεισμολόγοι και οι ερευνητές που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.
0: Το Σάββατο βράδυ,
1: κέντρο,
0: στο
1: μια αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση και των 40 χρόνων από τους καταστροφικούς, τους φωνικούς σεισμούς της Καλαμάτας του 1986. Θα κάνουμε σε λίγο μια πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, κουβέντα.

0: 8 και 9 και 27 λεπτά, με συγχωρείτε. Επανερχόμαστε εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Ωνιάρχος ρυθμίζει τον ήχο. Και είπαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Ποτέ, θα μιλήσουμε σήμερα για τα ενεργά ρήγματα που βρίσκονται στη Μεσσηνία. Το περασμένο τριήμερο είχαμε σημαντικές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό του 1986. Η μνήμη εκείνων των ημερών επέστρεψε, αλλά η συζήτηση για τη σημερινή γνώση και την αντισεισμική προετοιμασία επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνεται. Ποια είναι λοιπόν τα ρήγματα της Μεσσηνίας, τι γνωρίζουμε για την ιστορία τους και τι μπορούν να μας πούν τα επιστημονικά δεδομένα για το μέλλον. Σε όλα αυτά μίλησαν σημαντικοί επιστήμονες το βράδυ του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Δόκτωρ Αθανάσιος Γκανάς, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γκανά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαζούλη, καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Καλαμάτας.
0: Βιώσατε και εσείς νομίζω την έντονη συναισθηματική φόρτιση που φέρνει ο σεισμός του 1986, άλλωστε νομίζω το είχατε ζήσει και ως νέος τότε επιστήμον εκείνα τα χρόνια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το 1986. Χαρακτηρίσατε τον σεισμό της Καλαμάτας ορόσημο που προκάλεσε παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον. Τι τον έκανε τόσο σημαντικό και τι μάθαμε οι επιστήμονες, βασικά τι μάθατε μέσα από αυτόν, κύριε Γκανά?
1: Ναι, ήταν σημαντικός αυτός ο σεισμός διότι προκάλεσε το ενδιαφέρον μεγάλων επιστημονικών ομάδων, κυρίως Γάλλων από την École Normale Supérieure στο Παρίσι και άλλωστε και Ιταλών συναδέλφων. Ήταν ομάδες τότε οι οποίες ήταν και αυτές νεαρές όσον αφορά την κόμισή τους και η μελέτη των ενεργών ρηγμάτων ήταν μια νέα ειδικότητα της επιστήμης της τεκτονικής γεωλογίας, που είναι ένας κλάδος της γεωλογίας γενικότερα που μελετά τον τρόπο που σχηματίζονται τα ρήγματα. Αυτός ο σεισμός είχε μια ιδιαιτερότητα που ήταν μετά προκάλεσε το ενδιαφέρον αυτό και αποτέλεσε το ορόσημο, είναι ότι έσπασε το έδαφος εκεί που το ρήγμα βγήκε στην επιφάνεια. Αυτό συνέβη στο Λεωχώρι, στο χωριό Λεωχώρι. Ναι. Το ρήγμα της Βέργας ήταν αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε στο σεισμό 1986. Ένα ρήγμα γνωστό, γεωλογικά γνωστό, αλλά δεν ήταν μέχρι τότε, δεν είχε μέχρι τότε επισημανθεί ως ενεργό ρήγμα.
0: Λοιπόν, οπότε άλλαξε λοιπόν πολλά δεδομένα ο σεισμός από τότε, δηλαδή, στη σεισμολογία γενικότερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό που σας λέω είναι ότι επειδή ακριβώς προκάλεσε αυτή την επιφανειακή διάρρηξη και έγινε η χαρτογράφηση και μετά ήρθε μια πρώτη ομάδα ξένων, μπήκανε σεισμογράφοι, βοηθήθηκαν σεισμογράφοι από το Γαλλικό Ινστιτούτο Φυσικής, το IPGP στο Παρίσι. Και ήρθαν επίσης, όπως είπα, και η Ιταλία από το INGV, το αντίστοιχο Ιταλικό Αστεροσκοπείο. Λοιπόν, αυτές οι μεγάλες ομάδες προχωρήσαν σε δημοσιεύσεις για το σεισμό της Καλαμάτας. Αυτές οι δημοσιεύσεις προκαλέσαν είσοδο άλλων ομάδων που συνεργάστηκαν με δικές μας ελληνικές εδώ ομάδες και χαρτογραφήθηκαν τα ρήγματα της Σπάρτης, του Γερολιμένα, άλλα ρήγματα στην περιοχή της Πελοποννήσου και προχώρησε και αναβαθμίστηκε συνολικά η γνώση μας για τα ενεργά ρήγματα στην περιοχή αυτή.
0: Τώρα εσείς μας δώσατε περισσότερη γνώση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη σημερινή εικόνα και αναφερθήκατε ουσιαστικά, κύριε Γκανά, σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία. Πιάσαμε το κομμάτι της Ανατολικής, ήταν και περιορισμένος ο χρόνος που έπρεπε κι εσείς να έχετε την ομιλία σας. Τι σημαίνει αρχικά να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ενεργό ρήγμα και σε ποιες περιοχές θα μπορούμε να πούμε ότι εντοπίζονται έτσι τα πιο σημαντικά?
1: Λοιπόν, ναι, με βάση τον ελληνικό ορισμό του ενεργού ρήγματος, που είναι από τους πλέον συντηρητικούς στον κόσμο, δηλαδή περιλαμβάνει μεγάλο χρονικό διάστημα, που πρέπει να έχουμε δεδομένο ότι ένα ρήγμα έχει σπάσει και έχει δημιουργήσει ένα σεισμό. Υπάρχουν λοιπόν παλαιά ρήγματα που είχαν κάποτε δύο σεισμούς και σήμερα δεν δίνουν, διότι έχει αλλάξει το καθεστώς των τάσεων που δημιουργούν, που ξορεύουν την ενέργεια πάνω στα ρήγματα. Όταν αυτό συμβεί, λοιπόν, τα παλαιά ρήγματα απενεργοποιούνται. Έχουμε λοιπόν νέα ρήγματα τα οποία είναι αυτά τα οποία δραστηριοποιούνται. Αυτά ονομάζονται ενεργά. Λοιπόν, και ο ελληνικός κανονισμός θεωρεί ενεργά τα ρήγματα που έχουν δώσει ένα σεισμό τα τελευταία 120.000 χρόνια. Ο αντίστοιχος αμερικανικός κανονισμός και οι Ιάπωνες θεωρούν ότι ένα ενεργό ρήγμα αυτό που έχει δώσει ένα σεισμό τα τελευταία 12.000 χρόνια. Εμείς πάμε πιο πίσω ακόμα. Αν βρούμε ένα σεισμό μέσα στα τελευταία 120.000 χρόνια, θεωρούμε ότι το ρήγμα αυτό είναι ενεργό. Λοιπόν, κρατάμε λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό. Μετά έχουμε μέσα να χαρτογραφήσουμε το ρήγμα αυτό είτε με χαρτογράφηση στο πεδίο είτε με, από το διάστημα με διαστημικές παρατηρήσεις, με άλλες τεχνικές. Και εφόσον προχωρήσουμε στην αποτύπωση στην επιφάνεια του ρήγματος, βρίσκουμε δηλαδή το ρήγμα ότι έχει ένα μήκος 10 χιλιόμετρα. Κατόπιν εφαρμόζουμε παγκόσμιες εμπειρικές σχέσεις που συνδέουν το μήκος με το αναμενόμενο μέγεθος, το οποίο πάντα υπάρχει ένα περιθώριο σφάλματος εκεί στο αν είναι 6 χοντρικά, σας το λέω, ότι ένα ρήγμα,
0: είπατε, ναι.
1: Ακριβώς, ένα ρήγμα λοιπόν 10 χιλιόμετρα μπορεί να δώσει ένα σεισμό 6. Και πάνω εκεί υπάρχουν και περιθώρια σφάλματος, οπότε έχουμε μια βασική γνώση για το πού είναι το ρήγμα, ποια είναι η κλίση του, ποιο είναι το μήκος και ποιο είναι το σεισμικό δυναμικό. Στη Μεσσηνία λοιπόν, την περασμένη δεκαετία, είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ως Εθνικό Στερεοσκοπείο μαζί με άλλους φορείς πάνω σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο αφορούσε την καταγραφή των σεισμικών ρηγμάτων σε τρεις ελληνικές πόλεις, Καλαμάτα, Αίγιο και Ηράκλειο. Ήρθαμε στην περιοχή της Μεσσηνίας, χαρτογραφήσαμε και βρήκαμε 14 ρήγματα από το Διαβολίτσι, από βόρεια προς νότια λοιπόν, από το Διαβολίτσι μέχρι και τις Κιτρίες. Και αυτά ανακοίνωσα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Ναι. Σταθήκατε ιδιαίτερα, κύριε Γκανά, στο ρήγμα του πηδήματος. Έχει να κάνει επειδή είναι και σε στεριά, έχει να κάνει κοντά σε πόλη. Το χαρακτηρίσατε έτσι ίσως το πιο επικίνδυνο το συγκεκριμένο ρήγμα.
1: Ναι, έχει, οπωσδήποτε έχει θέση, έχει σχέση η θέση του, αλλά το ρήγμα αυτό έχει ένα εντυπωσιακό καθρέπτη, όπως λέμε, δίνει μια λίγη επιφάνεια πάνω από 100 μέτρα μήκος, γιατί βλέπουμε από την Εθνική, από το Εθνική Οδό, ναι, από τον αυτοκινητόδρομο Ωραία, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι,
1: τα διόδια των Αρφαρών, να κοιτάξουμε στο βουνό, θα δούμε να εξέχει τη θέα αυτή μια κατοπτρική επιφάνεια, μια λίγη επιφάνεια βράχου που είναι το ρήγμα του πηδήματος.
0: Πράγματα που εμείς δεν καταλαβαίνουμε μέχρι να μας εξηγήσετε. Είναι εντυπωσιακό γιατί το έχουμε δει όλοι, νομίζω, το συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι ναι, αν δει κάποιος στο βουνό.
0: Ναι, δεν το είχαμε συνδυάσει ποτέ. Όντως, καταλάβατε ποιο σημείο είναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα μνημείο γεωλογικό. Δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα πολλές με τόσο μεγάλο μήκος. Αν μια άλλη θέση, που σας λέω, τέτοια αντίστοιχη είναι στην περιοχή της Αρκίτσας. Πάλι στην Εθνική Οδό, κατά μήκος πηγαίνουμε από Αρκίτσα προς Άγιο Κωνσταντίνου. Αριστερά μας είναι το βουνό, στις πρόποδες του βουνού υπάρχει ένας με τέτοια μεγάλη κατοπτρική επιφάνεια, λέμε εντός εισαγωγικών τη λέξη καθρέπτη, γιατί σχεδόν καθρεπτίζεται το είδωλο του ανθρώπου που πηγαίνει εκεί να το παρατηρήσει. Λοιπόν, και εκεί το 2015 βρήκαμε ένα κατάλληλο σημείο που σκέψαμε ένα όριγμα κατά μήκος. Όπως οι ερωτές τώρα ξέρουν την περιοχή, είναι οι πηγές του πηδήματος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εκεί κοντά λοιπόν στις πηγές βρήκαμε ένα παλιό λατομείο. Υπήρχε μια περιοχή που το ρήγμα κόβει και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να σκάψουμε και ένα όριγμα και να βρούμε παλαιούς σεισμούς, δηλαδή να βρούμε εδάφη που έχουν αποτεθεί μετά από σεισμούς. Και μετά από ένα σεισμό ανοίγει ένα χάσμα.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί αποτίθεται χώμα γιατί πρέπει να κλείσει αυτό από τη διάβρωση. Το έδαφος δεν θα μείνει για πάντα χάσμα, θα μείνει για 10-20 χρόνια. Κάτω που θα μπαζωθεί αυτό. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχει οργανικό υλικό. Εμείς μετά βρίσκουμε αυτό το σημείο. Χρονολογούμε το οργανικό υλικό το οποίο μας χρονολογεί την απόθεση του υλικού μετά το σεισμό, όταν άνοιξε το χάσμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και υπάρχει και ένα περιθώριο σφάλματος φυσικά, δεν το ξέρουμε, ναι. Και μπορεί να είναι από 50 έως 100 χρόνια συνήθως αυτές οι εκτιμήσεις του σφάλματος. Λοιπόν, με το ρήγμα λοιπόν που κάναμε εκεί βρήκαμε 5 σεισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Παλαιούς. Παλαιότερος είναι 17.000 χρόνια προ Χριστού, παλαιότερος που βρήκαμε. Περίπου στα όρια μπορούμε να χρονολογήσουμε μια άνθρακα 14. Ο νεότερος είναι περίπου στα 500 προ Χριστού. Οπότε έχουμε
0: δηλαδή,
1: περίπου.
0: Μιλάμε για 3.000 χρόνια πριν, περίπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχουμε, ναι, έχουμε ακριβώς τελευταίο σεισμό πριν στην περιοχή του πηδήματος, από το ρήγμα αυτό, την περιοχή της Μεσσηνίας, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο ρήγμα. Λοιπόν, έγινε 2.970 χρόνια.
0: Έτσι, σωστά.
1: Πριν σήμερα. Και η μέση περίοδος επανάληψης των σεισμών πάνω στο ρήγμα είναι μικρότερη. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος από το ρήγμα αυτό να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον ή στο άμεσο μέλλον ή και μετά από μια περίοδο 100-200 ετών. Και αυτό το ανέδειξε αυτή στην ομιλία μου.
0: Τώρα για να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές, κύριε Γκανά, άλλο η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας και άλλο η πρόγνωση ενός σεισμού. Έτσι, τι μπορούμε να γνωρίζουμε για ένα ρήγμα και τι παραμένει αδύνατο να προσδιορίσουμε σήμερα.
1: Ναι, κύριε Γκαζούλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια εκτίμηση. Γνωρίζοντας ακριβώς, σας είπα προηγουμένως, τη θέση που έχει το ρήγμα αυτό, πού είναι ακριβώς, έχει μεγάλη σημασία αυτό για τις κατασκευές, για τις εθνικές οδούς, δρόμους, γέφυρες, πράγματα, νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Κρίσιμες υποδομές δηλαδή. Πού είναι το ρήγμα, τι στοιχεία έχει λοιπόν, τι δυναμικό έχει και τι σεισμό μπορεί να δώσει. αν ξέρουμε τι σήμα μπορεί να δώσει, μπορούμε μετά να υπολογίσουμε σενάρια βλαβών. Ξέρουμε τι επιταχύνσεις θα γίνουν στη τι απόσταση κλπ. Όλα αυτά λοιπόν έχουμε ήδη κάνει εμείς για την Καλαμάτα και βρήκαμε ότι εάν παράγουμε ξανά το σεισμό του 1986, ναι, ακριβώς λέει, για χαρακτηριστικά που είχε τότε ο σεισμός αυτός, στη σύγχρονη πόλη της Καλαμάτας οι βλάβες ήταν κατά πολύ μικρότερες.
0: Σε σχέση με τα 40 χρόνια πριν.
1: Αυτό, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι είχε αυξηθεί η ανθεκτικότητα της πόλης. Μάλιστα. Εντυπωσιακά. Και αυτό οφείλεται, πιστεύω, σε συνδυασμένη δράση και της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ήθελα τη θέση αυτή να συγχαρώ και όλα αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψαν για την ανασυγκρότηση της πόλης και έγινε η πόλη πιο ανθεκτική σε μεγάλους σεισμούς από ό,τι ήταν πριν από 40 χρόνια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί νομίζω είναι και αυτό το κυριότερο μήνυμα 40 χρόνια μετά. Δεν έχει σημασία τόσο τα μνημόσυνα όσο η γνώση και η πρόληψη στο τι μπορεί να μας έρθει στο μέλλον, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι μας το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες, μας το λέτε και εσείς σήμερα, είναι ότι αργά ή γρήγορα όλη η χώρα, όχι μόνο η Μεσσηνία, θα έχει μεγάλους σεισμούς, γιατί γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή. Τώρα, εκτός από την περιοχή του πηδήματος που μας εξηγήσατε όσο πιο κατανοητά γίνεται και για τους ακροατές για αυτό το ρήγμα, μιλήσατε και για την περιοχή βορειότερα, στο Διαβολή, στο Δεσίλα. Εκεί μάλιστα μας εξηγήσατε και τους μηνοσεισμούς που τους θυμόμαστε. Το 2011 είχαμε τότε για κάνα δύο μήνες, κάθε τρεις και λίγο κουνιόμασταν, που λέμε.
1: Ναι. Ναι, εκεί ακριβώς συμβαίνει ένα πάλι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τεκτονικής, όπως λέμε, δηλαδή το πώς αλλάζει η δομή στο φλοιό. Εκεί στρίβει λοιπόν το ρήγμα της, που έρχεται από το Σταματινό η Χαλία, στρίβει και πηγαίνει προς Δόριο και Κυπαρισία. Δηλαδή έχουν μια αλλαγή της διεύθυνσης, η οποία αλλαγή της διεύθυνσης στα μεγάλα αυτά ρήγματα, επειδή ο φλοιός είναι ένα σώμα ελαστικό, ένα κέλυφος, όταν λοιπόν υφίστανται δυνάμεις μεγάλες, πρέπει να σπάσει για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις πιέσεις που δέχεται. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές στη διεύθυνση των ρηγμάτων δημιουργούν ένα πολυκατακερματισμό των περιοχών αυτών που είναι κοντά στις αλλαγές αυτές, όπως είναι η περιοχή της Ιχαλίας, και εκεί βρίσκουν ευκαιρία και κυκλοφορούν περισσότερα υγρά, ρευστά, θα το έλεγα, στο φλοιό, που η κίνηση των ρευστών δημιουργεί σεισμικότητα. Έτσι εξηγούνται τις νοσηρές. Και στο μέλλον εμείς κοιτάγαμε τα αρχεία του Εθνικού Σταθμοσκοπίου από την εποχή του 1911-12, 100 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από το 1911, πάλι είχαμε σεισμικές δονήσεις στην περιοχή αυτή του Μελιγαλά. Μικρές, αλλά είχαν καταγραφεί τότε από τις παρατηρήσεις που είχαν τους ντόπιους παρατηρητές κατά τόπο του Εθνικού Σταθμοσκοπίου. Λοιπόν, άρα έχουμε φαινόμενα νοσηρών στην περιοχή της Άνω Μεσσηνίας, γνωστά και θα επαναληφθούν και στο μέλλον, και αυτό το φαινόμενο οφείλεται στον κατακερματισμό του φλοιού που βρίσκεται εκεί που αλλάζει τη διεύθυνση το ρήγμα του Διαβολιτσίου και πηγαίνει προς
0: το σημείο που εξηγήσατε στο Διαβολιτσίου, ότι αλλάζει πραγματικά διεύθυνση το ρήγμα. Ναι. Τώρα, στην ομιλία σας είχατε και ένα κομμάτι για τη σύγχρονη παραμόρφωση. Μας εξηγήσατε ουσιαστικά ότι μετακινείται σήμερα, είναι ότι η Δυτική Πελοπόννησο. Μπορεί να μας το εξηγήσετε και στους ακροατές λίγο αυτό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, η κίνηση των Πλακών στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ως εξής. Η Αφρική, το κομμάτι της Αφρικανικής Πλάκας, που ονομάζεται Πλάκα της Νουβίας, γιατί η Αφρική είναι στασμένη σε δύο πλάκες κατά μήκος του μεγάλου ρήγματος που υπάρχει από Τανζανία, Κένια και βγαίνει Αιθιοπία και Αφάρ. Το κομμάτι λοιπόν το δυτικό και βόρειο, η Νουβία, κινείται προς βορράν. Αυτή λοιπόν η πλάκα βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο. Η ταχύτητα της βύθισης εκεί της πλάκας της Αφρικής είναι μια βαριά πλάκα με κιάνιο φλοιό, πιο πυκνή, είναι λιγότερη από το Αιγαίο, το οποίο έρχεται από πάνω βρίσκεται στο πάνω μέρος της επαφής, δηλαδή η Αφρική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο και η πλάκα του Αιγαίου βρίσκεται πάνω από την Αφρικανική και προελάβει, εντός εισαγωγικών, όρος προς νότον. Η ταχύτητα που έχει λοιπόν αυτή η πλάκα του Αιγαίου έχει μετρηθεί με διαστημική γεωδεσία, με μηχανήματα GPS δηλαδή που έχουμε εμείς και έχουμε καταστήσει σε όλο την περιοχή της Μεσογείου. Και βρίσκουμε ότι αν θεωρήσουμε ένα σημείο σταθερό στη Γερμανία ή στην Αυστρία, στο Γκράτς ή στο Μόναχο και στην κεντρική Ευρώπη, θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, ακίνητη αυτή η περιοχή, σταθερή, τότε η πλάκα του Αιγαίου κινείται προς νότιο-δυτικά με 33 χιλιοστά, 3,3 εκατοστά το χρόνο. Δηλαδή σε 100 χρόνια θα έχει προχωρήσει 3 μέτρα προς νότον.
0: Φανταστείτε.
1: Σε 100 χρόνια. Άρα αυτές οι κινήσεις λοιπόν είναι μεγάλες κινήσεις. Λοιπόν, αν θεωρήσουμε λοιπόν αντίστοιχα, πάμε στην Πελοπόννησο και θεωρήσουμε ότι η κεντρική Πελοπόννησο είναι ακίνητη, Η Τρίπολης δηλαδή είναι ακίνητη. Αντίστοιχη μέθοδο σας λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε πώς κινείται η υπόλοιπη περιοχή γύρω από την Τρίπολη. Δηλαδή η νότια και βόρεια. Λοιπόν, πάμε στην νότια περιοχή τώρα που είναι περιοχή της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι είμαστε στην Τρίπολη εμείς και είμαστε ακίνητοι, τότε η πύλος κινείται προς Δυσμάς με ταχύτητα περίπου 3 χιλιοστά το χρόνο. Δηλαδή σε 1000 χρόνια θα φύγει 3 μέτρα η πύλος.
0: Απίστευτο,
1: αν εμείς είμαστε στην Τρίπολη εμείς. Ναι. Ενώ η περιοχή του της Μονεβασίας, την άλλη πλευρά, θα μετακινηθεί 3 μέτρα προς Ανατολάς, προς το Μυρτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απόσταση μεταξύ σε 1000 χρόνια τώρα, μεταξύ Πύλου και Μονεβασία θα μεγαλώσει 6 μέτρα.
0: Απίστευτο, πραγματικά.
1: Λοιπόν, αυτό το έχουμε μετρήσει και είναι επιβεβαιωμένο όχι μόνο από εμάς στο αστροσκοπείο, αλλά και από άλλες ομάδες διεθνείς. Έδειξα μια διαφάνεια από μια γαλλική ομάδα από το Παρίσι, Πανεπιστημίου των Παρισίων. Λοιπόν, είναι μια μεταβολή η οποία ονομάζεται παραμόρφωση με τεχνικούς όρους του φλοιού, η οποία είναι μετρήσιμη με την τεχνική της διαστημικής γεωδεσίας. Και αυτό έδειξα πάλι με μια διαφάνεια σε μια τομή που έδειξα Ανατολή Δύση από την Πύλο μέχρι τη Μονεβασία.
0: Είναι και ένα από τα αντικείμενα της δικής σας έρευνας, η επιστημονική, η διαστημική γεωδεσία. Σωστά.
1: Ακριβώς. Να γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώς αλλάζει σχήμα η γη μέσα από την δράση των ρηγμάτων και χρησιμοποιώντας την τεχνική της διαστημικής γεωδεσίας.
0: Πραγματικά εντυπωσιακά και νομίζω και η επιστήμη όσο προχωρά και η τεχνολογία μας βοηθά σε όλα αυτά. Τώρα από την επιστημική γνώση, κύριε Γκανά, πώς πρέπει να αξιοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς και τους ελέγχους σχολείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτηρίων που θεωρείτε ότι χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα εσείς?
1: Ναι, εφόσον ο ΟΑΣΠ, να σου πω καταρχήν ότι ο ΟΑΣΠ, επειδή δεν κινούμαστε μόνοι μας, υπάρχει συνταγμένο κράτος, λοιπόν, την ευθύνη του σχεδιασμού της χώρας, της προστασίας της χώρας, από τους σεισμούς, την έχει ο ΟΑΣΠ, ο οποίος είναι ο οργανισμός που πάρεται τώρα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, ο ΟΑΣΠ είναι τώρα στη διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού και εντός ενός δύο ετών θα δημοσιευτεί ο νέος κανονισμός. Ο προηγούμενος ήταν του 2003, μετά από 25 χρόνια θα είναι σχεδόν, 24 κάπου εκεί, που θα δημοσιευτεί ο νέος κανονισμός. Αυτός ο κανονισμός θα συμπυκνώσει, έχει όλες τις νεότερες εξελίξεις επιστήμης και θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την πολεοδόμηση και την ενίσχυση εφιστάμενων κατασκευών.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω που πρέπει να γίνει. Τώρα εσείς προτείνατε, επανέρχομαι λίγο, το είπατε και στην αρχή, να αναδειχθεί το ρήγμα του πηδήματος ως διεθνές γεωλογικό μνημείο. Τι το κάνει τόσο ξεχωριστό που θα μπορούσε να λειτουργήσει και χώρος ως εκπαίδευση, ας πούμε, για παράδειγμα, για μαθητές, κατοίκους και επισκέπτες στο συγκεκριμένο ρήγμα?
1: Βεβαίως. Το ξεχωριστό το κάνει η ύπαρξη του καθρέπτη, εντός εισαγωγικών, αυτή της μεγάλης ηλίας επιφάνειας βρίσκεται περίπου 100-200 μέτρα νότια από τις πηγές και το όρημα που έχουμε ανοίξει εκεί και το οποίο μπορούμε να το προστατεύσουμε, να το καθαρίσουμε, να το φράξουμε γύρω-γύρω, να βάλουμε και 2-3 ταμπέλες με πληροφορίες όπου μπορεί να πηγαίνουν σχολεία, μπορεί να πηγαίνουν φοιτητές Έλληνες και ξένοι, μπορεί να πηγαίνουν επιστήμονες να το μετράν πάλι, να κάνουν νέες εργασίες εκεί. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που μπορούν να βρουν την ιστορία του ρήγματος αυτού. Μία από τις τεχνικές αυτές είναι να παίρνουμε δείγματα από το πέτρωμα που βρίσκεται πάνω στο ρήγμα και να τα κάνουμε χρονολόγηση με τεχνικές κοσμογενών ισοτόπων. Ισότοπα που υπάρχουν στο σύμπαν, όπως είναι το χλώριο και άλλα ισότοπα, τα οποία με το που βγαίνει στην επιφάνεια του εδάφους ένα νέο έδαφος, δηλαδή ο βράχος αυτός που είναι το ρήγμα μετακινείται, όπως σας έχω πει κατέρωθεν, υπάρχει μετακίνηση. Με κάθε σεισμό λοιπόν έχουν μια καθίζηση, μια ανύψωση. Όταν έγινε ας πούμε ο σεισμός της Αθήνας, λέω τώρα της Πάτρας,
0: που
1: είναι περίπου συγκρίσιμος με το σεισμό της Καλαμάτας, λοιπόν βρήκαμε εμείς ότι το θριάσιο πεδίο υπέστη καθίζηση περίπου 6 εκατοστά. Αντίστοιχα, η περιοχή της Πάρνηθας είχαμε ανύψωση 1 εκατοστό. Αυτά πολύ μικρά τώρα σας λέω νούμερα, αλλά δίνω μια εικόνα στον ακροατή να καταλάβει τι γίνεται μετά από σεισμούς. Μετά από σεισμούς λοιπόν μεγάλους ειδικά, αλλάζει η γεωγραφία της γης. Έχουν μετακινήσει τεκτονικές, γι' αυτό επικρατήσει και όρος τεκτονικές, θέλω να σας δείξει τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται σε ένα περιβάλλον. Λοιπόν, όταν λοιπόν βγαίνει πάνω από το έδαφος ξενιτά ένας νέος βράχος, δέχεται κοσμογενή ισότοπα. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές σήμερα που μπορούμε να βρούμε εμείς πότε έγινε αυτό. Πότε εμφανίστηκε λοιπόν βράχος αυτός πάνω από, από την επιφάνεια στην ατμόσφαιρα. Πότε βγήκε στην ατμόσφαιρα και χτυπήθηκε από ισότοπα. Το κάναμε αυτή την τεχνική, την έχουμε κάνει στα Πίσια στην Περαχώρα. Το κάναμε στο ρήγμα της Σπάρτης, το κάναμε στο Καπαρέλι Διωτίας. Έχουμε δηλαδή και στην Αττική, σε τρία ρήγματα της Αττικής, στη Φυλή, στη Μαλακάσα και στο Μίλεση. Έχουμε λοιπόν δεδομένα που ξέρουμε τώρα τα ρήγματα αυτά, την ιστορία τους. Είχαμε πίσω από τα 15.000 χρόνια που ήσουν πάνω με άνθρακα 14, είχαμε πίσω στα 100.000 χρόνια. Ένα παράδειγμα σου λέω, δηλαδή η περιοχή του πηδήματος δεν έχουμε ακόμα εφαρμόσει τη μεθόδο αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να έρθει κάποια άλλη ομάδα και να πει: ωραία, θέλω να κάνω εφαρμόσει τεχνική κοσμικών ισοτόπων στο ρήμα του πηδήματος.

0: περιοχή αυτή. Δεν θα αφήσει να γίνουν.
1: Παρεμβάσεις.
0: Δεν θα μπορεί να. Το νταμάρι που είναι εκεί πίσω, καλό είναι να μην ξαναλειτουργήσει, Φερρυππίν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει για δρανή υλικά στην περιοχή, αλλά καλό είναι να μην λειτουργήσει το νταμάρι που είναι ακριβώς εκεί στις πηγές. Ή να μην γίνουν κάποια άλλα έργα εκεί, να μείνει όπως είναι το τοπίο σήμερα, να περιφραχθεί, να μπουν πινακίδες, ταμπέλες και να πηγαίνει, να πηγαίνουν τα σχολεία, να πηγαίνουν φοιτητές και το καθεξής και να βλέπουν αυτό το μνημείο.
1: Πραγματικά. Εντυπωσιακό και ένα κάτι που σίγουρα δεν το γνωρίζαμε. Τώρα μας εξηγήσατε όλο αυτό το χρόνο που μιλάμε, κύριε Γκανά, ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα και από πλευράς τεχνολογίας αλλά και στη δικιά σας την επιστήμη. Το ερώτημα όμως των ακροατών πάντα παραμένει τι θα γίνει με τις προγνώσεις των σεισμών. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλη αγωνία. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, να θυμίσω τον τελευταίο έτσι σημαντικό σεισμό εδώ στην περιοχή μας, αρχές Ιουνίου, στην περιοχή της Μεθόνης, ανοιχτά εκεί στο προς Ιόνιο ήταν μάλλον, που μας έκανε εντύπωση ότι σε μια εφαρμογή στα κινητά μας ήρθε μια ειδοποίηση μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν νιώσουμε την δόνηση.
0: Ναι, ναι, αυτό τώρα είναι κάτι, μια εφαρμογή, μάλλον θα εξηγήσω στους ακροατές, την γίνεται η Google,
1: ναι,
0: συνεργασία με το Μασίμο του Μπέρκλεϊ και το δίκτυο, σεισμολογικό δίκτυο της Βόρειας Καλιφόρνιας, που είναι τα πλέον προεκμένα στον κόσμο, έχει αναπτύξει την εφαρμογή αυτή εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια. Την πρώτη φορά που γίνεται την εφαρμογή αυτή, εγώ μας την έδειξε ο καθηγητής Άλεν από το Μπέρκλεϊ σε ένα συνέδριο που είχαμε στο Βουκουρέστι 2022.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει μια εφαρμογή τώρα αυτή, υπηρεσία σε πάρα πολλές χώρες. Όμως αυτό που κάνει η υπηρεσία αυτή δεν κάνει πρόγνωση, κάνει προειδοποίηση.
1: Προειδοποίηση, ουσιαστικά. Δηλαδή, μιλάμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα, έτσι.
0: Ακριβώς. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν κάποιους αισθητήρες επιτάχυνσης μέσα. Δηλαδή στην ουσία λειτουργούν ως σεισμογράφοι. Έτσι, μια αρκετά τραβηγμένη αναλογία, αλλά απλά να καταλάβει
1: ο κόσμος.
0: Τα τηλέφωνά μας λοιπόν μέσα έχουν ένα αισθητήρα μικροεπιτάχυνσης. Αυτό θα ενσταθεί λοιπόν μια αύξηση κύματος, στέλνει το στίγμα αυτό στην κεντρική υπηρεσία της Google, το οποίο πλέον μιλάμε τις τεχνικές που έχουν σήμερα, δηλαδή το λεγόμενο cloud, τις μηχανές, τα υπολογιστές κλπ. Όλα αυτά είναι παγκοσμίως, μπορεί να γίνουν άνετα. Όλα τα, γιατί δεν υπάρχει η υπολογιστική ισχύ, είναι διαθέσιμη σήμερα σε μηχανήματα και στο λογισμικό. Οπότε να υπάρχουν χιλιάδες τηλέφωνα που αισθάνονται μια δόνηση, είναι δυνατή ο υπολογισμός επικέντρου και μεγέθους και να έρθει μια προειδοποίηση μετά με ένα μήνυμα.
1: Θα προλάβουμε να μπούμε κάτω από ένα τραπέζι, να προλάβουμε να προστατευτούμε τα πρώτα κρίσιμα έτσι, δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς. Αυτό προσπαθεί να κάνει, πλην όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Οπότε δεν είναι και πάλι αξιόπιστη. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι αυτό που έχει καταγραφεί.
1: Υπολογίσει, θα έρθει ακριβώς αυτό.
0: Ακριβώς και οι υπολογισμοί. Άρα αυτοί, παρότι έχουν περάσει 5 χρόνια, ακόμα δεν θεωρείται επιστημονικός ότι είναι αξιόπιστη η προειδοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω Google.
1: Τώρα, ως προς την πρόγνωση, τι έχει γίνει?
0: Εκεί γίνονται μεγάλες προσπάθειες διεθνώς πάλι. Ωστόσο, υπάρχει το εξής, κύριε Γαζούλη. Το θέμα είναι ότι ο σεισμός, το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, είναι ένα φαινόμενο που δεν το παρατηρούμε ακόμα στο εργαστήριο. Μπορούμε να αναπαράγουμε στο εργαστήριο τις συνθήκες σεισμογένεσης. Ο σεισμός γίνεται σε βάθος 4, 5, 8, 10 κλπ. Χιλιόμετρων μέσα στη γη. Υπάρχουν ακόμα αρκετές παράμετροι που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν άλλες επιστήμες στο εργαστήριο, επιστημονικά δηλαδή, να επαναλάβουμε εμείς το φαινόμενο αυτό και να ξέρουμε πώς δημιουργείται ή να ελέγξουμε το πώς θα δημιουργηθεί. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμα. Αυτό είναι μια αδυναμία αυτή τη στιγμή επιστημονική. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορεί να γίνει πρόγνωση βραχυπρόθεσμη. Αποκλείεται και θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό, να λέμε ότι θα γίνει σεισμό σε μία ώρα από τώρα.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και σε μία μέρα από τώρα. Να φτάσουμε σε μία ώρα, να φτάσουμε σε ένα τέταρτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρειάζεται και άλλη δουλειά επιστημονική. Είναι ότι υπάρχει και μία παράμετρος χαοτική, δηλαδή μία βεβαιότητα μεγάλη που έρχεται από τις μικροκατανομές των τάσεων στο φλοιό, που δεν ξέρουμε, τα ρήγματα δεν συμπεριφέρονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, ένα ρήγμα, θα λέω τώρα στους ακροατές, πολύ, πολύ σημαντικά το λέω, ένα ρήγμα μπορεί να σπάσει αν η τάση πάνω στο ρήγμα αυτό φτάσει τα 100 μπαρ, λέω τώρα μία τιμή, ναι, έτσι, ναι. Για να ξέρετε, ένα ρήγμα διαθεστικά τα ίδια μπορεί να σπάσει στα 150 ή μπορεί να σπάσει στα 80 μπαρ.
1: Δεν συμπεριφέρονται όλα το ίδιο.
0: Δεν είναι ακριβώς μια μηχανή που ξέρουμε πώς

0: δουλεύει, άρα να πάμε να μπορέσουμε να προγνώσουμε πώς θα δουλέψει το μέλλον. Οπότε αυτές λοιπόν οι παράμετροι, που υπάρχει και μια, όπως σας είπα, συνιστόσα χαοτική εκεί, διότι είναι πάρα πολλά τα ρήγματα και πώς το ένα επενεργεί στο άλλο, δυσκολεύουν το πρόβλημα της πρόγνωσης.
1: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση, μάλλον μια προτελευταία. Επειδή φέτος το καλοκαίρι είδαμε το τελευταίο μήνα, να το πω πιο σωστά, κύριε Γκάνα, μεγάλους μέγκα σεισμούς, να τους χαρακτηρίζω, σε όλο τον πλανήτη. Μας προβληματίζει γι' αυτό ή δεν συγχαίεται καθόλου, είναι ένα, απλά έτυχε να γίνει τώρα?
0: Ναι, δεν μας προβληματίζει. Όχι, είναι οι περιοχές αυτές που είδαν σεισμοί. Και στην Ιαπωνία είχαμε μεγάλο σεισμό. Και στη
1: Λατινική Αμερική είχαμε.
0: Ναι, στη Λατινική Αμερική, ναι. Βενεζουέλα, στην Κολομβία κλπ. Ναι. Αυτοί οι σεισμοί όλοι είναι εντός εισαγωγικών αναμενόμενοι σεισμοί. Μεγάλοι σεισμοί, γιατί υπάρχουν μεγάλες πιέσεις, πλάκες, οι οποίες μετακινούνται πάνω στην λιθόσφαιρα της Γης. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Στατιστικά πάλι είμαστε μέσα στο μέσο όρο, ναι, των ετήσιων σεισμών που έχουμε. Άρα δεν υπάρχει λόγος να προβληματιζόμαστε.
1: Τελευταία ερώτηση, τι χρειάζεται να γίνει σήμερα από φορείς και κυρίως τους ίδιους πολίτες που μας ακούν όλη αυτή την ώρα, ώστε η γνώση για τα ρήγματα να μεταφραστεί σε καλύτερη προετοιμασία? Είπατε νωρίτερα ότι έχετε κάνει έρευνα ότι με τα ίδια χαρακτηριστικά ένα σεισμός των 6 Ρίχτερ στην πόλη της Καλαμάτας θα είχε πολύ λιγότερες ζημιές από ό,τι είχε εκείνος ο σεισμός το 1986.
0: Βεβαίως, αυτό είναι ισχύει και η μελέτη αυτή είναι στη διάθεση του Δήμου και όλων των φορέων. Διότι είναι παραδοτέο του προγράμματος ΕΣΠΑ, άρα είναι χρήματα, δημόσιο χρήμα, το οποίο είναι οι ανακοινώσιμα, θέλω να πω, τα αποτελέσματα των μελετών σε όλους τους Έλληνες. Τώρα, τι κάνει ο καθένας από εμάς? Λοιπόν, ο καθένας από εμάς αυτό που κάνει, πρώτον, τηρούμε τους νόμους, δεν χτίζουμε όπου πρέπει όπου θέλουμε εμείς ή όπου θέλουμε να παρακάμψουμε νομοθεσία ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να σκεφτεί κάποιος για να χτίσει μια κατοικία. Όταν χτίζουμε κάτι νόμιμα, τηρούμε τους νόμους επίσης. Δεν βάζουμε υλικά τα οποία δεν τηρούν προδιαγραφές, είτε σκυρόδημα, είτε είναι ο πλησμός πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει να τηρούνται οι κανονισμοί με τη σκεφτική ευλάβεια.
1: Μάλιστα.
0: Έπειτα, οι επεκτάσεις των πολυδομικών σχεδίων και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει, οι περιοχές που υφίσταται μεγάλη πίεση, όπως η Καλαμάτα, που είναι πλέον δημοφιλέστατη περιοχή λόγω της ομορφιάς τοπίου και της πόλης και των κατοίκων που δέχονται συνέχεια χιλιάδες επισκέπτες. Εκεί, αν υπάρχουν πιέσεις για επεκτάσεις των πολυδομικών σχεδίων και ούτω καθεξής και ανέγερση νέων σχολείων, πρέπει να γίνονται ειδικές μελέτες. Δεν πάμε να χτίσουμε, να μεγαλώσουμε την πόλη ούτε κοντά σε ρέματα, ούτε να κλείνουμε ρέματα, να μπαζώνουμε ρέματα, ούτε να πάμε κοντά σε ρήγματα και να φτιάχνουμε σπίτια και κτίρια. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα πρόληψης, όλα που σας λέω. Επίσης, αυτό είναι κάτι γενικότερο, που θα πρέπει το μάθημα της γεωλογίας να εισαχθεί στη μέση εκπαίδευση πάλι, να μην είναι μόνο στην πρώτη γυμνασίου και στην δευτέρα γυμνασίου μία ώρα, πρέπει να μπει και στο λύκειο, γιατί η γεωλογία πλέον σε σχέση με το περιβάλλον και το γεωπεριβάλλον επηρεάζονται άμεσα η ζωή μας μέσα από την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα, οι αλλαγές στο κλίμα, οι αλλαγές που έχουμε, είμαστε μια χώρα σημογενή, πρέπει ο πολίτης να είναι ενημερωμένος και να ξέρει πώς να αντιδρά. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται γνώση και υπευθυνότητα.
1: Κύριε Γκάνα, σας ευχαριστώ πραγματικά για την πολύ αναλυτική γνώση που μας δώσατε για τι συμβαίνει από κάτω μας εδώ, κυρίως στην περιοχή της Μεσσηνίας. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος είναι μια σεισμογενής περιοχή. Ας ελπίσουμε, εγώ να ευχηθώ, να αργήσουμε να τα ξαναπούμε, να τα πούμε του χρόνου, με το αφορμή τη συμπλήρωση πάλι των 41 ετών, αυτό μόνο.
0: Εντάξει, κύριε Γαζούλη, είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς. Μας μίλησε για τα ρήγματα, τα ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση στο ρήγμα του πηδήματος. Μας μίλησε για την παραμόρφωση, την σύγχρονη παραμόρφωση, γεωλογική παραμόρφωση που βλέπουμε να απομακρύνεται. Για παράδειγμα, μας έδωσε το παράδειγμα που απομακρύνεται η Πύλος από την Μονεβασιά, και συζητήσαμε και γενικότερα για το θέμα της πρόληψης, για το θέμα της προστασίας του κόσμου, γιατί είπαμε ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο που θα ξανάρθει αργά ή γρήγορα. Αυτό που σώζει ζωές είναι η σωστή προετοιμασία. Εμείς εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Ποτέας στο πρώτο μισάωρο και ο Κώστας Γαζούλης. Μαζί ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με το Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στη χώρα και στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Σας ευχόμαστε καλή μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου και είναι στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Σκληρή ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως οι αγρότες δεν πρέπει να υποστούν απώλειες εξαιτίας των προβλημάτων του συστήματος ΟΣΔΕ, εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας, καταγγέλλοντας το μπάχαλο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, που έχει προκαλέσει απίστευτη ταλαιπωρία στους ίδιους τους παραγωγούς. Παράλληλα, ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στο αίτημα της ΑΔΕ για συνένεση των αγροτών σε παρακρατήσεις και συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της αίτησης. Οι αγρότες ζητούν επίσης την απόσυρση του σχετικού όρου, πλήρη προστασία του ακατάσχετου των ενισχύσεων και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και των πληρωμών. Παράλληλα, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας στην ανακοίνωσή του αναφέρεται στην πτώση των τιμών του ελαιολάδου, τονίζοντας ότι το κόστος συγκομιδής και παραγωγής έχει αυξηθεί σημαντικά και ζητά κατώτερες εγγυημένες τιμές παραγωγού που να καλύπτουν το κόστος και να εξασφαλίσουν βιώσιμο εισόδημα, καθώς και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της πτώσης των τιμών. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη στο Ιστορικό Δημαρχείο. Η συνεδρίαση αφορά στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το τετράμινο Μαΐου-Αυγούστου του 2026. Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του ιστορικού χώρου Μπεζεσταίνη στο Μελιγαλά γίνεται με την υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Μελιγαλά στο Δήμο Ιχαλίας. Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην ανακαίνιση του χώρου αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου τέχνης, ειρήνης, πολιτισμού και συμφιλίωσης όπου θα φιλοξενούνται δράσεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στην έκτη θέση πανελλαδικά βρίσκεται ο Δήμος Πύλου Νέστορος για την διαφάνεια και την χρηστή οικονομική διαχείριση σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για συγκεκριμένα για έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών βιώσιμη λογιστική, χρηματοοικονομική και διακυβέρνηση και αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των 332 δήμων της χώρας για το διαχειριστικό έτος 2025. Η αξιολόγηση των δήμων βασίστηκε σε ένα σύστημα 16 ελεκτικών διαδικασιών. Σύμφωνα με τον κατάλογο, στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται και ο Δήμος Σπάρτης, ενώ στην πρώτη θέση είναι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττικής. Στο European Steps Challenge συμμετέχει ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πρόσκληση πραγματοποιείται από αύριο 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου και για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη δράση απαιτείται η δωρεάν εφαρμογή Walk15 και η εγγραφή στην αντίστοιχη πρόσκληση. Τα βήματα των συμμετεχόντων θα προσμετρώνται στο συνολικό αποτέλεσμα της πόλης με στόχο η Καλαμάτα να καταλάβει όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Το πρώτο τουρνουά μπάσκετ Γιάννης Κουτραφούρης διοργανώνει το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου η Καλαμάτα Μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας. Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ανθρώπου. Το αθλήματος Γιάννη Κουτραφούρη και είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Συμμετέχουν η Καλαμάτα Μπάσκετ, η ομάδα του Ζωγράφου, ο Αποέλ Μολάων, ο Πολύβιος Μεγαλόπολης, ο Αστέρας Καλαμάτας και ο Γυμναστικός Σύλλογος της Μεσίνης. Οι αγώνες ξεκινούν το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα διατίθεται κουπόνι ενίσχυσης για την υποστήριξη του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλαμάτας και του Πρώτου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Σπάρτης, η ΕΚΑΣ και ΝΟΠ και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Με ασθενείς βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα κυλήσει ο σημερινός καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και για αύριο Τετάρτη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας στους 31 βαθμούς. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μπέρτ Καλαμάτας.
1: Δεν αντέχω, δεν αντέχω την αγάπη μάτια μου για σένα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών έκανε την έκπληξη στην τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κερδίζοντας με 3-1 σετ την πανίσχυρη Σλοβενία στη Μόντενα. Για να προκριθούν στη φάση των 16 διεθνείς χρειάζονται ακόμα 2 νίκες στον πρώτο όμιλο, ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι με τη Σουηδία που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports στις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί την Πέμπτη ο αγώνας με τον Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάσα Λαχεντίν. Έκλεισε τον κύκλο των καλοκαιρινών μεταγραφών του ο Παναθηναϊκός. Ο 24χρονος διεθνής ήρθε με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα για έναν χρόνο. Θλάση δευτέρου βαθμού υπέστη ο Βισέντε Ταμπόρδα αφού του σκόραρε εναντίον του Πανετολικού και θα λείψει 20 μέρες από τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Συμβόλαιο για ένα συνένα χρόνο υπέγραψε με τον Άριο 32χρονος Πορτογάλος ακραίος επιθετικός Μπρούμα που έπαιξε στον Ολυμπιακό πριν 5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον 19χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό Μοχάμεντ Γιασίν Αζούζ που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Βελγικής Λέουβεν. Το Πορτογάλο Εξτρέμ Σάντε Σίλβα που αγωνίστηκε το 2021 στον Άρη προσπαθεί να κλείσει ο Ηρακλής σήμερα, τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου. Τον 36χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό Ρεμί Καμπελά που δεν στέργιωσε στον Ολυμπιακό απέκτησε χθες η ομάδα του Βόλου. Με τον 26χρονο Ρουμάνο μεσοεπιθετικό Οκτάβιαν Ποπέσκου υπέγραψε χθες ο Λεβαδιακός. Ο Κέρβιν Αριάγκα της ΑΕΚ βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Ονδούρας για τα 4 παιχνίδια που θα δώσει η Ονδούρα για το Nations League στο παράθυρο των εθνικών ομάδων. Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχει ήδη πουλήσει η Όφη για τον μεθαυριανό πρώτο αγώνα του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Ο Πανιώνιος γιόρτασε ιδανικά τα 136 χρόνια από την ίδρυσή του, κερδίζοντας 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με αλυσμόν τον γκολ του Πορτογάλου Μιγγέλ Ταβάρες μόλις το δεύτερο λεπτό. Σε άλλο αγώνα της Super League 2, ο Πανθρακικός επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ Β'. Συνεδριάζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA για να μας ανακοινώσει τη νέα μορφή του Nations League των προκριματικών αγώνων σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Παγκόσμιο Κύπελο, όπως και τις έδρες των μελλοντικών τελικών στο Champions League. Κοντά στην αποχώρησή του από την εθνική ομάδα είναι ο Κώστας Λούκας, σύμφωνα με τη χθεσινή συνέντευξή του σε αθλητική ιστοσελίδα. Πρόσθεσε επίσης ότι ενδεχομένως να κρεμάσει του χρόνου τη φανέλα του, εάν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου Παναθηναϊκού που ετοίμασε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League. Η ομάδα της Πάτρας μπαίνει πρώτη στη μάχη στις 2 και 4, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βιέννη, ενώ στις 4.30 οι Ροδίτες κοντράρονται με την Κορφέζ. Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το Magenta Sport 4. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 την ΑΕΚ και κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του Handball. Η ανδρική ομάδα handball του ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του European Cup, κερδίζοντας με συνολικό σκορ 62-49 τους δύο αγώνες του με την Dundelan στο Βέλγιο. Βήμα πρόκρισης έκανε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, κερδίζοντας το Κόσοβο την Μπέσα με 29-22, ενώ η Δράμα ξεκίνησε με εντός έδρας νίκη 32-24 της αναμετρήσης της με την Μπουντβάνσκα του Μαυροβουνίου. Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αφήνει πίσω του την περιπέτεια που είχε στο παιχνίδι της Dortmund με τη Villarreal για το Champions League και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις. Πλούσιο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον σήμερα με τη Real Madrid να δοκιμάζεται στην έδρα της Elche για τη La Liga. Θα παίξουν επίσης Rayo Vallecano Espanyol και Alaves Valencia, ενώ στην Ιταλία η Genoa υποδέχεται την Sudirol και η Fiorentina την Pisa για το κύπελο. Εκτός ορισμών για την επόμενη αγωνιστική της Premier League έμεινε ο Ματ Ντόναχιου, καθώς επέτρεψε ως χειριστής του VAR να μετρήσει αντικανονικό γκολ του Χάλαντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και με αυτό η City να κερδίσει 1-0 την United. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννιδή. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
6: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
7: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Περιμένεις να παίξεις τραγούδι, ε? Το άφησες εδώ πέρα, πόση ώρα έπαιζε. Τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν.
1: Sorry, δεν θα ξαναγίνει.
0: Ναι, ναι. Το 10ο φοράει πάντα παιχταράς και παλιά και τώρα, λέει ο Κώστας.
1: Καλά, λέει ο Κώστας.
0: Ναι. Παλιά ο προπονητής λέει είναι τα νούμερα. Ο τερματοφύλακας φοράει το 15. Δεν υπήρχε μονιμότητα στις φανέλες, έπρεπε να είναι θεός για να την πάρει σπίτι του, λέει ο φίλος ο Αυγερίνος. Σωστά.
1: Δεν κάπως υπήρχε μονιμότητα στις φανέλες. Τι λέει.
0: Δεν, και καλά δεν την έπαιρνε σπίτι σου, ρε παιδί μου.
1: Έλα, άμα ήταν το 2 κάποιος... το έπαιρνε σπίτι σου, ήσουν αδεξί μπακ, ποιος το πάρει τώρα.
0: Και άμα χτυπούσε ο Αποστολάκης θα γινότανε. Θα έπαιζε κάποιος άλλος.
1: Δεν μιλάμε για Αποστολάκη τώρα, μιλάμε πιο παλιά πάει ο φίλος.
0: Ρε φίλε όμως πρέπει να. Πώς το λένε, να. Άμα ήταν τραυματίας κάποιος άλλος θα το φορούσε. Τι, ξέρω εγώ. Τάκης από Άνω Βερλής και Παναθηναϊκός. Δεν θα σταθώ στα ποδοσφαιρικά, αλλά στη χθεσινή περιγραφή του αγώνα βόλεϊ από τη δημοσιογράφο της Ερδιο Σπορ. Μα πω, τέτοια παθιασμένη και διψασμένη νίκη για περιγραφή είναι ικανή να σε καρφώσει την καρέκλα, παρόλο που δεν ήθελα τόσο να δω και να παρακολουθήσει. Μπράβο. Υγεία σε όλους και Βαζέχα. Τι είναι αυτό.
1: Και Βαζέχα, του ήρθε να γράψει. Γιατί εδώ βγαίνει ο άλλος ο Νίκος απ' έξω, ξέρω εγώ. Και τα λοιπά. Του λέω ευτυχισμένο, σε φαίνεται ευτυχισμένο.
0: Λίχτο τώρα και τέτοια.
1: Εγώ το είπα. Εγώ το
0: α, ναι.
1: Του λέω είσαι από αυτού που φωνάζουν. Λίξτο τώρα το πρωτάθλημα. Και τα λοιπά. Ναι, μου λέει. Μπήκε μέσα σε εσά. Λίξτο τώρα, λίξτο τώρα.
0: Αμάν. Οχ, Παναγιώτα, τώρα. Σα ενημερώνω ότι η αναμεταδότηση στου 105,5 στη Δυτική Μακεδονία στην περιοχή Δήμου Ιορδέα του Λεμαϊδά δεν λειτουργεί. Δεν με ακούνε οι πατριώτε μου. 105,5 τώρα να λυθεί, παρακαλώ.
1: Και θέλει να βγει και.
0: Για να σα κόψω το ρεύμα όλου και στην ΕΡΤ.
1: Δήμαρχο το είδωλο και δεν τον ακούνε σήμερα.
0: Άμα ήμουν δήμαρχο, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Εντάξει,
0: συγγνώμη στο δήμαρχο που τώρα, αλλά τέλο πάντων.
1: Ποιο είναι δήμαρχο τώρα.
0: Γιατί ρωτά.
1: Για σένα. Για το καλό σου.
0: Το ξέρει ο ίδιος.
1: Το ξέρει.
0: Το ξέρει ότι όταν έρθει η ώρα, τέλος πάντων, θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε λίγο Real Madrid της, ε.
1: Εντάξει, με ποιο παίζει. Μόνο αυτό έχει σοβαρό σήμερα, έτσι.
0: Έλτσε Real. Έχει κάτι χαζοκύπελα, έχει. Έλτσε Real Madrid της. Έχει η EFL, φίλε, γιατί παίζει Liverpool, Tottenham.
1: Η EFL δεν βλέπουν ούτε οι Άγγλοι.
0: Liverpool, Tottenham, δεν θα δούνε.
1: Ούτε οι Άγγλοι σου λέω. Βάζουν όλα τα πιτσερίκια μέσα στο EFL.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμος να σου πω τι θα ψάξω να παρακολουθήσω.
1: Βιετνάμ.
0: Στις 7 η ώρα.
1: Τι θα ψάξεις.
0: Αλλά είναι Al Nassr. Ασιατικό Champions League. 7 η ώρα.
1: Τι ώρα τελειώνει.
0: Μάλλον είναι μια ξέση που πει Μάγκης πια και αυτοί και το κάνανε League Face Ασιατικού Champions League. Με 16 ομάδες βέβαια και δεν έχουμε και πάρα πολλές, αλλά τέλος πάντων 16-16.
1: Εδώ κάναμε εμείς League Face Κυπέλλο Ελλάδος. Μαγκέψαμε εμείς τώρα.
0: Εντάξει, έχουν όμως φίλε Ανατολή και Δύση. Το έχουν κάνει πολύ μπροστά. 16 και 16 ομάδες. Μέχρι Πεκίνο θα φτάσουμε εμείς ο Ρονάλντο.
1: Ρε, εσύ αφού ήθελε η πτήση για να πάει να παίξεις, ήθελε 12 ώρες να πας. Να το κάνω Ανατολή και Δύση.
0: Ναι, ναι. Ανατολή και Δύση. Παχτακόρ και τέτοια. Μέσα. Λοιπόν, για να πάμε να.
1: Πέτρο, δεν έχει αγόρι μου, δεν έχει.
0: Τι.
1: Δεν έχει, ενώ κανένα σοβαρό μάτς σήμερα. Τι κάσε και ψάχνεις, α
0: Ρονάλντο. Δεν εδώ Εμπαπέ. Δεν εδώ Μουρινιό. Έλτσε Ρεάλ, δεν εδώ. Τι δεν εδώ, Μικη Μάους. Θα δούμε. Βεβαίω. Λοιπόν, για να πάμε στο πρώτο.
1: Έχεις να διαβάσεις τα παιδιά σου.
0: Ε?
1: Σου θυμίζω ότι έχεις να διαβάσεις τα παιδιά.
0: Πόσα να έχουν σήμερα, δεύτερη μέρα. Δεν θα έχουν πολλά πράγματα.
1: Δεν θα προετοιμάζεις. Να σου πω κάποτε στο σχολείο. Ήταν αυτό που.
0: Ναι,
1: δηλαδή, σπάγανε τα νεύρα, ας πούμε, ξέρω, στους καλούς μαθητές που έπρεπε να είναι διαβασμένοι για ένα τρίμηνο μετά.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Δηλαδή... Τι δεν γίνεται, τι πώς γίνεται. Δεν το έχεις άκουσει αυτό.
0: Μάθε τη γεωμετρία του 10ου κεφαλαίου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ότι ήταν προδιαβασμένοι. Πώς είναι τα σουβλάκια τώρα τα οποία είναι ξέρω, προψημένα. Τότε δηλαδή.
0: Και σουβλάκια που προψημένα έχουμε.
1: Τι νομίζεις ότι τα σουβλάκια τα, εκείνη την ώρα δεν τα ψήνουν.
0: Ναι, ρε.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι, ρε. Πώς.
1: Ωραία, που έμπλεξα.
0: Δεν λέμε,
1: τα τρώει και νομίζει ότι ξέρω ήταν χοιρινό, κανονικό κρέας και έγιναν σουβλάκια μέσα σε 5 λεπτά.
0: Γιατί ρε φίλε, αφού είναι ομάτα βάζουν πάνω στις χάρες για να ψήσουν.
1: Ομάτα βάζουν.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ομάτα βάζουν.
0: Αυτά που είναι στις σακούλες.
1: Τα έχεις προσέξει, ναι. Δηλαδή, ομά.
0: Ναι.
1: Αυτά που παίρνεις εκεί είναι ομά. Λίγοι τα κάνουν από ομά.
0: Και
1: πρέπει να περιμένεις 15 λεπτά, 20. Και σου λέει προκειμένου να χάσω εγώ την πελατεία, προψημένα είναι πετράν.
0: Όχι, όχι. Μόνο αυτά που είναι στις σακούλες στα σούπερ μάρκετ του καταψύκου.
1: Να μου πεις από πού πας και παίρνεις εσύ που είναι ομά, ξέρω και τα παίρνεις σε 5-6 λεπτά, να έρχομαι και εγώ να παίρνω.
0: Ναι, πόση ώρα θα πάρει το σουβλάκι να ψηθεί. Ψήνουν μερικά, τα έχουν εκεί καβά, τα βάζουν πάνω, τα ζεσταίνουν, βάλτε τα μέσα στην πίτα, έφυγε.
1: Τέλος πάντων. Προψημένα λίγο τα αυτά.
0: Προψημένα, αλλά εκεί τα ψήσε, ρε φίλε, δεν τα ψήσαν στο εργοστάσιο. Ρε, πού σε βρήκα, ρε.
1: Πού τα ψήσαν είναι το θέμα. Ή ότι προψημένα. και μετά στα ξαναζεσταίνουμε.
0: Εντάξει, αλλά μπορεί να τύχει, ρε φίλε, να τα πάρει μόλι βγήκανε. Ο γύρο, α πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι προψημένο. Ο μόνο το κρέα βάζουν πάνω στο ματζαφλάρι και γυρίζει.
1: Καλά, εντάξει. Ε, ναι. Δεν είπα για το γύρο. Είπα για τα σουβλάκια. Τέλο πάντων, εντάξει, πάμε τώρα. Να πιάσουμε τη θέμα.
0: 32 βαθμού στην Κέρκυρα, ο Λέο Σπύρο. Για εκεί είσαι. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι παρακαλάγαμε τον Ονιεκούρου. Έτσι φέρθηκε του Μαρτίν ο πρόεδρο και του έδωσε το νούμερο 7. Το Μαρτίν. Mm. Του Ζέλσον. Δεν ξέρω.
1: Ποιο ρε, το Μαρτίν, το προπονητή ρε, του Ζέλσον. Mm. Το προπονητή ρε, του Ολυμπιακού. Πρώην. Mm.
0: Είμαστε κι εμεί, ρε Πετρά, λέει, να ξέρει σήμερα που άφησε όλη την εισαγωγή να παίξει. Σε αγαπάμε λιγάκι παραπάνω. Όλο το τραγούδι. Τι θε, Παναγιώτα, το λύσαμε το ζήτημα.
1: Δεν ακούγεται το ειδωλό.
0: Ρε στην πατριδά.
1: Ένα κουμπί είναι. Switch kill. Το λεμαϊδά.
0: Μέχρι τις 4 έχουν συντήρηση. Μέχρι τις 4. Εδώ πρέπει να ενημερώσει το σύμπαν ότι κάνουμε ταυτόχρονα, κι ας είναι μακρινό αυτό το πράγμα, προεκλογική εκστρατεία. Δεν μπορεί να φημώνει τον τύπο. Άκου ρε.
1: Θα πει καμιά κουρούνα μόνο.
0: Ναι. Ορίστε.
1: Έλα τώρα, αυτή η δουλειά θα γίνεται τώρα. Μιλάς με την Παναγιώτα τώρα, τι γίνεται με το.
0: Με τον Πομπό.
1: Με τον Πομπό πάνω στην Πτωλεμαϊδα.
0: Και πώς θα βγω, μη
1: στο πω τώρα κι αλλιώς τώρα.
0: Πρόσεξε, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Όχι, λέω μην το πω τώρα αλλιώς τον Πομπό.
0: Α, όχι. Δε το gentleman Βασίλη, θα σε κρατήσει του Γκάι Ρίτσι.
1: Το gentleman το ξεκίνησα. Gentleman, ρε, δηλαδή, gentleman, ναι, το ξεκίνησα. Η γυναίκα μου έπαθε πλάκα με το gentleman, ξέρω γιατί δεν προσπαθούσε.
0: Σάιλο, season 1-2-3. Το gentleman.
1: Είναι ρε παιδί μου, έχει πολύ μαύρυλα. Είναι δηλαδή, και αυτό το έχω ξεκινήσει. Πώς το πω. Και αυτό το έχω στα πέριμε, στο hold.
0: Και αυτό.
1: Το έχω στο Σάιλο, ναι. Γιατί γίνεται, είναι κάτω από τη γη.
0: Πώς λέγεται η σειρά, να τη γράψω εδώ σε ένα φίλο.
1: Ποιο, ποια
0: σειρά. Ιωάννης, έστειλε. Πώς λέγεται η σειρά, Βαδίλης, εσένα θέλω να πει.
1: Ποια σειρά.
0: Αυτή που λες τη βλέπεις, μωρέ, με τον αστυνομικό το δίδυμο.
1: Θα απαντήσει ο άλλος, αν πας παραπάνω. Ο φίλος. Μπράβο.
0: Ο Θανός από τον Λίσμπερν.
1: Από τον Λίσμπερν. Το θρυλικό πια Λίσμπερν.
0: Άκου τι. Θυμάσαι χθες που έλεγα ότι δεν κοιμάμαι τα βράδια κτλ.
1: Σκέφτηκε στο Λίσμπερν και σε πήρε ύπνο.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Κάτι καλύτερο, φίλε.
1: Τι.
0: Έχει βρει, λέει, και σώθηκε ένα. Τι είναι αυτό τώρα, φάρμακο, κάτι, σπρέι.
1: Ναι.
0: Που το βάνει, λέει, και είναι άρχοντας.
1: Σπρέι.
0: Ναι. Κόκκινο, το ψάξα λίγο, δεν υπάρχει. Όχι, ρε. Περίμενα, το πω κιόλας. Γιατί ισχύω στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι είναι τα σπρέι.
0: Και μου το στείλε χθες ο Γίγαντας και θα πάω και θα μου το στείλει.
1: Ταχυδρομικός.
0: Και θα είπε, θα στείλει δύο ένα για σένα. Άκου το, από το Λίσμπερν.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα ύπνου.
0: Αυτό λέω. Θα στείλει όμως, λέει, ένα για σένα ο άνθρωπος. Αν όμως με βολέψει, δεν θα σου το δώσω, θα το κρατήσω για μένα.
1: Τι πάνω από αυτό, θα δοκιμάζεις εσύ και μετά δίνεις, δεν δίνεις.
0: Δεν χαίρεσαι. Που θα το κρατήσω κιόλας. Λοιπόν, λέγεται το ματζαφλάρι να του. Το έχει βάλει εδώ, το πήρε.
1: Και αν με πιάσει η αϊπνία που έχασα το σπρέι.
0: Όχι, θα μετρήσει πρόβατα μετά. Σπρέι όμως, μαγνήσιο σε σπρέι, μπράβο ρε φίλε.
1: Μαγνήσιο, παίρνει και από μόνο σε μαγνήσιο. Χρειάζεται.
0: Χάπια είναι, τέτοια πράγματα. Ωραία,
1: και λοιπόν, και τι. Το σπρέι είναι καλύτερο, δηλαδή ενώ τα χάπια.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Είπε. Χώρια που μου είπε.
1: Το Λίσμπερν κάτι ξέρει περισσότερο. Αυτό ο Θάνος εκεί.
0: Ναι. Δεν πα και εσύ το Λίσμπερν να μα στέλνει τέτοια πράγματα.
1: Να πάω.
0: Όχι, θα πα. Λέει, είπε επίση.
1: Στελομπύρα.
0: Έλα, μορμπύρα, βρίσκω και εδώ τώρα. Το σπρέι. Να σου πω, γεμίζει, λέει, την πανιέρα με νερό καργά.
1: Και ρίχνει σπρέι.
0: Όχι. Και ρίχνει μέσα 4-5. Βέβαια, σε αυτό να πω. Όταν βλέπω 4-5 με νευριάζει. Θέλω να μου πεις ή 4 ή 5.
1: Ναι, τι, σταγόνες.
0: Όχι,
1: τι.
0: Σε μαγειρική σόδα.
1: Μαγειρική σόδα.
0: Την πέφτεις, λέει, μέσα και είσαι λεβεδιά.
1: Και κοιμάσαι μέσα στην μπανιέρα.
0: Όχι, άμα κοιμάσαι μέσα στην μπανιέρα θα πνιγείς. Αλλά είσαι ωραίος γιατί γίνεται δουλίτσα έτσι, λέει, και χαλαρώνεις και είσαι άρχοντας.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Ο Θάνος από το Λίσμπερν. Τα ξέρει αυτά.
1: Χαιρόζω στη γυναίκα μου.
0: Ο Θάνος μου τα λέει και εγώ τα μεταφέρω στον κόσμο γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Πώς με το ερκοντήσιο μου βρήκανε τη λύση και το έβαλα στους 25.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχουν μπανιέρα στην Ιρλανδία τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, τι να γεμίζει τον ντουζ, δεν γίνεται.
1: Το ντουζ,
0: τι λες, μωρέ. Βασανιστήρια θα κάνουμε. Η σειρά λέγεται Ludwig. Αυτή είναι.
1: Ναι, αυτή είναι.
0: Ludwig. Το Vig είναι με W. Mm. Στο Φάουντα δείχνουν.
1: Στο
0: Φάουντα.
1: Ναι.
0: Δείχνουν και όταν σκοτώνουν αθώα όπλα κοριτσάκια ή όταν οι Ισραηλοί μόνο βιάζουν Παλαιστινίους, λέει ο Παύλος. Το πάει λίγο στο πολιτικό.
1: Όχι, όχι, καλά κάνει και το πάει, γιατί ναι, είναι πολιτικό το σύνδεσμο. Το είναι πολιτικό. Mm. Κοίταξε, δείχνει και αρκετά που κάνουν οι Ισραηλοί, ενώ δεν το ήθελαν. Mm. Δεν θα το ήθελαν να το κάνουν. Δείχνει ότι, ξέρεις, από ατυχία, οι παράπλευρες απώλειες,
0: ναι,
1: που λένε, ξέρω και τα λοιπά. Mm. Δείχνει και από την άλλη πλευρά, δηλαδή, Παλαιστίνιους οι οποίοι είναι καλά παιδιά. Λέμε καλά παιδιά. Mm-hmm. Και άλλοι που είναι κακά παιδιά. Mm-hmm.
0: Ναι, έτσι είναι τώρα. Παιδιά, μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει κάτι τέτοιο.
1: Είχε μια μικρή ισορροπία, αλλά που γέρνει.
0: Ότου θαύματος.
1: Ότου θαύματος.
0: Προς μία πλευρά
1: συγκεκριμένη. Κατά τύχη.
0: Θαύμα, θαύμα. Καλά, Βασίλη, δεν έχετε τέσσερα φόρ. Τι το θέλετε το φόρ, να κοιτάζουν οι άλλοι το. Ναι, τι, να κοίταζαν οι άλλοι. Γιάννη. Ποια είναι τα τέσσερα που έχει.
1: Ξέρω,
0: ο ένας είναι τραυματίας, πολύ κιόλας. Ο άλλος είναι ο Γιάρεμτσουκ. Ο άλλος είναι ο νεαρός ο Μεξικανός που πήραμε.
1: Ο Αρμάντο. Γεια σου.
0: Καλά σου λέω, πάρουμε κι άλλο να.
1: Κάσε, φίλε.
0: Όχι Αρμάντο, φίλε. Αρμάντο Γκονζάλης.
1: Αρμάντο Γκονζάλης.
0: Γιάννη.
1: Το Αρμάντο είναι ότι αξίζει αυτό το παιδί, το μικρό το όνομα.
0: Α, ναι.
1: Σε σχέση με το επίθετο, Γκονζάλης, επίθετο.
0: Γεμάτο, ε.
1: Γεμάτο.
0: Εντάξει.
1: Γεμάτο ο κόσμο.
0: Καλά το μάζεψε, γιατί. Εντάξει.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Αυτό το οποίο εύχομαι, λέει ο Γιάννη, είναι ο Μεντιλίβερ να πάει στη Βαλένθια να την αναστήσει και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός να βρεθεί σε ελεύθερη πτώση. Αυτό μετά το... στο γήπεδο θα πηγαίνουν μόνο οι οργανωμένοι κλπ. Και πάλι ο φίλο ο Γιάννη.
1: Αυτό γίνει. Το εύχεται.
0: Το εύχεται, ναι.
1: Μπράβο.
0: Φίλο του Ολυμπιακού.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Λοιπόν, Βασίλη, καλή σειρά είναι το Medalist, το Bones, το Lucifer. Μια όλα στο μικρό
1: τα έχω δει αυτά.
0: Παιδιά,
1: όλα
0: είναι λίγα. Το Lucifer λέει
1: εγώ, και αναφορά στην παλαιά διαθήκη. Ξέρεις το πραγματικό μου πρόβλημα τώρα. Και είμαι δηλαδή φουλ απογοητευμένος. Αγόρασα, ρε παιδί μου, ένα βιβλίο. Εγώ ήμουν ένα ψιλοτρελός, ξέρω να περνάει η ώρα, περνάει πολύ ώρα η ώρα με τον Dan Brown.
0: Yeah.
1: Έτσι, το,
0: Ιλουμινάτη και λοιπά.
1: Ναι, Ιλουμινάτη, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Πάρα, δηλαδή τα καταβρόχτιζα, δεν σε κάνει αυτό ούτε πιο σοφό, αλλά περνάει πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει,
1: η
0: ναι, ναι, το ευχαριστώ.
1: Και μαθαίνει ναι, ναι. Και μερικά πράγματα. Πάω και αγοράζω το τελευταίο του βιβλίο πριν από ένα μήνα.
0: Πάλι έβγαλε.
1: Έτσι, έβγαλε. Το μυστικό των μυστικών. Έτσι. Λοιπόν, πάω και το αγοράζω γεμάτο χαρά, ξέρω και τούτο και το άλλο. Παίρνω κι άλλο ένα βιβλίο γιατί δεν μπορώ να πάρω. Είμαι σαν το.
0: Πίτσε.
1: Όχι, όχι. Α. Είμαι σαν όταν πάω σε βιβλιοπωλείο, δεν μπορώ να φύγω με ένα βιβλίο.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή πρέπει να πάρω και ένα δεύτερο. Ξαναγοράζω ένα που το είχα, αλλά νομίζω ότι το έχω χάσει. Αυτό το άλλο λέγεται οι μεγάλοι μίστες.
0: Οπα. Τσίλι καφενείο.
1: Όχι, δεν είναι αυτά.
0: Καλά, λέει. Τέλος πάντων, λέγε, λέγε.
1: Ήταν και απαγορευμένο βιβλίο μέχρι τον προηγούμενο αιώνα, μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ήταν απαγορευμένο βιβλίο. Μετά, νομίζω ότι το είχα χάσει. Πρόσεχε. Παίρνω το μυστικό των μυστικών. Δεν μπράβο. Έρε φίλε, το ξεκινάω και διαβάζω, ξέρω, 20 σελίδες. Ενθουσιάζομαι. Έτσι. Και μετά δεν το ξαναπιάσω. Γιατί τεμπέλιασα μετά.
0: Α, όχι,
1: δηλαδή τεμπέλιασα από σειρές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μου έκανε τη.
0: Να το πάρεις, δεν το έχεις σε όντιο που το βγάζουν μερικά βιβλία.
1: Δεν θέλω όντιο. Ξέρω εγώ τη φωνή του καθενός τώρα. Θα πάρω σε όντιο και να είναι καμιά φωνή μου τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Θα μου δώσεις 5 εκατοστάρια.
1: Το διάβασμα.
0: Θα το
1: διαβάσω
0: εγώ και θα το κάνω όντιο.
1: Το διάβασμα δεν είναι να.
0: Όχι, φίλε, είναι ωραίο. Άμα κάνεις ταξιδάκι μεγάλο.
1: Όχι.
0: Το βάνεις και είναι ωραίο.
1: Όχι. Αυτό είναι όταν σε λίγο θα σταματήσουμε να βλέπουμε τελείως. Γιατί σταματήσουμε να βλέπουμε τελείως. Θα πάρουμε ακουστικά βαρικοίας και τα λοιπά. Είναι όντιο για κύριες ηλικίες.
0: Τι λες,
1: ακόμη που μπορούμε να διαβάζουμε, το διάβασμα είναι απόλαυση. Δεν είναι να ακούς, ούτε να βλέπεις.
0: Εντάξει.
1: Ούτε να βλέπεις δηλαδή οθόνες. Αυτό εννοώ να βλέπεις. Γιατί ναι. Το διάβασμα είναι απόλαυση. Κοίταξε να δεις η τεμπελιά. Αυτό. Ναι. Και μένει ακόμα εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
0: Εντάξει, θα το λύσεις. Πιστεύω δεν είναι και το δύσκολο. Θα τα καταφέρεις.
1: Νομίζω ξέρεις πόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι. Βάλ' το εκεί πάνω να το βλέπεις, ρε παιδί μου.
1: Είναι δύσκολο το διάβασμα σήμερα, φίλε. Και μπράβο, δηλαδή βγάζω το καπέλο σε εκείνους που διαβάζουν. Δηλαδή βλέπω ακόμη και ανθρώπους δηλαδή, που έχουν εφημερίδες πια και τα λοιπά. Και λέω, κοίτα, δεις, μπράβο. Δεν κάθεται σε ένα κινητό εκεί, ξεστραβώνονται. Και κοιτάνε από το Facebook, ξέρω να μάθουν τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Μάι Βασίλη 7 που έκανε γραφή στο κανάλι τη Ερασπόρ στο Viber. Πολύ ωραίος.
1: Ωραίος ο Βασίλης. Όσο περισσότεροι βασίλειδες είμαστε, τόσο καλύτερα.
0: Ναι, ο Γιώργος θέλει εκπομπή Παπα-Νικολάου Μαυριανίδης κοντός να πέσει τα τσιμέντα τώρα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Να κάνεις εσύ, εγώ δεν κάνω. Όχι. Λοιπόν, ο Γιώργος. Κοίτα τι ωραίος. Ο Γιώργος, φίλε, έχει το γιο από το Γιώργος με 10. Άρα αυτό ήταν δεκάρι καλό.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το κατάλαβα. Κοίτα, Γιώργος G. 10 ρογκό.
1: Κάτι έγραψε.
0: Το Γιώργος το έχει κάνει 10 το γιο. Κατάλαβες. Ούτε να το ξέρω αν το συζητούσαμε.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία σκέψη.
0: Είναι αυτός που είχε πει κάποτε σε εμάς. Θέλω να κάνω εμπάργκο στο Sport FM και δεν με αφήνετε. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Πιστεύω πως ο Γιάννης.
1: Αυτό κάτσε. Θέλω να κάνω εμπάργκο στο Sport FM.
0: Ναι, και καλά, επειδή με αναγκάζεται να πάω εκεί. Αυτό θέλει να πει.
1: Α.
0: Κάτι λέγαμε και δεν του άρεσε τώρα. Ποιο ξέρει τι έλεγε το άνθρωπο.
1: Αλλά έμεινε εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε εμπάργκο σε
0: εμά. Έμεινε εδώ, πού θα πα, βρε. Λέει μετά. Λέει. Πιστεύω πω ο Γιάρεμτσουκ μετά το σοκ που υπέστη στο μάτσο με τη Λεβερκούζεν που προτιμήθηκε ο LKB χωρί προπόνηση ερχόμενο από το κόπα Αφρικά, αν τώρα αποκτηθεί άλλο επιθετικό θα αλλάξει επάγγελμα. Ο Γιάρεμτσουκ, ναι. Καλά λέει. Σου λέει ούτε τώρα. Ούτε τώρα.
1: Να έχω το σπόρο μπροστά το μικρό. Βάζει το μικρό.
0: Ναι. Σπύρος. Τι λέει ο Σπύρος, Μαυρογιαννίδη με την ατάκα ότι ήθελε να σκοτώσει τη γουνιάδα του παραλίγο να τρακάρω στα δικαιώδη. Να σε καλά πρωί-πρωί. Γεια σου, ρε Σπυράκο.
1: Με ποιο, με ποια ατάκα.
0: Παραλίγο ήθελε να σκοτώσει τη γουνιάδα του.
1: Ποια είναι, ποια είναι.
0: Στο αστυνομικό που είπε, μωρέ.
1: Α.
0: Να φαρμακώσει. Έλα τώρα. Γι' αυτό πήγε τώρα, α τα ξέρουμε, τα ξέρω. Ξέρετε, αν ο Καρέτσης θα είναι στη διάθεση εθνική για τα επερχόμενα παιχνίδια, πιστεύω ρε παιδιά ότι επειδή έρχονται. Ότι
1: στο
0: μάλλον θα
1: τι είπαν από την Dortmund, τρεις μέρες τον εξετάζουμε και δεν βρήκαμε
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν βρήκαμε λέει, τίποτα, ναι. Καλημέρα, παιδες. Εντάξει, το τρίτο γκολ της Σασουόλο είναι εντελώς παιδικό πρωταθλήματο, ίσως και όχι. Αλλά και έξω στο θεματοφύλακά τη στο πρώτο γκολ της Γιούβε, μάλλον δηλώνει καταγωγή από μεσολόγη.
1: Δεν ξέρω, πολύ συζητήθηκε.
0: Πολύ συζητήθηκε αυτό το παιχνίδι. Τύπου βαβά και τέτοια.
1: Τώρα έβγαιναν άλλοι για τον υποβιβασμό και πάλι στη Γιουβέντους.
0: Ναι, κάτι μπερδεμένο το βλέπω κι εγώ. Σιγά μη φοβηθούμε του Γερμανού, λέει επίση ο Πάνο. Δεν του φοβηθήκαμε. Τώρα,
1: για την εθνική.
0: Ναι, δεν του φοβηθήκαμε στην τηλεόραση που δείχνει ταινίε για τον πόλεμο του 40. Θα του φοβηθούμε τώρα στην μπαλά. Εντάξει, κλόπο όμω, παιδιά, εκεί είναι μπερδεμένο το πράγμα. Θα δούμε. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Πετράνη. Υγεία δεν είμαι σε όλου. Το Hollywood σε πολλέ περιπτώσει είναι προφητικό. Στο θέμα τη εθνική νοημοσύνη μπορεί να είναι το Terminator, λέει ο Χριστό. Το κουμπί που θα κλείνει αυτό που άλλοι μιλάει συνέχεια, ποιο θα το βρει.
1: Άλλοι λένε για το Matrix. Δηλαδή ότι το Matrix είναι πιο κοντά δηλαδή, σε αυτό που υπάρχει σήμερα.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα αναλύσω τώρα γιατί θα κουράσω. Πριν από 40 και 50 χρόνια, αν σκεφτόσουν κάτι εξωπραγματικό.
1: Ξέρεις για πότε μιλάμε 40 χρόνια? Το 1985. Εντάξει, δεν είναι και τόσο, θέλω να σου πω, 1821.
0: Όχι. Τότε. Αν σκεφτόσουν κάτι πολύ εξωπραγματικό και το πάρεις αυτό με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι εξωπραγματικό. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Κουράζομαι. Καλημέρα, Κλέανθη. Καλημέρα, παιδες. Είμαι σε άβολη θέση, λέει ο Κώστας. Σαν Πανάθας. Αν και αγαπάω την ομάδα μου, όπως και να είναι, είχα συνηθίσει να ειρωνεύομαι και να κοροϊδεύω. Με χιουμοριστική διάθεση πάντα. Αντί για κριτική. Έτσι μου έβγαινε. Όπως και σε άλλους που μιλάω. Τώρα τι! Δεν μας πάει να πηγαίνουμε, λέει, και να παίζουμε καλά. Αλήθεια. Δηλαδή, για να καταλάβετε, λέει, βλέπαμε προχθές αγώνα και βρήκαμε να χνευάζουμε τον Κυριακόπουλο ότι είναι πιο πίσω από τους άλλους κλπ. Και πάει ο Κυριάννης, λέει, και μας παίρνει αριστερό μπακ από τη Ρώμα. Μάλλον θα τα βάλουμε τώρα, λέει, με τον κύριο Γιάννη. Παραθυνακή σου λέει που του αρέσει η γκρίνια κτλ. Είμαστε σε μια φάση που ψαχνόμαστε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ομάδα. Θα δούμε, σημειώνει ο Τσάβη από το Αγρίνιο.
1: Έχουν πρόβλημα ταυτότητα τώρα, πιστεύεις, Παραθυνακή.
0: Ναι, ρε φίλε, σου λέει 16 χρόνια ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Τώρα δεν πρέπει να βρούμε κάτι τι φταίει μέσα στα καλά πράγματα. Να διαφοροποιηθούμε από το σωρό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Και το πουλα αυτό, φίλε.
0: Αλλά αυτό το πουλα, όχι, έχει ηρεμήσει αυτό. Ναι.
1: Έχει εξαφανιστεί.
0: Τι πουλα, πώς θα αναβάλει ο άνθρωπος, δηλαδή. Ξέρω. Δηλαδή εντάξει. Καλημέρα, παιδιά.
1: Πουλα παίχτες.
0: Βασίλη, δεν έχει πει κουβέντα για τον Μπάς Πρέβεζα και τον Χρήστο τον Βαζέχα. Προχθές απέκλεισαν και το κύπελλο Ρεσεχνητών να αναγίνει η Άρτα στα πέναλ.
1: Γιατί να πω, τίποτα. Θάψιμο αυτό. Σε δέσει ειδήσει, τι θάβουν.
0: Όπα, ρε φίλε. Ο Αλέξανδρος λέει: εγώ πάντως από το AI έχω βγάλει λεφτά. Αγόρασα μετοχές της Nebius 30.000 ευρώ και σήμερα έχω 80.000 ευρώ.
1: Της Nebius.
0: Τι είναι το Nebius, λέει η εταιρεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Okay.
0: Να μας πει και εμάς να παίξουμε. Άμα τα 30, ξέρω εγώ, έγιναν 80, μπαμπαμ.
1: Σε ποια θα παίξεις, στην Gemini, στην Anthropic, από ποιον θα ζητήσει συμβουλές δηλαδή.
0: Δεν ξέρω εγώ από τέτοια πράγματα, μου τα πει αυτό.
1: Όχι, ποια εταιρεία AI σου λέω.
0: Πού να ξέρω, θα μου πει εδώ ο γίγαντας.
1: Πάρω το τηλέφωνο.
0: Όχι, μπορεί να μην θέλει. Να μου στείλει εμένα και δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Καλό. Εγώ μετά θα του πω πόσα θα έρθει το Λιβόρνο Τσιταντέλα. Και θα είμαστε win-win, ρε παιδί μου. Θα κερδίσει αυτό, θα κερδίσω κι εγώ. Τι γίνεται. Παιδιά,
1: μπράβο, φίλε. Μπράβο.
0: Προσπαθήστε να το κλείσετε και να το ξανανοίξετε. Ποιο? Το AI.
1: Το μπομπό.
0: Το AI. 10:30 ήρθε το μήνυμα. Εξολοθρευτής και Skynet. Καλημέρα, λέει. Το Hollywood έβλεπε μπροστά. Τραβά την πρίζα και τέλος το AI, λέει ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Μάλλον δεν είναι problem solving.
1: Τι ρε, αν σας σκέφτεσαι ότι μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Okay.
1: Ποια πρίζα? Αυτό το switch kill που λένε είναι αυτό που λέμε τώρα η πρίζα.
0: Ναι.
1: Για τραβά τα data, να το σκοτώσει ένα τα data. Έχεις αποθηκεύσει εκεί δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια data. Τα τραβά θα σκοτώσεις.
0: Δελτίο, ε. Θα διαβάσω όμως το μήνυμα του Γιώργου που λέει: μια χαρά τα ακούσαμε αυτά που είπε ο Παπα-Νικολάου. Και βάζει και πολλές τελείες μετά. Καλημέρα. Αυτά που είπες για τα ζητήματα. AI.
1: Okay.
0: Άιντε, πάμε σε δελτίο. Σε 15 δευτερόλεπτα. Να ρε. Λύστε Σουντόκου για να γίνουμε πιο έξυπνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπεις. Από το Κυλκής ο Νίκος μας το στέλνει. Και λύνει Σουντόκου κάργα. Μπράβο. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ύψη οι τιμές της ενέργειας λόγω και των νέων επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια αναβαρέλι το Brent. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν στις μεγάλες αστικές πόλεις περίπου στο 1,85 και στα νησιά και ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής. Παράθυρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών εντός του έτους άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ στο οκτάμινο, πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Στον ανακριτή, η 18χρονη μητέρα Βρέφους, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο Ηρακλείου, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Ξύπνα, πάτα. Άλλαζα εδώ ένα κανάλι, κάτι έκανα. Λοιπόν, καλημέρα σας από το συνεφιασμένο Βασιλικό. Εγώ παρακολουθώ τη σειρά.
7: Βασιλικό,
6: ναι.
7: Τι βασίζει?
6: Ευβίας, φαντάζομαι. Εγώ παρακολουθώ τη σειρά Sons of Anarchy. Την έχω δει και εγώ. Καλούλα.
7: Σειρά?
6: Το Sons of Anarchy, αυτή που είναι με τη μοτοσυκλέτα.
7: Α, εντάξει, ναι. Καλούλα, λίγο παλιό. Είναι ένας φίλος εδώ, έστειλε. Λέει, σας προτείνω. Ποιος είναι?
6: Δεν το παίρνω.
7: Τατούλης. Σας προτείνω το Τέρας Λεβιάθαν. Κάτι λέει, αυτό μου αρέσει ο τίτλος τώρα.
6: Αρέσει είναι, αυτό δεν ξέρω. Σαν το χαζό μου, επειδή έχει ωραίο τίτλο, θα πας.
7: Ναι, δεν μερικές φορές ο τίτλος
6: λέει. Είναι παραπλανητικός. Ναι, καμιά φορά δεν λέγει τίποτα.
7: Καμιά φορά δεν λέγει τίποτα.
6: Τελικά στο Παναθηναϊκό, πώς παίχτες έμεινε για να παίξει το τουρνουά την Παρασκευή και το Σάββατο, παιδιά, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πάθανε γαστρεντρίτιδα.
7: Πότε?
6: Χθες. Στο τουρνουά της Ρόδου που πήγαν εκεί και παίξανε κάτι αναμετρήσεις.
7: Για τον μπάσκετ,
6: ναι. Πάθανε γαστρεντρίτιδα. Η ΑΕΚ έχει 11 παίχτες μείον. Χαμός! Γεια σας αγόρια. Μαυρογιαννίδη, μην κορυδεύεις το Βασίλειο. Μια χαρά τον ακούμε. Είδες. Σε φτιάχνω δηλώς. Ωραία τα είπες δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο τον Όλιβερ.
7: Δεν το περιμένω ότι θα κάνει η γκέλ τεχνητή νομοσύνη. Ναι. Νομίζω ότι θα κράξουμε.
6: Ναι. Πέτρο, πιστεύω μετά το χθεσινό γκολ νίκης για τον ιστορικό από τον Μικέλ Ταβάρες να ανέβηκε περισσότερο στην εκτίμησή στο πρωτάθλημα του Super League 2. Και τώρα Σάββατο με αναγέννηση στην Καρδίτσα, λέει ο Παναγιώτης. Εμένα λες ρε Τάκη. Εγώ Super League 2 κάργα παρακολουθώ. Μέχρι και το παιχνίδι είδα χθες, για να καταλάβεις. Και γκολάρα, έτσι. Άνκαρα μέση, Άνκαρα μέση. Τι είναι αυτό? Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω, να πιέσει παντού μπροστά, αλλά μην ανεβάσει την αμυντική του γραμμή στο κέντρο όπως με τον Όφη, να βρει δίδυμα στα κεντρικά χαφ που θα δημιουργεί και θα κόβει. Τέλος, πρέπει η ομάδα να σουτάρει από παντού. Ο Ζώτα έφτανε στη μικρή περιοχή και σουτ δεν έκανε. Να μπούμε με την μπάλα στο τέρμα δεν γίνεται. Το Λεμπαδιακό θα τον καθαρίσει την Κυριακή. Το αυριανό είναι το δύσκολο.
7: Άκου ένα ωραίο μήνυμα από το ένα φίλο, δεν γράφει το όνομά του.
6: Μέιλ είναι πρώτα απ' όλα.
7: Μέιλ, ναι.
6: Μαντσίνη, λέει ο άνθρωπος.
7: Πού λέει Μαντσίνη?
6: Στο θέμα, προχώρα.
7: Καλημέρα σας, λέει. Ο θάνατος του Στέλιου Καζατζίδη, κατά τη γνώμη μου, δεν έλαβε ποτέ, δεν έλαβε τότε την προβολή που θα του άρμοζε, κυρίως επειδή συνέπεσε με μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Ο Καζατζίδης έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.
6: Σαν χθες, έλα ρε, ούτε χθες είδα κανένα αφιέρωμα, κανένα τέτοιο.
7: Μόλις τρεις μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Είχε κυριολεκτικά αλλάξει ο κόσμος, ναι, και όλη η επικαιρότητα είχε στραφεί στους δίδυμους πύργους και στις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχαν social media. Η ενημέρωση γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από τηλεόραση και τα δελτία ειδήσεων, τα οποία εκείνες τις μέρες ασχολούνταν με την 11η Σεπτεμβρίου. Και θεωρώ πραγματικά άδικο να υπάρχει σήμερα οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες όπως ο Μαζονάκης και ο Καζατζίδης. Δεν υπάρχει καν μέτρο σύγκρισης.
6: Και λέει, μην τρελαθούμε κιόλας.
7: Μην τρελαθούμε κιόλας.
6: Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Ο κάθε καλλιτέχνης, παιδιά, έχει και τις δικές του διαδρομές. Οπότε προχωράμε. Με τις λανθασμένες χρονικά επιλογές του, κατάφερε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού η ομάδα να εξαρτάται από τις γκέλες των άλλων. Το σκέφτηκα κι εγώ, η αλήθεια είναι, όχι αυτό που λέει τώρα για τέτοιο, αλλά δεν, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον είναι κάτω από την πρώτη θέση πια, εξαρτάται και από το τι θα κάνουν οι από πάνω.
7: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Όχι, σου λέω αυτό τον καιρό. Αυτό είπα νωρίτερα, ότι αυτές τις μέρες ο Ολυμπιακός, αναγκαστικά θέλοντας και μη, εύχεται και γκέλες των αντιπάλων. Μη μεγαλώσει η απόσταση, ξέρω,
6: ναι.
7: Γιατί ο Ολυμπιακός θα ξανακάνει γκέλες. Τι νομίζετε, θα ξανακάνει.
6: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, που λέει ότι κάθε μέρα ακούμε τα παραλυρήματα του Κοντού. Το Μάιο θα έχει γέλιο να τον μαγνητοφωνήσουμε. Μπορείτε να πείτε, εκτός του ΠΑΟΚ, οι άλλοι μεγάλοι είχαν πιο δύσκολο πρόγραμμα τον Παναθηναϊκό? Και αυτό γίνεται συζήτησούλα, γενικώς. Σου λέει, έκανε τις γκέλες στη Κηφισιά και στον Αστέρα. Δεν έπαιξε, σου λέει, κάποιο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα με Όφη, δεν έπαιξε και κάποιο ντέρμπι. Ένα point το έχει ο Μάκης.
7: Okay.
6: Εντάξει. Yeah. Ο Τζούντο 13. AI κοντοσούβλοι, αν δεν φτιάξουν, να το κλείσουν το μαγαζί καλύτερα. Σωστό στο Τζούντο. Θα φτιάξουν και τέτοιο λίγα. Άμα φτιάχνουν ανθρώπου.
7: Δεν το μιλες βλακίες τώρα.
6: Έλα τώρα.
7: Έντε. Εγώ σε μιλάω σοβαρά τώρα και εσύ κοροϊδεύετε.
6: Γιάννη, έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία ή δεν είσαι εσύ? Κοίτα τώρα τι μήνυμα έστειλε εδώ μακρινάρι.
7: Έξω.
6: Γιάννη μου,
7: με λείπει. Με τα λείπει.
6: Δυστυχώ.
7: Είχες...
6: Βάλτε στο AI να σου κάνει σούμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βασίλειο Παναθυνακό δεν είναι Λεβαδιακό. Τέτοιε συγκρίσει μόνο κάτι βαμμένοι οπαδοί τη λένε. Εσύ αυτό.
7: Γιατί είπα πέρυσι ότι ο Λεβαδιακό ήταν πρώτο.
6: Είπε.
7: Είπα. Ναι, γιατί
6: είσαι. Άρα, σαν να λες ότι έλα μωρί και ο Παναθηναϊκός τώρα που είναι πρώτο, θα το Λεβαδιακό πέρσι θα καταντήσει.
7: Όχι, δεν είναι. Αυτά τα λες εσύ.
6: Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα.
7: Αυτό
6: συμπεραίνουμε.
7: Αυτό δεν είπα. Τι συμπεραίνετε εσείς, δικό σας θέμα.
6: Λοιπόν. Τώρα σας λέω 3-0 Ολυμπιακό στη Γαγγελόνια, λέει ο Στάθης, και 0-2 στη Λιβαδιά. Εντάξει, το πιστεύω και εγώ να σου πω την αλήθεια ότι η Γαγγελόνια θα είναι οκ. Okay. Καλημέρα, ρε Πετράνιδε, και ξαναείδα το πέναλτι πέρα του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω καμία επαφή. Είμαι καλά να αλλάξω ψυχολόγο και λοιπόν, ότι τόρμωσα. Εντάξει, και εγώ, παιδιά, δεν είναι τώρα πέναλτι τέτοια τζούφια, ξέρω εγώ. Και στο 2-0 κιόλα. Καλημέρα, νεροπόντικες. Μια παράκληση. Λέει, μην ξαναβάλλετε τον Παπάζογλου να κάνετε την εκπομπή του λαού. Τη δικιά σας, δηλαδή. Δεν σταμάτησε να μιλάει μέχρι και ο Μότσης πρέπει να φρίκαρε. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Σοβαρά. Και η κηδεία του Παντελίδη, λέει ο Βασίλης. Η Μάνου απλά ήθελε να ακουστεί τόσο απλά, ναι. Ναι, προφανώς.
7: Ποιος?
6: Η Μάνο. Αφροδίτη, την είπαμε, πώς την είπαμε.
7: Ναι.
6: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ολυμπιακός. Μακάρι να κερδίσουν όλες τις ελληνικές ομάδες. Λευτέρη, ωραίο μήνυμα, εντάξει. Να τους και φίλος ο Κόκος. Φίλος του Άρη από Κεφαλονιά. Είδα που η City κέρδισε την United με goal offside και οι τελευταίοι δεν είπαν κουβέντα και ούτε στα κάγκελα ανέβηκαν να φωνάζουν. Σε αντίθεση με τον Άρη που εντάξει, μία-δύο ανακοινώσεις έβγαλε.
7: Είπαμε για τον goal αυτό τη City.
6: Το συμφωνήσαμε το.
7: Είπαμε ότι και εμάς μας φάνηκε ότι ήταν μισό σώμα μπροστά. Όμως όταν έβαλαν τις γραμμές.
6: Με το παπούτσι.
7: Και το παπούτσι και τα λοιπά, φάνηκε ότι δεν ήταν καλά κουρεμένο το γρασίδι στο γήπεδο.
6: Ότι, ότι καλυπτόταν, ναι, αλλά μετά είπαμε ότι ήρθαν οι ΚΕΔ της Αγγλίας και είπε, μάλιστα ενημερώνοντας και τη Manchester United που θύχτηκε από την απόφαση, ότι έκανε λάθος ο διαιτητής. Έτσι.
7: Ότι έκανε λάθος?
6: Ο διαιτητής και το VAR. Επειδή υπάρχει κίνηση του Έντσο Φερνάντες μαζί με τον Λισάντρο, άσχετα από το ότι ακουμπάει την μπάλα ή όχι. Είπαμε το 10ο φορά, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, αν ενοχληθείτε. Εμένα όμως, με χάλασαν πάρα πολύ κάποια παλικάρια, πατούσαν επιμνημάτων για να βλέπουν καλύτερα και έριχναν ζεμπεκές. Ναι, τα πάμε κι εμείς, φίλε. Βάσκ, τα πάμε κι εμείς. Και λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο, και αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει το εξής. Οι άνθρωποι, λέει, έτσι όπως πάει, θα πάψουμε να σκεφτόμαστε, και αυτό είναι το χειρότερο, τίποτα άλλο. Ούτε επιθέσεις θα δεχτούμε από την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε κάτι άλλο. Αυτό μόνο θα πάψουμε να σκεφτόμαστε και θα είμαστε σαν ηλίθια πλάσματα. Που είμαστε, λέει, ούτως ή άλλως. Καλημέρα σας. Εγώ, παιδιά, να πω ότι δεν έχω μπει ακόμα στη διαδικασία να το χρησιμοποιήσω.
7: Ποιο να χρησιμοποιήσω.
6: Ούτε το AI, ούτε τα Gemini, αυτά που θα είναι τίποτα. Δεν έχω κατεβάσει καμία ChatGPT κτλ. Εφαρμογή.
7: Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η πολύ ερασιτεχνική, είναι η πολύ ερασιτεχνική εκδοχή.
6: Άμα το πληρώσει, ρε φίλε όμως.
7: Ναι, άμα το πληρώσει και ξέρει τι ψάχνει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εμείς τώρα βάζουμε αυτό που γκουγκλάρουμε κιόλας. Αντί να το γκουγκλάρουμε, το βάζει στο AI. Ναι. Δεν είναι αυτό το AI προφανώς. Εμείς τώρα κοιτάζουμε την υπιακή εκδοχή, αυτό που είναι για τον κόσμο, πάρτε και εσείς.
6: Ναι, ναι, για το λογικό, για το λογικό. Ναι.
7: Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο ρίχνουν δισεκατομμύρια τώρα, ξέρω, για, και κάνουν, ξέρω εγώ, τις επενδύσεις. Τι δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια.
6: Ναι, ναι. Μα ο Γιώργος μας λέει, αυτό είναι γνωστό, ότι στο NBA απαγορεύεται το 69, όντως. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τώρα ξεκινάω για τη δουλειά και δεν ξέρω αν έχει γίνει αναφορά, αλλά η χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ αντρών επί της Σερβίας ήταν ένα τρομερό γεγονός. Παρόλο που δεν γνωρίζω τίποτα από βόλεϊ και μόνο που άκουσα την περιγραφή και νωρίτερα τον προπονητή της εθνικής μας, ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά που πέτυχα με τόσο μεγάλη νίκη κτλ.
7: Πάμε,
6: Παγιωτέλης, μπράβο ρε Άγγελε. Κύριε Παπα-Νικολάου, αργή η σύνταξη. Πολύ πνευματικά κουρασμένος. Το ένα δεν έχει νόημα, το άλλο δεν έχει σημασία. Ποιος νοιάζεται, δεν το θυμάμαι. Δεν υπάρχει πρόταση σας, λέει, χωρίς τα παραπάνω, ευχαριστώ.
7: Φίλε, να σου πω κάτι. Καταρχήν, εγώ το εύχομαι περισσότερο από σένα. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, ξέρεις. Εμείς οι ακροατές δεν μπορούμε να τους διαλέξουμε. Εσείς όμως μπορείτε να μας διαλέξετε, να μας απορρίψετε.
6: Έλα, μην είσαι από αυτούς που λένε. Όχι, αν δεν σ' αρέσει, άλλαξε ράδιο.
7: Εγώ δεν είπα έτσι. Ναι. Χρησιμοποιώ άλλους τέτοιους. Εάν από όλα αυτά που λέμε, όταν δεν βρίσκουμε τίποτα ενδιαφέρον σήμερα στην μπάλα, εσύ θέλεις να σου πούμε τα αποτελέσματα του NBA. Πόσο πήγαν χθες το τέτοιο. Εάν ναι, ξέρω εγώ τι γράφουν οι εφημερίδες κτλ., τότε προφανώς δεν ακούσει σωστή εκπομπή. Τι να του πω. Θα του πω πώς το
6: νιώθω. Αυτό το δεν έχει σημασία ακόμα που έλεγες. Το έλεγα για πράγματα τα οποία.
7: Αργιάγκαμε η σύνταξη. Αυτές τις ξυπνάδες. Πες το κατευθείαν, ρε φίλε. Αργιάγκαμε η σύνταξη.
6: Εσύ φταίει που έχεις βάλει τον κόσμο στη διαδικασία να μετράει αντίστροφα μαζί σου.
7: Εσύ το κάνετε αυτό. Εγώ δεν έχω πει. Δηλαδή η κρυφή μου πόθη δεν είναι, ξέρω εγώ, προς τέρψη, ξέρω εγώ, των ακροάτων.
6: Ναι.
7: Αυτή είναι η κρυφή μου πόθη. Αλλά ο άλλος τώρα.
6: Λοιπόν,
7: κάτι να πει. Δηλαδή αυτό είναι Αφροδίτη Μάνα.
6: Αφροδίτη
7: Μάνα. Κανονικά.
6: Λοιπόν, βάλτε λέει στο AI να ακούσει τον παγαζιτικό, θα βραχυκυκλώσει και θα αυτοκτονήσει. Απλή λύση, λέει ο Νίκος. Πολύ σωστά. Καλημέρες, λέει. Όλα από τη ταινία είναι βγαλμένα, λέει ο φίλος ο Μότζο. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα, όντως. Κάποια πράγματα έχουν γίνει. Εννοείται πως όποιοι παίζανε από την αρχή παίρνανε τα νούμερα από 1 ως 11. Τότε δεν ήταν κατοχυρωμένα τα νούμερα σε ονόματα, λέει ο Σάκης, αυτό που πάμε και εμείς βεβαίως. Πλάκας βασικός στο 1, αλλά πνευματικός στο 15. Και όταν ήρθε ο καλός με το 10, φορούσε ο άλλος το 10 γιατί δεν το παίρναμε σπίτι. Δεν το παίρναμε σπίτι, λέει. Βλέπεις. Ο Λευτέρης ήταν δεκαράκι, καλό μάνα.
7: Εγώ ξέρω εκεί πέρα στη γειτονιά μου, μένα κάτι μπλούζες εκεί της Αβρακίας Κωνστακιώτων. Όλο τις έβλεπα, ξέρω εγώ, να λιάζονται.
6: Ναι.
7: Μετά από.
6: Και ήταν 11 μόνο,
7: δηλαδή. Άμα δεν είναι αυτό, ξέρω ότι.
6: Να σου πω, δεν έγινε κάτι. Έβγαινε ο 11 και έμπαινε ένας άλλος μέσα ίδιος. Ρε τι γίνεται. Έχετε να κάνετε ένα σχόλιο σαν. Οπ, περίμενε, μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα που λέει ο Γιώργος. Περίμενε. Αρκεί να πατηθεί το ρημάδι το Viber. Να σου πω αυτό μια μέρα θα το πλακώσω, θα το δώσω μια βουνιά. Τι είναι αυτό. Περίμενε. Ο Θανάσιος. Έχετε να κάνετε ένα σχόλιο σαν κρατικό ραδιόφωνο, σε παρένθεση.
7: Κρατικό ραδιόφωνο.
6: Περίμενε. Για τη σημερινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη. Εμείς. Θες.
7: Αφού αν κάνουμε ένα σχολείο, δηλαδή θα πεταχτούν 20 και
6: 30,
7: θα πούνε
6: 40, 50.
7: Εσείς είστε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι. Τι λόγο σας πέφτει και πραγματικά μπορεί να έχουν και δίκιο. Δηλαδή για να κάνουν ένα σχόλιο θα κάνουν αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ ή οτιδήποτε άλλο, δικαστικό ρεπορτάζ, όλα αυτά δηλαδή που ξέρουν και δύο πράγματα παραπάνω. Ή πολιτικό ρεπορτάζ που να ξέρουν τέλος πάντων τι θα πει ο Άριος Πάγος, αν θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει. Εμείς τι να πούμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνεις τώρα ότι αν κάνουμε ένα τέτοιο σχόλιο. Θα πεταχθούν 10 και θα πούνε εσύ ο Μπούγιος που.
6: Και επίσης.

0: χαρακτήρα, άμα θέλουμε να το κάνουμε το σχόλιο, να το κάνουμε σαν κρατικό ραδιόφωνο ή όχι. Αυτό
1: ναι,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, σαν κρατικό ραδιόφωνο.
0: Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε. Ναι. Έφυγε ο Τέλειας, λέει, και γέμισε μάγους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μανού Γκαρσία στον Άρη, Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, ο Κροάτης στην ΑΕΚ, έλεος, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω γιατί. Πει ότι του λέμε μάγους. Εντάξει. Παλιά οι φανέλες ήταν αριθμημένες, λέει, από το 1 στο 11. Οπότε το φορούσε ο οποίος ήταν βασικός. Τώρα δηλώνουν τα νούμερα γιατί πίσω οι φανέλες έχουν και τα ονόματα των παικτών. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και γι' αυτό το κάνουν, όντως. Καλή εκπομπή από ένα Παναθηναϊκό. Πιστεύω πως φέτος η εκπλήξη θα είναι όφη του πρωταθλήματος και ο Πανατολικός. Okay. Οι πιο πολλοί τα ψήνουν μέχρι ένα σημείο και όταν έρθει η παραγγελία τα τελειώνουν εκείνη την ώρα. Έχει δίκιο ο Μπάμπης. Μπάμπη. Εσύ ο Μπάμπης, Βασιλάρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβες γιατί διαβάζεις άλλα πράγματα εκεί πέρα.
1: Ναι, για πες.
0: Έχει δίκιο ο Μπάμπης, είπε.
1: Έχει δίκιο ο Μπάμπης. Για ποιο πράγμα.
0: Για τα κρέατα. Να σου πω, έλα, με τρως. Παιδιά, παλιά φανέλα των παικτών είναι Δημήτρης Κατερίνη. Οκ, το πάμε. Δείτε, λέει, το Ρίτσερ. Πολύ ξύλο και ωραία σειρά. Ρίτσερ.
1: Πολύ ξύλο.
0: Και γιατί να βλέπουμε πολύ ξύλο. Καλημέρα, Βασίλη. Αυτό που πήρα για προπονητή είναι λίγο παρατράγουδο. Δες τι έκανε στη συνέντευξη τύπου. Καλά έκανε. Σιγά.
1: Εσύ να σου φαίνεται για παρατράγουδο ένα προπονητή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δηλαδή την έβγαζε.
0: Προσέξτε, μια στιγμή.
1: Λέμε Ρεάλ Σοσιεδάδ και το αφήνουμε σκέτο. Ρεάλ Σοσιεδάδ στα χρόνια του Αλγουαθίλ ήταν από τέταρτη μέχρι έκτη.
0: Ναι.
1: Από το 4 μέχρι το νούμερο 6.
0: Στην βαθμολογία. Για μεταγραφές, έτσι.
1: Στη βαθμολογία, έτσι. Όχι νούμερο 12. Όχι την έσωζε.
0: Κάτι ήθελα,
1: όχι
0: τώρα,
1: 10.
0: Δεν και καλά να κράξουμε. Καλά δηλαδή, έκανε και πανηγύρισε δηλαδή, με τη φανέλα συνέντευξη που κοιτάει.
1: Από το 4 μέχρι το 6 στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο προπονητής. Και λες τώρα τι, ότι δηλαδή να κράξουμε τι. Είναι
0: ναι.
1: Λίγο νούμερο.
0: Σιγά
1: τι,
0: το
1: τι,
0: πράγμα. Άκου φίλε για να μάθει να κορυλαίει. Πες το Βασίλη να γελάει, έτσι έκανε και εγώ και το κορόιδευα.
1: Ποιο?
0: Για το σπρέι σε μαγνήσιο. Και λέει, θα κάνει κατευθείαν ενεργοποίηση και όχι στα τα χάπια που αργούν να διασπαστούν. Μην δώσει το Βασίλη, λέει, αν δουλέψει σε σένα, μόνο εάν πει τον ίνο τσάικ. Θα σου δώσουμε το σπρέι για μαγνήσιο, ναι. Αυτό δεν έχει να ξέρει, είναι σαν το γομάρι, πέφτει για ύπνο και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Όχι, μην το λες, ναι, όχι. Όχι απολύτως έτσι.
0: Ναι. Όχι. Άρα θες το σπρέι από μαγνήσιο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχω και πρόβλημα ύπνοιας. Είμαι στο ενδιάμεσο, δηλαδή ούτε καν.
0: Παιδί μου,
1: και
0: εγώ θέλω να
1: κοιμηθώ. Θα το προσπαθήσω, κοιμηθώ.
0: Αλλά ζορίζομαι, σκέφτομαι, δουλεύει το κεφάλι μου εκείνη την ώρα, μασάω τα δόντια μου. Μου τις πάνε όλα, κάτι τέτοιο πράγμα.
1: Εσύ να πάρεις.
0: Θες να πεις τον Ιμνοτσάκ ακόμα ούτως ή άλλως.
1: Από το σπρέι δεν πήρα.
0: Α, άμα πάρεις,
1: Θα πάρω.
0: Εντάξει. Ο Μάνος, για να δούμε. Εντάξει. Έφτιαξε μια κομματάρα με πολύ χαβαλέ για όσους έχουν παίξει World of Warcraft. Εμείς, Μάνο μου, δεν έχουμε παίξει τέτοιο πράγμα. Καλημέρα από τη Γερμανία με την καλύτερη παρέα. Σπορκείται ένα δρόμο ωραίο. Κουρεμένο, ποδηλατόδρομο δίπλα αλφαβιά.
1: Κούκλα.
0: Με 70 πάει βέβαια, τον βλέπω.
1: Μια χαρά. Πώς να πάει.
0: Με 40.
1: 40.
0: Και πατάει και τη διαχωριστική γραμμή. Αν αυτό είναι διαχωριστική γραμμή. Γεια σου, ρε γίγαντα. Διονύση. Βασίλη, εγώ διάβαζα ένα βιβλίο κάθε τρεις μέρες. Μέχρι τώρα που δεν μπορώ να διαβάσω πρώτα σελίδες. Είδες.
1: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Είναι σπαστικό. Φοβερό θρησκευτικό θρίλερ είναι το ελιξίριο της Αθανασίας του Λεωνίδα Χατζηνικολάου. Θα πάτε ζημιά. Επίσης, φοβερή ρεαλιστική σειρά με μυστικές υπηρεσίες είναι το Le Bureau de Legends. Γαλλική απίστευτη. Γαλλικά.
1: Okay.
0: Δες εσύ, Βασίλη,
1: τα κρατάμε και τα δύο.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει, ναι.
0: Le Bureau de Legends. Φανταστείτε μια μέρα να ακούμε τις φωνές σαν να είναι AI στην εκπομπή. Παιδιά, αυτό δεν νομίζω. Έτσι, ναι.
1: Γιατί δεν νομίζεις.
0: Πώς θα γίνει, ρε Βασιλάρα.
1: Θα γίνει, παιδό. Όλα γίνονται.
0: Δηλαδή θα ακούσει το AI 1 εκατομμύριο εκπομπές που έχουμε κάνει εμείς και μετά θα έρχεται εδώ πέρα.
1: Τη
0: και
1: φωνή
0: θα...
1: την παίρνει πάρα πολύ
0: εύκολα. Τη φωνή, άντε, την πήρε.
1: Ναι.
0: Αυτά που θα λέω.
1: Αυτά που θα λέω στο AI θα διαβάζει τη δισογραφία της ημέρας και θα τα λέει. Για να νομίζει ο άλλος ότι θα λέει ο Πέτρος και ο Βασίλης.
0: Την άποψη και το σχόλιο το δικό μου.
1: Δεν υπάρχει άποψη και σχόλιο.
0: Αυτό
1: αν και αυτό μπορεί να το κατορθώσει. Δηλαδή αν πάρει, ξέρω εγώ, 100 εκπομπές και καταλάβει, γιατί θα καταλάβει τι ομάδα είμαι εγώ. Τι άποψη έχει εσύ για τα
0: δεξιά
1: και τα λοιπά, μετά βγάζει το.
0: Σου λέει με βάση αυτά,
1: Ναι, με βάση αυτά.
0: Καλά. Να διαβάσει, λέει, αυτό, ομοιώματα και προσομοίωση. Πάνω σε αυτό λέει βασίστηκε και το Matrix.
1: Δυσκολάκι. Μου ακούγεται.
0: Καλημέρα στην ΑΕΠΑ Γασιτικού, λέει ο Βυσαρίωνας. Μεγάλη νίκη για την Ελλάδα στο βόλεϊ αντρών, βεβαίως. Αυτό για το εμπάργκο το είχα στείλει μια μέρα που έλειπε ο Πετράν και η συζήτηση είχε ξεφύγει από τα αθλητικά. Ζητώ συγγνώμη, είναι που εκτιμώ το ήθος και συνάμα τη χαλαρότητα του Πέτρου. Πλέον οι αθλητικές εκπομπές βγάζουν καφρίλα και με ενοχλεί πολύ. Ναι, ο Γιωργάρας εδώ με το 10 που ήθελε να κάνει το εμπάργκο που λέγαμε. Ναι, ρε, εντάξει, είπαμε, το λύσαμε και τότε. Ήταν τακτοποιημένο ούτως ή άλλως. Καλημέρα. Σε αυτό που είπε ο φίλος για τον Παναθηναϊκό, έχει δίκιο. Εγώ έχω καφέ στη Λαμία και προχθές το παιχνίδι γκρίνιαζαν γιατί δεν έβαζε το Γιάνγκουσιτς.

0: Η εφαρμογή είναι αυτό που έχει στο κινητό.
1: Αυτό εννοώ.
0: Όχι. Τι? Δεν είναι εφαρμογή.
1: Γενικώς. Γενικώς δεν είναι εφαρμογή.
0: Ολόκληρος πλανήτης.
1: Το ξέρω, ρε Βασιλεία. Ναι, εντάξει, ρωτάς, είπαμε.
0: Τι ρωτάς.
1: Λέει. Τέλος πάντων. Άστο, Πέτρο. Καλά μου είπες ότι εγώ τουλάχιστον λέω και μια βλακία την ημέρα. Τώρα μην λες ότι δεν το είπες. Γιατί με λες και ψεύτη εκτός από βλάκα, λέει ο Αποστόλης από το ίδιο. Συνεχίζει την ιστορία με τους Νότιους, ότι στην Πελοπόννησο πρέπει να πούμε ότι δεν και καλά ότι είναι Νότια Ελλάδα και όχι στην Κρήτη. Αποστόλη, εντάξει. Προχωράμε δυνατά. Καλημέρα, παιδιά. Μήπως τον κύριο Γιάννη λέει αντί για τον Αλαφούζο να το λέμε Αλαφούζ με τόσο χρήμα που είχε ρίξει φέτος. Ήταν παλιά αυτό ο Φοντα. Είχε παίξει πολύ. Virgin River από τις καλύτερες σειρές στο Netflix. Το έχεις δει αυτό?
0: Όχι.
1: Το Depth Q που λέει ο Χρήστος το έχω δει εγώ.
0: Κι εγώ το έχω δει αυτό.
1: Καλό είναι. Αλλά είναι μια σεζόν. Θα βγει δεύτερη, λέει κτλ. Εντάξει. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Δεν το διάβασες όμως, φίλε. Μην υπερθεματίζετε. Για να δω. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλειο Παναθηναϊκός δεν είναι λεβαδιακός. Τέτοιες συγκρίσεις μόνο κάτι. Α, το είπαμε αυτό, ναι. Ναι.
0: Δεν υπήρχε, εγώ δεν έκανα καμιά σύγκριση.
1: Ο Παναθηναϊκός με το περισσότερο ρόστερ από όλες τις ομάδες θα είναι πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα και άσε τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του
0: τριφύλλου. Ποιος είπε ότι δεν θα είναι πρωταγωνιστής?
1: Ναι. Καλημέρα, παρέα. Εκεί που έχω απογοητευτεί με την ομάδα για φέτος και δεν περιμένω τίποτα, ακούω αυτή την ηρεμία και τη σιγουριά του Βασίλη και ελπίζω ξανά. Είναι φυσιολογικό να το κοιτάξω. Είσαι σίγουρος και.
0: Ναι, βέβαια είμαι σίγουρος.
1: Καλά. Καλημέρα, εκλεκτή παρέα. Λέει η Κατερίνα. Το Μαζονάκι τον ήξερε μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά η Σελίν Ντιόν όχι. Όσο για το θρύλο ψώμεθα. Καλά λέει. Mm-hmm. Δεν τον ήξερε η κυρία Αφροδίτη Μάνου και βγήκε να πει αυτό που βγήκε να πει. Βλέπω να παίρνει άκρη το τσάμπερ. Ο Χιβερνίκο Νιπητές έχει κουράσει.
0: Αν θα και το θέμα.
1: Χιβερνίκο Νιπητές έχει κουράσει. Εντάξει, ρε, θα μην το συζητάμε.
0: Άντε να βάλουμε εδώ πέρα χειμερινούς κολυμπητές.
1: Και έτσι θα μείνει.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Μάκη.
1: Θα ήθελα να ενημερώσω τους φαν, λέει, του συγκροτήματος ότι στο Παγκράτη, στο Σινέ, ο Ασής παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ για την πορεία των χειμερινών κολυμπητών.
0: Έτσι.
1: Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου Σίμω που θέλει να χτίσει ένα εξοχικό στο χωριό Κωστακή Άρτας.
0: Τι θέλει να κάνει?
1: Να χτίσει ένα εξοχικό στο χωριό Κωστακή Άρτας. Έχουμε κανένα κόμπο να το πουλήσουμε?
0: Έχει κόμπεδα εκεί.
1: Εσύ ρε αν έχεις, ρε, τι μας νοιάζει ο Κωστακή?
0: Εγώ δεν πουλάω, δεν αγοράζω, δεν κάνω.
1: Ναι. Ναι. Έλα, δώσε ένα κόμπεδα, αφού θέλει να χτίσει και δεν και καλά. Κάποιο πρόβλημα θα έχει.
0: Τι μπάτζετ διαθέτεις?
1: Ναι, και πόσα τετραγωνικά θέλει και τέτοια, στρέμματα.
0: Όχι στρέμματα, μωρέ, τι να κάνεις. Άμα είναι εντός και δύο, δεν θα τα κάνετε στρέμματα. Πάρε εκεί πέρα.
1: Πρέπει να έχει μια
0: 500-600 μέτρα, κάνεις και αυλή.
1: Ναι, 500-600 μέτρα.
0: Τι θα έρθουν στους Κωστακίους και ας πούμε γιατί έκανες αυλή, δηλαδή απαγορεύεται.
1: Όχι, αφού τώρα που τα κοιτάνε αυτά τα ζητήματα. Περνάνε αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί, πώς τώρα είναι αυτό το μέρος που πας και τα δηλώνεις όλα αυτά.
0: Πολεοδομίες.
1: Πολεοδομία και γίνεται δουλίτσα. Δεν μπορεί να πάει αυτή η site ό,τι να είναι. Όπα, ήρθε η συμβουλή για το χρηματιστήριο ψηλέ. Μπήκα στην Trading 212, την κατεβάζει στο κινητό και λοιπόν. Ναι. Κάνει κανονικά ταυτοποίηση. Ναι. Έτσι, εγώ αγόρασα την Nebius πριν 4 μήνες περίπου στο Nasdaq. Πέρα από αυτήν υπάρχουν πολλές όπως η Nvidia, Wolf, Microsoft. Βάλει Nebius εταιρεία ή Nebius μετοχή στο Nasdaq, στο Gemini και θα δείτε φιλιά και στέλνει κάτι τριφύλια. Είπε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις για μένα. Άρα θα παίξω λιβόρνο τη Ζιταντέλα και δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν το ξέρω, ρε παιδί μου. Να του δώσω κανένα ευρώ να πάω να μου τα παίξει αυτό. Αφού γίνεται και αυτό από ό,τι ξέρω. Δεν μπορώ. Αχ, κοίτα τώρα που την πήγαμε την εκπομπή.
0: Τα έκανε και ένα συνάδελφο αυτό.
1: Και? Αυτό μέσα εδώ.
0: Ναι.
1: Ο πρωινό. Και?
0: Όχι αυτό ο πρωινό, ο άλλο ο απογευματινό.
1: Τέλο πάντων, ναι.
0: Και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μετά λέει, έκλεισε η εταιρεία. Ξαφνικά εξαφανίστηκε.
1: Πάντα ευρώ.
0: Όχι όλα. Κάποια τα πήρε, κάποια δεν τα πήρε. Έτσι είναι αυτό.
1: Έτσι είναι. Όπω λέει και ο φιλόσοφο Χρήστο, ο πίνων μεθά και ο παίζων χάνει. Έτσι λέει. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο Βασίλης περί Μάτριξ, θα σας έλεγα λέει πως το ανθρώπινο είδος κατανοεί το σύμπαν τριδιάστατα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, αφού το σύμπαν είναι τουλάχιστον τετραδιάστατο. Βλέπουμε σε ένα εύρος, ακούμε σε ένα εύρος, ηλεκτρικά σήματα πηγαίνουν στον εγκέφαλό μας
0: μέχρι τώρα,
1: και κατανοούμε αυτό ως πραγματικότητα. Σε ένα άχρονο σύμπαν δεν υπάρχει παρόν παρελθόν μέλλον. Σε ένα βιβλίο που έχει γραφτεί, ζούμε και διαβάζουμε τη ζωή μας σελίδα-σελίδα, λέει ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ σε όλα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Παύλος Security από Καλαμάτα, πρώην τερματοφύλακας της Αυρακίας Κωστακιών.
0: Παύλος.
1: Ναι.
0: Παύλος τι.
1: Έχει και το επίθετό του. Τούγκας. Ορίστε. Ήταν τερματοφύλακας η παίχτη σου?
0: Όχι, εγώ δεν έπαιξα.
1: Δεν έπαιξες?
0: Όχι, δεν έπαιξα. Δεν μ' άφηνε ο πατέρας μου, σου λέω, δεν ήθελε ποδόσφαιρο. Δεν μ' άφηνε.
1: Κάτι που δεν έχετε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό είναι το εξής. Ο Μεντιλίμπαρ είχε χτίσει μια πολύ καλή ομάδα γύρω από την Ελκαμπή, ο οποίος ήταν στα καλύτερα του όταν έβαζε τα γκολ. Όταν σταμάτησε για διάφορους λόγους να είναι παραγωγικός Ολυμπιακός, άρχισε να καταραίει αυτή τη γνώμη μου, το έχουμε και εμείς. Και εμείς ευχόμαστε

0: Έρχεται η σύνταξη, κύριε Παπα-Νικολάου. Πολύ καλημέρα σας. Και ραδιόφωνο δεν αλλάζουμε. Είδες, σε στηρίζει. Σε στηρίζει. Σου λέει, άμα θέλεις αυτό, μια χαρά. Καλημέρα και συγγνώμη, λέει ο Νίκος. Ο σχολιασμός της κηδείας Μαζονάκη είναι αθλητικό γεγονός. Άντε πάλι τα ίδια. Όχι, δεν είναι αθλητικό γεγονός. Καλημέρα στην καλύτερη βάρεια. Πότε θα καλέσετε τον κύριο Κοντό στην εκπομπή? Πότε? Το καλέσουμε ποτέ? Όχι. Πέτρο από το φαρμακείο, σε πόσιμη κάψουλα δουλεύει μια χαρά, λέει ο Νίκος. Ναι, μωρέ, εντάξει, σε πόσιμη, αυτό είναι το θέμα. Εγώ σα είπα, ρε παιδιά, είχε πάρει η γυναίκα μου κάτι μαγνήσια και δεν τη άρεσε και ήταν πολύ ακριβά, τα φάγω όλα. Ωραίο. Κάτι σκυλάκια βλέπω εδώ. Το Μπιλ τον μπαμπαλίζει η γυναίκα του μέσα στο αυτί και κοιμάται γιατί η κυρία του κάνει το σπρέι τζαμπέ. Ναι. Μπαμπαλίζει.
1: Μπαμπαλίζει.
0: Τι είναι αυτά. Εγώ σήμερα στις 8 θα δω το για Χαμπίμπι Γερελή. Εντάξει, Τάσο, 100 εκπομπές για να καταλάβουμε τι ομάδα είναι ο Βασίλης. Χαχαχα, 100 δευτερόλεπτα εκπομπής λέει μόνος του και πολλά λέω. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα από Λευκάδα, στο φίλο του Διόνη. Και. Να μου το θυμηθείτε, λέει ότι με αυτό το παλτό προπονητή που πήρε ο Ολυμπιακός θα γελάσουν πολλές ομάδες. Γιατί ρε παιδιά, ψυχραιμία ρε παιδιά. Ψυχραιμία, σιγά.
1: Okay. Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν υπάρχει, όχι, πιο σοβαρός και πιο μετρημένος ραδιοφωνικός παραγωγός από τον Μπάμπη Παπάζογλου, ήρεμα το λέω, λέει ο Αντώνης. Βεβαίως. Εννοείται.
1: Τι πάνε να πει ήρεμα το λέω, θα μπορούσε να τσακωθούμε.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Το καλύτερο μαγνήσιο είναι σε υγρή μορφή. Ναι. Και αυτό ο Νικόλα θα λέει που τα ξέρει αυτά τα ζητήματα. Είναι και αυτό τρελούτσικο. Και πάω φίλε λίγο Insta που δεν πρόλαβα. Τσίπου. Καλημέρα, φιλάκι μου. Έμαθα τίποτα για στήρα για Τούμπα? Όχι. Όχι, δεν έχουν βγει ακόμα. Εντάξει, έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι τα μάτια του Τούμπας, παιδιά, μην βιάζεστε. Καλημέρα στο φίλο το Σάμι. Πέτρο, από ό,τι κατάλαβε για τον Ολυμπιακό να μην του πει που δεν τα πάει καλά και για τον Παναθηναϊκό να μην του πει που τα πάει πολύ καλά και ό,τι άλλο θε.
1: Και για Ολυμπιακό μιλήσαμε, για Παναθηναϊκό δεν μιλήσαμε, ναι. Γιατί πολλά ακούσατε από το πρωί. Όλο για Παναθηναϊκό ακούτε και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Ποιο είναι ο άλλο? Τον Μπελέ το ξέρει, λέει τον άλλο τον κύριο Σίντελαρ. Ξέρει κανένα παίχτη Σίντελαρ? Του στέλνει φιλαράκου στο τυφανέλα. Σίντελαρ. Δεν το ξέρω, Γιώργο.
1: Το Χούντελαρ, ναι.
0: Ναι.
1: Σίντελαρ.
0: Έλα, ρε Αλέκο από Αμίντεο, ακούει το Λεμαϊδάρα, Κάργα κτλ.
1: Α, ακούει το Λεμαϊδάρα.
0: Ναι. Αμίντεο όμω είναι αυτό τώρα. Είναι από εκεί που πιάνει άλλο για το 5,8. Άρα, Βασίλη, μου θύμιζε τον μπαμπά μου με του μεγάλου μίστε. Άρα και ένα χάσμα ηλικιών. Πάμε Ολυμπιακά Ραλαιοπάρη και φάνει ένα τσιμότζι λίγο δακρυσμένο. Μου θύμιζε τον μπαμπά μου, λέει, με του μεγάλου μίστε. Αυτό που είπε στο βιβλίο. Και ο Δημήτρη. Το 69 απαγορεύεται στο NBA. Ναι, απαγορεύεται το 69 στο NBA, παιδιά. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Είχα δει ένα σόρτ μαζί με άλλα 2-3 νούμερα τα οποία απαγορεύονται όντω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα θυμάμαι. Τελειώσαμε, κύριοι. Ή εμεί ή εσεί?
1: Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε.
0: Έλα ρε. Άρα για φίλους που αναφέρθηκε στο μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη, έχει πάρει χαμπάρι ότι ο καυγάς γίνεται για το πάπλωμα της απασχόλησης του ευαίσθητου σε τέτοια θέματα. Δεν το κατάλαβα. Τι?
1: Ωραίο ένα μήνυμα που λέει ο άλλος. Ρε, μήπως ο νους ήταν 5 εκατομμύρια και 3 βαθμοί.
0: Και όπως το λέγεις, είναι για το μάτι του Ηρακλείου. Μήπως την ομάδα διαλέγουν παιχνίδια να παίξουν? Έλα, απάντησε, φίλε, αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν διαλέγουν παιχνίδια να παίξουν.
0: Είναι δυνατόν?
1: Όχι.
0: Για να παίξει το Champions League πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Κάτσε μου, βγήκε κανένα, έγινε αυτό κτλ. Όχι. Α, έγινε κλήρωση στο μπάσκετ. Είδε πότε είναι τα ντέρμπι, είσαι έτοιμο να πάει να παρακολουθήσει από κοντά να μετρήσει.
1: Βεβαίω.
0: Πολύ ωραία. Ο Λιώτη αποφάσισε να μιλήσει σε 7 δημοσιογράφου. Έλα, ρε. Είσαι μέσα στου 7.
1: Εγώ ναι, είμαι.
0: Ωραία. Θα μα τα πει, έτσι.
1: Αχ.
0: Τι θα πει. Λοιπόν, αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
1: Εδώ ίδιο ρόστερ. Αύριο στι 10. Γεια σα.
0: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου εάν απαιτηθεί να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντήλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Δώδεκα και δέκα πρώτα λεπτά η ώρα, είμαστε εδώ στην 15η ημέρα του Σεπτεμβρίου και δεν τελειώνει το καλοκαίρι, μην νομίζετε, επειδή έχουμε βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν στην περιοχή, αλλά δεν είναι ικανές για να διώξουν το καλοκαίρι το οποίο θα συνεχιστεί. Είμαστε μόλις την 15η μέρα του Σεπτεμβρίου και εμείς παραδοσιακά έχουμε καλοκαιρία μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Τώρα, είμαστε εδώ. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στους δέκτες σας, 107,2, 104,4, οι συχνότητες στα FM για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε από το διαδίκτυο. Στην πλατφόρμα AirTeco ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα επιλέξετε. Μία απλή αναζήτηση, Ερτ Καλαμάτας, θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας, να μας βρείτε στα social media και να μας βρείτε και στα social media στο X, στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε, να σχολιάσετε, να στείλετε μηνύματα. Μηνύματα στέλνετε και στο ertkalamatas@ert.gr που είναι το mail του σταθμού και φυσικά 27210-95-300 και 27210-95-301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και σήμερα είμαστε δύο μέρες μετά την 40η επέτειο από τους καταστροφικούς σεισμούς της Καλαμάτας. Συνέβησαν 13 και 15, γιατί υπήρχε και δεύτερος σεισμός μετά τον πρώτο, Σεπτεμβρίου του 1986. Με αφορμή αυτήν την τέταρτη δεκαετία που συμπληρώθηκε αύριο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Μεσσηνίας οργανώνει μια εκδήλωση. Τίτλος της εκδήλωσης «Μνήμες δράσης, δεκαετία του 80 στο Δήμο Καλαμάτας». Και έχω στην εκπομπή σήμερα έναν άνθρωπο που σε όσους έχουμε περάσει από το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ γνώριμος, γιατί ήταν υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1983. Σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Μεσσηνίας, είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αγαπημένε Γιάννη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρίσκω και σένα Μαρία. Και καλώς βρίσκω και τους ακροατές μας.
1: Το αγαπημένος είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί όπως και οι άλλοι συνάδελφοι και εγώ έχω να θυμηθώ πόσο βοηθητικός ήσουνα και σε εμάς το ρεπορτάζ όταν διατέλεσες από το 1983 μέχρι το 2005 γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου μία θέση που είναι πάρα πολύ υπεύθυνη, πάρα πολύ δύσκολη και είχες και την, είναι μια θέση που μπορεί να μην της φαίνεται, αλλά έχει και το συντονισμό, τον γραμματιακό συντονισμό ενός σώματος όπως είναι
2: και
1: ο Δημοτικός Συμβούλιο.
2: Έχει, ο εργαζόμενος εκεί έχει και μια σφαιρικότερη αντίληψη του τι γίνεται στο Δήμο.
1: Φυσικά.
2: Γιατί παρακολουθεί όλες τις αποφάσεις που λαμβάνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην τότε Δημαρχιακή Επιτροπή, και μπορεί να έχει την αίσθηση ακριβώς πώς προχωράει ο Δήμος. Βέβαια κάθε θέση έχει και τις ευθύνες της, έχει όμως και την ανταμοιβή της με την ικανοποίηση όταν κανείς ανταποκρίνεται, και η συνεργασία που είχαμε τότε με όλους τους συναδέλφους σου. Ήταν χαρά για μένα, γιατί πραγματικά έβλεπα να γίνεται μια ενημέρωση του κόσμου σε αυτά τα οποία προσπαθούσαμε εμείς να κάνουμε στο Δήμο.
1: Ναι. Η εκδήλωση σήμερα έχει μια ευρύτητα. Δεν επικεντρώνεται στο 1986, αλλά στη δεκαετία
2: ακριβώς
1: του 80. Και ήταν μια δεκαετία εκείνη, με τεράστια τομή βεβαίως το 1986, αναγκαστικά, που ξεκινήσατε ουσιαστικά έναν Δήμο που προσπάθησε και τα κατάφερε μάλλον να έχει χαρακτηριστικά έτσι όπως τα οραματίστηκε ο Σταύρος Μπένος, που εξελέγει το 1978, ανέλαβε 1η-1η 1979.
2: Ακριβώς.
1: Και τελείωσε τη θητεία του ως δήμαρχος το 1990.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να θυμηθείς, πριν πάμε στο σεισμό και σε εκείνα τα χρόνια που είχαν πολλές απαιτήσεις από όλους, θέλω να θυμηθείς, εσύ το 1983 μπαίνεις στο Δήμο και βρίσκεις τι, έναν οργανισμό?
2: Ο Δήμος τότε, η αυτοδιοίκηση γενικότερα, είχε περιορισμένες αρμοδιότητες. Μάλιστα γραφικά να θυμηθούμε ότι υπήρχε ο χαρακτηρισμός, ο Δήμος είναι ο εκδότης πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων και μαζεύει τα σκουπίδια.
1: Ναι.
2: Στη δεκαετία του 80, από τις αρχές της, έγινε η μεγάλη αλλαγή στην αυτοδιοίκηση. Εξοπλίστηκε με πάρα πολλές αρμοδιότητες σταδιακά και ως αποτέλεσμα αυτού του εξοπλισμού ήταν να στελεχωθεί και με αρκετό προσωπικό, επιστημονικό και άλλο, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Έτσι, παίρνοντας ένα Δήμο ο οποίος ήταν μικρός όσον αφορά και το προσωπικό, μέσα στη δεκαετία αυτή έγινε το boom της διεύρυνσής του, αρμοδιότητες, προσωπικό, και έγινε ένας οργανισμός ο οποίος έπαιζε το καθοριστικό ρόλο στην πόλη ως το κέντρο των αποφάσεων και των κρίσιμων πρωτοβουλειών που παίρνονταν για αυτήν.
1: Ήταν ένας Δήμος που μεγάλωσε, λοιπόν.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, αναγκαστικά μεγάλωσε. Και αυτό το, η διεύρυνσή του ήταν εποφελία της λειτουργίας του, άρα της πόλης, όταν ήρθε η κατάσταση αυτή του σεισμού.
2: Σαφώς, διότι δεν ήταν γυμνός από προγραμματισμό και προετοιμασία. Οι υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων που δόθηκαν, κυρίως οι πολεοδομικές και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, είχαν από πριν ετοιμάσει ένα σχεδιασμό, ο οποίος κορυφώθηκε το 85 με το σχέδιο πόλης, όπου έγιναν αποφάσεις για την ένταξη της δυτικής γειτονιάς και για τον περιορισμό των ορόφων. Φανταστείτε, πριν γίνει ο σεισμός, είχαν ληφθεί κάποια μέτρα τα οποία συνετέλεσαν στο να περιορίζουν τις πιθανές βλάβες από το σεισμό.
1: Ναι.
2: Οπότε βρέθηκε έτοιμος, είχε έτοιμο σχεδιασμό, με τα δεδομένα της εποχής εκείνης ήταν πρωτοποριακός ο Δήμος Καλαμάτας και έτσι μπόρεσε να παίξει ένα σημαντικό, θα έλεγα το σημαντικότερο ρόλο, στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στην ανοικοδόμηση μετά της πόλης.
1: Πάμε 40 χρόνια πίσω. Πάμε στο βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου. Πού σε βρίσκει?
2: Ευτυχώς, όπως ο περισσότερος κόσμος, ήμασταν στο λιμάνι, καμαρώναμε το πάρος, προσδοκώντας ότι πάμε για ένα βήμα μπροστά, αλλά εκείνη την ώρα έγινε ό,τι έγινε.
1: Ναι.
2: Δεν το συνειδητοποίησα στην αρχή,
1: δεν
2: καταλάβαμε τι γινόταν, γιατί είμαστε και σε ανοιχτό χώρο, αλλά βγαίνοντας μετά επάνω προς την
1: πόλη,
2: στην πόλη, καταρχήν στην Αβαρίνη μόνο, είδαμε εκείνη τη σκόνη, και στην πόλη μέσα συνειδητοποίησαμε την καταστροφή που είχε γίνει και πραγματικά σοκαριστήκαμε. Ήμουνα με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και τις δύο κόρες μου.
1: Ναι.
2: Και μείναμε όλοι έκπληκτοι βλέποντας αυτή την καταστροφή.
1: Νομίζω ότι η πρώτη εικόνα που είχατε εσείς που ήσασταν εκεί τότε στην παραλία ήταν η προβλήτα που άνοιξε.
2: Ναι,
1: Η προβλήτα που άνοιξε.
2: Ναι, βέβαια,
1: ένα πολύ μεγάλο ρήγμα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι τότε εγκαινιαζόταν εκείνη τη μέρα η γραμμή, η ακτοπλοϊκή γραμμή, η πρώτη προσπάθεια της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καλαμάτας με την Κρήτη.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν το καράβι εκεί, το πάρος, και γι' αυτό γλίτωσε και όπως λέμε πάρα πολλοί κόσμος.
2: Ακριβώς, και ήταν και η μέρα, ήταν Σάββατο,
1: Σάββατο βράδυ.
2: Ήταν η συγκέντρωση στην παραλία. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου της Καλαμάτας, επειδή εκείνα τα χρόνια υπήρχε και μια μεγαλύτερη συμμετοχή και από τον κόσμο σε ό,τι γινόταν. Ενδιαφερότανε έτσι περισσότερο να τα παρακολουθήσει. Και έτσι ένα πολύ μεγάλο, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες ή τα βίντεο της εποχής, ήταν συγκεντρωμένο στο λιμάνι σε ανοιχτό χώρο και πραγματικά αποφεύθηκαν σίγουρα παραπάνω θύματα και καταστροφές.
1: Ήταν επίσης μια προεκλογική χρονιά τότε.
2: Ναι.
1: Ήταν προεκλογική περίοδος.
2: Ναι, λίγο πριν από τις εκλογές.
1: Λίγο πριν από τις εκλογές,
2: ναι, τον, τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι,
2: ήταν
1: εκλογές
2: τότε. Ναι, ναι, ναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριο.
1: Συνειδητοποιείς λοιπόν το μέγεθος της καταστροφής σιγά σιγά ανεβαίνοντας στην πόλη, με δυσκολία κιόλας, γιατί υπήρχαν δρόμοι κλειστοί από, από τις καταπτώσεις των κτηρίων κλπ. Πότε καταλαβαίνεις ότι ως υπάλληλος του Δήμου από εκείνη τη στιγμή δεν έχεις ωράριο, δεν έχεις αρμοδιότητα, δεν είναι αυτό το που λέμε πολλές φορές, μα αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά πρέπει να λειτουργήσει ένας ολόκληρος μηχανισμός έκτακτης ανάγκης.
2: Ναι. Να πω ότι στο ανέβασμα στην πόλη διευκολυνθήκαμε η οικογένειά μου, γιατί περάσαμε μέσα από το πάρκο που είχε κατασκευαστεί.
1: Ναι.
2: Άρα μπορέσαμε και είχαμε μια πρόσβαση εύκολη.
1: Βέβαια.
2: Οι πρώτες μας αντιδράσεις ήταν να δούνε το σπίτι μας, γιατί πλέον μείναμε μετά στη σκηνή, δεν μπορούσαμε να μπούμε, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικογένειά μας, και μετά φυσικά πέρασε η ντουντούκα με τον δήμαρχο, που ενημέρωνε τον κόσμο και κατάλαβα ότι πρέπει να συνδεθώ με τις πρωτοβουλίες του Δήμου αμέσως. Άλλωστε το γεγονός ότι δεν έχουμε ωράριο, δεν είμαστε μόνο για την οικογένειά μας και για τους δικούς μας, αυτό είχε εμπεδωθεί και από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε δεν ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο, προφανώς όμως οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και αμέσως μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνο το βράδυ δεν μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι συγκεκριμένο, όμως στη συνέχεια ήδη έγινε άμεσα κατανομή αρμοδιοτήτων, το τι θα μπορούσε να κάνει ο καθένας. Είχε γίνει και συγκέντρωση στο αναψυκτήριο απέναντι από το Δημαρχείο, όπου εκεί έγινε μια κατανομή τομέων της πόλης, προκειμένου να γίνει σωστά η τροφοδοσία. Θυμάμαι ότι συντονισμό αυτό είχε ο συνάδελφος που ήταν και πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων τότε, ο Τάκης Κουτίβας, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος των προμηθειών του Δήμου και άρα είχε την καλύτερη εικόνα για το θέμα αυτό. Και εμείς οι υπόλοιποι, ανεξαρτήτως ποιο ήταν το αντικείμενό μας, είτε ήμουν στην γραμματεία, είτε ήταν στο λογιστήριο, είτε ήταν κάπου αλλού, χρεωθήκαμε μια περιοχή, αν θυμάμαι καλά ήταν 10 ή 12 περιοχές που μοιράσαμε την πόλη, οι τομείς τότε, με την ευθύνη να επιβλέψουμε και να συντονίσουμε την τροφοδοσία που ερχόταν στη σκηνή ή σε κάποιο άλλο οίκημα. Εγώ ήμουνα στον Αγιάννη το Σίδερη, σε μια σκηνή εκείνη της περιοχής, όπου ερχόταν η τροφοδοσία κεντρική.
1: Εδώ δηλαδή, εδώ, στην ευρύτερη γειτονιά που είμαστε τώρα.
2: Από πάνω, από πάνω. Και στη συνέχεια κάναμε την κατανομή με τρόπο, πιστεύω, σωστό, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα. Μάλιστα, για να πω και κάτι για να φανταστείτε, να φανταστείς και εσύ, Μαρία, είναι το γεγονός ότι τότε αποκτήσαμε και εμπειρίες που δεν τις είχαμε. Εγώ έφτασα στο σημείο να κόβουμε μπαλντά κρέας όταν μας έδωσαν ένα κομμάτι, θυμάμαι, ενός μοσχαριού που έπρεπε να το μοιράσουμε. Οπότε το μοιράσαμε και αυτή τη δουλειά
1: και
2: πραγματικά
1: δουλειά.
2: Και είχαμε και τη βοήθεια και των τοπικών εκεί. Θυμάμαι τώρα τον Κώστα, δεν θυμάμαι το επώνυμό του. Καθηγητής ήταν, που ήταν τακτικός κάθε μέρα, έριχνε και τη ματιά του να δει τα δουλεύουμε σωστά. Ήταν πολύ θετικός και υποβοηθητικός και πάντοτε είχαμε μια καλή συνεργασία.
1: Μα ένα από τα χαρακτηριστικά που υπόθηκαν και φέτος στο μνημόσυνο των 40 χρόνων ήταν το πώς με τρόπο σχεδόν, όχι μαγικό, γιατί εντάξει μαγικά δεν γίνεται κάτι, αλλά με τρόπο ανιδιοτελή και με μεγάλη αγάπη και θέληση και στήθηκε μια τεράστια αλληλεγγύη, αλυσίδα αλληλεγγύης.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ ήμουν μικρή, αλλά θυμάμαι, έχω μνήμες, ότι ακόμα και άνθρωποι που τα σπίτια τους ήταν γερά,
2: ναι,
1: φρόντιζαν με κάποιο τρόπο να διευκολύνουν το γείτονα.
2: Ναι.
1: Μάθα μαγείρευαν ένα πιάτο παραπάνω. Μάθα τον φιλοξενούσαν σε ένα δωμάτιο που υπήρχε.
2: Κυρίως θα έδιναν τον μπάνιο τους, τον να μπάνιο μπορέσει να πληθεί.
1: Βέβαια, γιατί καλές οι χρυσές σκηνές, αλλά
2: το μπάνιο δεν γινόταν.
1: Στην πρώτη φάση, μέχρι να έρθουν μετά τα λιώμενα κλπ. Ναι, το μπάνιο δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
2: Ναι.
1: Καθόλου.
2: Ναι,
1: καθόλου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ήξερα εγώ το πώς γρήγορα, πολύ γρήγορα, στήθηκαν οι σχολικές μονάδες.
2: Ναι. Ναι, ναι, ήταν προτεραιότητες.
1: Ήταν προτεραιότητες για,
2: ναι,
1: να μην χάσουμε μαθήτρια εγώ τότε,
2: ναι,
1: για να μην χάσουμε τα μαθήματα.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και να μην μείνει πίσω πολύ μεγάλη ύλη, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω 2 εβδομάδες έκαναν τα σχολεία.
2: Ναι, ναι, καλά τα καταφέραμε στην,
1: ναι,
2: εκπαίδευση.
1: Πολύ
2: και μπορώ
1: καλά
2: να πω ότι και ιδιαίτερα τα παιδιά, και μιλώντας εγώ για τα δικά μου τα παιδιά και τον καταβλισμό στον οποίο φιλοξενηθήκαμε νότια της νομαρχίας τότε, που,
1: ναι,
2: τώρα εκεί που είναι το 24ο,
1: το 24ο δημοτικό.
2: Εκεί ήταν ο καταβλισμός μας.
1: Μακεδονίας, ναι, και Ψαρών.
2: Ακριβώς. Τα παιδιά το χαρήκανε σε,
1: ναι,
2: έναν βαθμό, διότι επανήλθανε σε γειτονιά που είχε εξαφανιστεί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και χαρήκαν ακόμα και το χιόνι που έπεσε.
1: 1987 ήταν αυτό.
2: Ναι, την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι, την επόμενη χρονιά,
2: ναι, ναι,
1: 1987, ναι, που τα σχολεία σταμάτησαν τότε.
2: Στο χιόνι.
1: Στο χιόνι.
2: Ναι.
1: Τα σχολεία σταμάτησαν νομίζω 2 μέρες, γιατί ήταν αδύνατο να πάμε να κάνουμε μαθήματα μέσα στα λιώμενα κλπ. Τώρα, εκείνες τις ημέρες και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά, το Δημαρχείο, οι υπηρεσίες, οι υποδομές είχαν πληγεί. Από πού διοικείτο μια κατεστραμμένη πόλη τις πρώτες ώρες και ποιος ήταν εκείνος που έδινε τις εντολές και με βάση τι σχέδιο, δηλαδή μπορούσε ο Δήμαρχος και οι στενοί του συνεργάτες να έχουν σχέδιο ή το σχέδιο δημιουργούνταν ώρα με την ώρα?
2: Ναι, έχω την αίσθηση, επειδή δεν συμμετείχα σε αυτό λόγω της αποκεντρωμένης αρμοδιότητας που πήρε στη συνέχεια, ότι ο σχεδιασμός ο βασικός υπήρχε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα και οι άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα που είχαν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία είχαν μια σημαντική συνδρομή.
1: Ναι.
2: Όμως έχω την αίσθηση ότι ο κεντρικός σχεδιασμός γινόταν από το Δήμο σε συνεργασία με τους άλλους φορείς. Κάποια πράγματα δεν ήταν δυνατόν να έχουν προβλεφθεί εξ αρχής,
1: ναι,
2: και έμπαιναν σε μια διαδικασία αντιμετώπισής τους. Αλλά υπήρχε ένας σχεδιασμός και γι' αυτό μπόρεσε αμέσως να προχωρήσει η κατασκευή των καταβλισμών, τα σχολεία που είπαμε, να τακτοποιηθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες που βοηθήσανε πάρα πολύ τα παιδάκια. Θυμάμαι τις κόρες μου που πηγαίνανε στη ΔΕΠΑΚ και πηγαίνανε στις σκηνές έτσι, και την άλλη χρονιά βέβαια,
1: ναι,
2: με τα λιώμενα. Άρα αυτό απαιτούσε ένα σχέδιο για να γίνει γρήγορα. Οπωσδήποτε κάθε σχεδιασμός έχει και κάποιες παραλήψεις που θα φανούν στην πορεία. Αλλά νομίζω για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, όπως φαίνεται γενικότερα και από τη γνώμη όσων ανθρώπων εμπλέκονται σε τέτοιες φυσικές καταστροφές, ήταν κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί στο μεγαλύτερο του ποσοστό και μπόρεσε να γίνει η αντιμετώπιση, ναι, άμεσα.
1: Και επιμέρους γίνονταν διορθώσεις
2: βέβαια,
1: και συμπληρώσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν μπορούσε κανείς να ξέρει με λεπτομέρεια. Εδώ προέκυπταν προβλήματα καθημερινά.
1: Βέβαια. Να θυμηθούμε λίγο. Μια που ήσουν στον τομέα αυτό της τροφοδοσίας, μέσα από την οργάνωση όλων αυτών των υπηρεσιών και των τομέων, πώς γινόταν η διανομή των τροφίμων, των νερού, των ειδών πρώτης ανάγκης, πού πήγαινε ένας πολίτης να δηλώσει, ας πούμε, την ζημιά του, άρα την ανάγκη του να συμμετέχει στην βοήθεια αυτή.
2: Όσο μπορώ να θυμηθώ, ήταν καταρχήν το άμεσο που ήταν στους τομείς όπου είχαμε τη μονάδα μας φτιάξει, αλλά ήταν και το Δημαρχείο που εκεί κανείς προσέφευγε για μια συνολική αντιμετώπιση. Τα θέματα των προμηθειών και της τροφοδοσίας λυνόντουσαν τα περισσότερα κατευθείαν από τους τομείς που είχαν αποκεντρωθεί. Τα γενικότερα προβλήματα, αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια και δεν ήμουνα και στην καρδιά εκείνη. Μια περίοδο βέβαια ήμουνα και σε αυτό το τροχόσπιτο που είχαμε πάνω στο ποτάμι νότια του αναψυκτηρίου και έδινα πληροφορίες. Και εκεί ερχόντουσαν άνθρωποι που τους καταφθήναμε στο γραφείο του Δημάρχου, που ήταν τότε εκεί η συνάδελφος η κυρία Γογόη Μιχάλου, εξαιρετική κυρία που ήταν ο άνθρωπος που μας υποδέχθηκε, και η ευγένειά της ήταν πραγματικά τέτοια που δεν μπορούσε κανείς να φύγει παραπονεμένος, και η Σούλα Ιτζέ, η Ελένη Ζήρα που έπαιζαν αυτό το ρόλο, ας πούμε. Αλλά και εκεί ήταν και άνθρωποι που συμπαραστέκονταν σε αυτούς τους ανθρώπους που ερχόντουσαν εθελοντικά. Θυμάμαι και καλλιτέχνες που πολλές φορές παρέμεναν εκεί υποστηρίζοντας την προσπάθεια χωρίς να έχουν κάποια αρμοδιότητα. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, αυτοί οι δύο χώροι ήταν κυρίως που μπορούσε κανείς να προσφύγει για να προβάλλει το αίτημά
1: του. Υπήρξαν, Γιάννη Παπαδόπουλε, στιγμές που φοβήθηκες ότι ο μηχανισμός δεν θα αντέξει?
2: Νομίζω, επειδή είμαι αισιόδοξος, θεώρησα ότι θα αντιμετωπίζαμε τα πράγματα. Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι που είχαν φοβηθεί τόσο πολύ και θεωρούσαν ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Αλλά η ζωή έχει τέτοια γυρίσματα. Βέβαια, τότε ήμουν και νεότερος. Τώρα ακόμα θα ήμουν ακόμα πιο σίγουρος ότι τα πράγματα θα γυρίσουν. Αλλά πάντοτε βγάζοντας αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας και βλέποντας τους ανθρώπους πώς συνέβαλαν, είτε είχαν θεσμική ευθύνη, είτε ήταν άνθρωποι απλοί που συμπαραστεκόντουσαν σε αυτή την προσπάθεια και για τη δικιά τους, και για το δικό τους όφελος, αλλά και ως συμβολή στη συνολική προσπάθεια, δεν φοβήθηκα ποτέ ότι κάτι δεν θα καταφέραμε να διορθώσουμε. Δεν είχα φανταστεί βέβαια τότε, για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη μεγάλη αλλαγή που θα γινόταν στην πόλη, που ο σεισμός έδωσε την ευκαιρία πολλά πράγματα να γίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό δεν περνούσε εκείνη την περίοδο στο μυαλό μου, περνούσε κυρίως η αποκατάσταση.
1: Ναι, υπήρχε η ατάκα σεισμός-σωσμός.
2: Ναι.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι. Ναι.
1: Να δούμε λίγο αν υπήρχε και αλληλεγγύη και μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η μια αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα του, ότι
2: η βοήθεια του ενός προς τον άλλον, στις αρμοδιότητες. Βέβαια, τότε είχαν τα πράγματα ξεφύγει από την κανονικότητα. Οπότε πολλά πράγματα, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ ήμουν στο τομέα μου αυτόν, ήταν η συνάδελφος, η Μακαρίτησα πλέον, η Ανούλα Ιμπαντέζου πίσω, η οποία προσπαθούσε να ανταποκριθεί σε ό,τι μπορούσε, γιατί και η γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε προβλήματα. Μπαίναμε δύσκολα μέσα, αλλά υπήρχαν και μερικά ζητήματα, όπως κάποιοι δημότες που επίγονται, μάλιστα για κάποιες, θυμάμαι, προσκυρώσεις, κάποια άλλα που... μετά την πρώτη θέλανε να τρέξουν. Υπήρχε αυτό, το λέω στο δικό μου τομέα, και νομίζω παντού όπου υπήρχε μια μετατόπιση ενός δυναμικού από το προσωπικό, υπήρχε μια αναπλήρωση, υπήρχε ένας κύκλος και μια αλληλοκάλυψη.
1: Θέλω να μου πεις πώς γινόταν η ενημέρωση. Είπες νωρίτερα ότι από τις πρώτες ώρες κιόλας του σεισμού, ο τότε δήμαρχος, ο Σταύρος Ομπένος, με μία ντουντούκα και με ένα αυτοκίνητο διερχόταν στην πόλη, σε κάποια σημεία και πεζός, νομίζω, όπου δεν μπορούσε να περάσει το αυτοκίνητο και έδινε οδηγίες στον κόσμο. Ήταν καταρχάς, πέραν του πρώτου σοκ, ήταν πολύ ιδιαίτερη η στιγμή να ακούει και να βλέπει κάποιος το δήμαρχο της πόλης να είναι τόσο κοντά του. Παρ' όλα αυτά, δεν έφτανε μόνο η παρουσία του, Πώς αλλιώς γινόταν σε μια πόλη που δεν υπήρχαν τηλέφωνα, που δεν, δεν υπήρχαν καταρχάς τα μέσα της επικοινωνίας όπως έχουμε σήμερα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος πόσο δύσκολα ήταν τότε τα πράγματα.
2: Βεβαίως. Νομίζω ότι το σημαντικότερο ρόλο στην ενημέρωση της εποχής εκείνης, δεν θυμάμαι πότε κυκλοφόρησαν τα Καλαμάτια να νέα, όχι αμέσως.
1: Ήταν η εφημερίδα που έφτιαξαν όλες οι εφημερίδες τότε της εποχής
2: για να
1: μαζί
2: μπορέσουν,
1: για
2: να συνεργαστούν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έφτανε στις σκηνές ήταν το ραδιόφωνο. Τότε που νομίζω και εσείς τότε ξεκινήσατε. Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή, διότι μέσα από το ραδιόφωνο που δεν χρειαζόταν κανείς να διαβάσει. Δεν χρειαζόταν να τρέξει να πάρει.
1: Δεν χρειαζόταν να έχει ρεύμα. Είχαμε τις μπαταρίες.
2: Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι ο κύριος φορέας ενημέρωσης.
1: Θυμάμαι ότι σε αυτή την εκπομπή ο Σταύρος Μπένος είχε πει πως ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς του είχε πει «Πες μου τι θέλεις άμεσα».
2: Ναι.
1: Και του είχε πει «Ραδιόφωνο».
2: Ναι,
1: για να μπορεί να έχει την επικοινωνία και μάλιστα υπήρχε και εκπομπή που ο ίδιος έβγαινε και έδινε. Δεν το θυμάμαι, αυτός μου το είπε. Εγώ δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, που είχε την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.
2: Μα θέλω να πω και σε αυτό το σημείο ότι πέρα από αυτό που αναφέραμε ως τοπική δραστηριότητα και συντονισμό προσπαθειών, ήταν και η συγκυρία, η πολιτική και η κοινωνική τότε θετική σε μια αντιμετώπιση του προβλήματος. Πέρα από κομματικές ή άλλες τοποθετήσεις του καθενός, υπήρξε μια ανταπόκριση και από μερικούς ανθρώπους, όπως ήταν ο Γιώργος ο Γεννηματάς, η Μελίνα η Μερκούρη, που πρώτος κυρίως στα θέματα της άμεσης αποκατάστασης, αλλά και η Μελίνα στα θέματα του πολιτισμού, που βοήθησε, ας πούμε, να περισσώσουμε ένα μεγάλο μέρος από αυτή την περιουσία του Δήμου. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και βοήθησαν την τοπική συλλογική προσπάθεια με το Δήμο μπροστά να μπορέσουν να κάνουν αυτό που έκαναν μετά στην ανασυγκρότηση.
1: Σε ό,τι αφορά και αυτό που είπες και την καθημερινότητα και τα τεράστια βήματα που κάνατε ως Δήμος όλοι, από το Δήμαρχο που ήταν επικεφαλής μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, θεωρώ πως έπαιξε ρόλο και η εποχή. Η δεκαετία εκείνη του 80 που νομίζατε, σωστά το νομίζατε, ευτυχώς που το νομίζατε, ότι θα αλλάξετε τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
1: Μια παρόρμηση λοιπόν που δεν έμπαινε τώρα εμπόδιο τίποτα, ούτε φυσική καταστροφή, ούτε τίποτα.
2: Ήτανε καταρχήν, όπως νομίζω και εσύ συμφωνείς, ήτανε το νεαρόν της ηλικίας των περισσότερων μας.
1: Βέβαια.
2: Και ήτανε...
1: Με πρώτον τον Δήμαρχο τότε.
2: Ναι, ακριβώς. Είμαστε τα νιάτα μας τότε. Και ήταν παράλληλα και το γεγονός ότι το κλίμα είχε... Έβγαζε έναν ενθουσιασμό. Ήταν κοντά στην μεταπολίτευση που ο κόσμος τότε είχε πιστέψει ότι μπορούμε τη χώρα μας να την αλλάξουμε εντελώς. Γίνανε πράγματα, αλλά και στη συνέχεια τότε ήταν η μεγάλη παρορμητικότητα που μας διέκρινε και γι' αυτό δεν υπολόγιζε και κανείς εύκολα μερικά πράγματα που όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν να τα υπολογίζει.
1: Τότε ήταν ο Σταύρος Μπένος ως επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο το είπε πρόσφατα και ο ίδιος άλλωστε, ότι υπήρχε μια αγαστή συνεργασία εξαιρετικών προσώπων.
2: Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι πολλά πρόσωπα, δεν θέλω να δικήσω κανέναν και να αναφερθώ ονομαστικά, αλλά την περίοδο που εμείς ξεκινήσαμε στο Δήμο υπήρχε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ήταν ενός υψηλού επίπεδου και θα έλεγα και πειθαρχημένο. Δηλαδή να φανταστείς, Μαρία, τότε ότι στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγώ ως γραμματέας τις παρακολουθούσα όλες, ακόμα και για να σηκωθεί κάποιος να πάει στην τουαλέτα έπαιρνα άδεια τον πρόεδρο. Δεν έμπαινε, έβγαινε όποτε ήθελε. Υπήρχε μια συγκροτημένη παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή ακριβώς και εκεί ισχύει αυτό που είπαμε πριν. Ήταν το πνεύμα που επικρατούσε τα πρώτα χρόνια, τα κοντινά χρόνια στη μεταπολίτευση, που κάθε θεσμός είχε αποκτήσει μια αξία την οποία την σεβόντουσαν όλοι όσοι τον υπηρετούσαν.
1: Μιλώντας για την ανασυγκρότηση τώρα, Είπαμε πως υπήρχε αλληλεγγύη και σε θεσμικό επίπεδο μια πρόσβαση άμεση του Δήμου Καλαμάτας στους θεσμούς, στα Υπουργεία κλπ. Ήταν ο ενθουσιασμός, ήταν το νεαρό της ηλικίας, η άγνοια του κινδύνου.
2: Ακριβώς,
1: όταν είσαι
2: ναι.
1: νέος. Ο Σταύρος Μπαίνος έχει επανέλθει στις ημέρες και έχει τονίσει τη σημασία και εκείνης της ανασυγκρότησης αλλά και την ανάγκη η Καλαμάτα να σχεδιάζει σήμερα ξανά συνολικά το μέλλον της. Θέλω να μου πεις πότε αισθάνθηκες ότι τελείωσε η φάση του τώρα σώζουμε ό,τι μπορούμε και άρχισε η φάση του πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια πόλη.
2: Μπορώ να πω ένα βήμα ήταν όταν περάσαμε από τις σκηνές στα λιώμενα. Mm. Ήταν μια ποιοτική αλλαγή που έβαζε τον κόσμο σε κάποιες καλύτερες συνθήκες. Γιατί εγώ έχω περάσει και από τα δύο αυτά τα στάδια. Και τις σκηνές και τα λιώμενα. Mm-hmm. Στη συνέχεια και σταδιακά αυτό το πράγμα άρχισε να το αισθάνομαι. Διότι στα λιώμενα η κατάσταση ήταν καλύτερη, δεν ήταν αυτή ότι είσαι εκτεθειμένος ναι. εντελώς στις καιρικές συνθήκες. Είχαν αρχίσει να συγκροτούνται και οι υπηρεσίες και κυρίως τα σχολεία, οι πολιτιστικές δραστηριότητες. Νομίζω προς το τέλος της δεκαετίας, θα έλεγα και με την αλλαγή και του Σταύρου, του Μπαίνου και τα λοιπά, που τον έχουμε συνδυάσει φυσικά με αυτή τη διαδικασία, θεωρήσαμε πια ότι φτιάχτηκαν οι υποδομές όπου πλέον πάνω σε αυτές θα πατούσαμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της πόλης.
1: Ουσιαστικά δηλαδή τέλος 80, αρχές 90.
2: Εγώ έτσι το αισθάνομαι και ίσως αυτό συνετέλεσε το γεγονός και την αλλαγή του προσώπου του Δημάρχου και την αλλαγή και του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το 90 η καινούργια Δημοτική Αρχή ξεκίνησε έχοντας ακόμα λιώμενα.
2: Σαφώς.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Που υπήρχαν δηλαδή, οι μνήμες ήταν εκεί, ήταν ζωντανές.
2: Γι' αυτό λέω σταδιακά.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά όσον αφορά τη δικιά μου πρόσληψη της αλλαγής, ίσως για λόγους έτσι συναισθηματικής φόρτισης προσωπικής, την βάζω εκεί. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν προφανώς στη δεκαετία του 90 και είχαν ουρές. Μερικά μέχρι πρόσφατα
1: ακόμα,
2: ήταν έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αισθάνθηκα τότε ότι ο Δήμος είχε αποκτήσει τη δύναμη να πατά σε αυτά τα οποία είχαν σχεδιαστεί και είχαν υλοποιηθεί, που αφορούσαν αντιμετώπιση της καταστροφής και μπορούσε εκεί επάνω να δημιουργεί.
1: Mm-hmm.
2: Και είχαν τόσα πράγματα δρομολογηθεί που μπορούσε κανείς να πατήσει στα δρομολογημένα χωρίς να χρειαστεί και κάτι καινούργιο, γιατί υπήρχε πολύ πράγμα.
1: Mm-hmm.
2: Βέβαια και τα καινούργια χρειάζονται, αλλά νομίζω ότι υπήρχε ένα ευρύ πλαίσιο από το σχεδιασμό που υπήρχε να λειτουργήσει κανείς.
1: Mm-hmm. Ήταν σημαντικό μάλλον ότι όλος ο μηχανισμός τότε, μέχρι και την δεκαετία του 90 εννοώ, είχατε πάρει απόφαση ότι δεν θα αποκατασταθεί απλώς η πόλη, θα επανασχεδιαστεί.
2: Σαφώς, ναι.
1: Και θεωρώ, και αυτό θα βγει νομίζω και από την εκδήλωση την αυριανή, ότι οι υπάλληλοι του Δήμου στο σύνολό σας τότε αισθανόσασταν ότι συμμετείχατε σε κάτι ιστορικό. Έτσι ήτανε ή το καταλάβατε χρόνια αργότερα αυτό?
2: Μερικά πράγματα τα καταλάβαμε αργότερα, αλλά ότι είχαμε μία συμμετοχή σε κάτι σημαντικό που γινόταν στην πόλη, το είχαμε από εξ αρχής.
1: Mm-hmm.
2: Άλλωστε και μόνο η καταστροφή μας ταρακούνησε και το συνειδητοποίησαμε αυτό. Να πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη. Και πριν το σεισμό, η δημιουργία των πολιτιστικών υποδομών της πόλης, όπου πέρα από την ιδιότητά μου και την αρμοδιότητά μου ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχα και σε μια επιτροπή που φτιάχναμε τις δημοτικές επιχειρήσεις, κυρίως στον πολιτισμό. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς το μεγάλο όφελος που θα έφεραν στην πόλη. Έχουμε βγάλει μουσικούς, έχουμε βγάλει καλλιτέχνες, έχουμε βγάλει χορευτές που έχουν, διαπρέπουν στο αντικείμενό τη. Εμένα η κόρη μου μεγάλη είναι απόφοιτο σχολή καλών τεχνών. Ναι. Ξεκίνησε από τις σχολές της ΔΕΠΑΚ. Δηλαδή, ναι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα φτάνα μέχρι αυτό το σημείο. Ήταν στο μυαλό μου αυτές η απασχόληση των παιδιών για να έχουν. Ναι. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό. Ήθελα όμως για να μην αδικήσω και κάποιους άλλους, πέρα από την προσπάθεια που κάναμε εμείς σαν εργαζόμενοι, ήταν και το γεγονός ότι συνεργαστήκαμε, ο Δήμος δηλαδή, με μια σειρά αξιόλογους συνεργάτες, επιστημονικούς και πολιτιστικούς, όπως ήταν οι πολεοδόμοι, όπως ήταν οι συγκοινωνιολόγοι, όπως ήταν οι άνθρωποι του πολιτισμού, έτσι, οι οποίοι ήταν ενός τέτοιου επίπεδου και πριν και μετά το σεισμό, που βοήθησαν την πόλη πραγματικά να πιάσει αυτά τα επίπεδα τα οποία έχει πιάσει και προχωράει σήμερα.
1: Και για την εποχή τότε, στο κομμάτι του πολιτισμού, γίνονταν εξαιρετικοί βήματα. Να θυμηθούμε την έκθεση της ΔΕΠΑΚ στις σκηνές, την εικαστική έκθεση με επικεφαλής διευθύντρια τότε του εικαστικού σχολείου, ήταν η Κλεοπάτρα,
2: ναι, Δίκα.
1: Λοιπόν, και υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν και βιντεοληπτικό υλικό από εκείνη την περίοδο, που πραγματικά θα ζήλευε στο σήμερα κάποιος εικαστικός αυτό που γινόταν στο τότε.
2: Μα και εγώ προσωπικά είχα 2 χρόνια είχα πάει και γιατί μου άρεσε η ζωγραφική από παλιά και είχα καταγίνει. Έτσι. Αλλά να πω και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Οι ομιλίες που γινόντουσαν τις Παρασκευές το βράδυ για την ιστορία της τέχνης, ένα περιβάλλον που ήταν εξαιρετικό, που είχες μια συζήτηση με αυτούς τους καλλιτέχνες και τους ιστορικούς τέχνης που έρχονταν και σου άνοιγαν τον ορίζοντα, να καταλάβεις πώς τη βλέπεις και μια διαφορετική ματιά στην προσέγγιση των έργων τέχνης.
1: Λοιπόν, 40 χρόνια μετά, οι άνθρωποι που υπηρετούσατε τότε στο Δήμο συναντιέστε στην αυριανή εκδήλωση Μνήμες Δράσης. Θέλω να μου πεις γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να μιλήσετε τώρα και τι θα ακούσουμε αύριο που ίσως δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.
2: Ναι. Η ανάγκη να βρεθούμε, καταλαβαίνετε, είναι μια ανάγκη συναισθηματική, όπως να το παραλληλήσω και με τα reunion, τα σχολικά.
1: Ναι.
2: Βρεθήκαμε 30 και 40 χρόνια μαζί. Συνεργαστήκαμε τόσα χρόνια. Συνεργαστήκαμε στην περίοδο της δεκαετίας του 80, που ήταν η φωτεινή περίοδος, πιστεύω, για εμάς. Και από εκεί και ύστερα βρεθήκαμε και αντιμετωπίσαμε και αυτή την καταστροφή του σεισμού. Και βέβαια συνεχίσαμε. Αυτά τα πολλά τα χρόνια που βρεθήκαμε μαζί, μπορώ να πω και το κλίμα δεν ήταν πάντοτε και το καλύτερο δυνατό. Όταν είσαι σε μια υπηρεσία και οι αντιπαλότητες θα υπάρξουν και οι ενστάσεις. Τώρα που όλοι πλέον είμαστε έξω από αυτή τη διαδικασία, έχουν γλυκάνει οι σχέσεις μεταξύ μας πάρα πολύ. Αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον πάντοτε χωρίς τις αναστολές του παρελθόντος, όπου υπήρχαν, γιατί δεν σημαίνει ότι ήταν παντού έτσι, υπήρχαν όμως οι στιγμές της αιχμής της τριβής. Και η ανάγκη μας για να δούμε τώρα, βλέποντας και αντιπαραβάλλοντας τις φωτογραφίες της εποχής εκείνης με τη σημερινή μας έτσι εικόνα, τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική της καρδιάς σήμερα, ήταν αυτό το οποίο μας οδήγησε στο να βρεθούμε. Γιατί φέτος, αυτό το έχουμε σκεφτεί εδώ και 2-3 χρόνια που φτιάξαμε το Σύλλογο. Και μπορώ να πω ότι ήταν μια από τις κυρίαρχες αιτίες που φτιάξαμε το Σύλλογο. Όμως βρισκόμαστε την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλαμε όμως να βρεθούμε μαζί με όλους μας τους συνεργάτες, και αυτοί που είναι στο Σύλλογο, αλλά και με τους αιρετούς και με όσους άλλους, όπως τους δικούς σας συναδέλφους, τους δημοσιογράφους της εποχής εκείνης, τους ανθρώπους από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως ήταν η Πρόνοια, όπως ήταν αποκεντρωμένη διοίκηση, οι πιθανόν πυροσβέστες.
1: Η νομαρχία, το συντονιστικό της νομαρχίας, που η φίλη ακροάτρια η Δήμητρα το στείλε τώρα σε μήνυμα ότι τότε συντονισμός γινόταν από το ΣΝΟ.
2: Όχι, ναι, το συντονιστικό νομαρχιακό όργανο. Εγώ το λέω αυτό που προσλάμβανα από πλευράς Δήμου. Έτσι, δεν την αμφισβητώ τη Δήμητρα. Άλλωστε, επειδή μου έκανε και ένα παράπονο προχθές που βρεθήκαμε μαζί, μα δεν μιλάει κανείς για την ομαρχία. Γι' αυτό εμείς έχουμε σήμερα, αύριο, ανοιχτή την εκδήλωση, ακριβώς για να μας δοθεί η δυνατότητα, όχι μονάχα οι συνάδελφοι δικοί, και αυτοί που συνεργαστήκαμε, ή και αυτοί που έζησαν τα τα γεγονότα και έχουν κάτι να θυμηθούν και αισθάνονται την ανάγκη να το θυμηθούν μαζί μας, είναι ευπρόσδεκτοι να τα πούμε, έτσι. Βέβαια. Αυτή ήταν η ανάγκη.
1: Ναι. Ελπίζω αύριο να ακουστούν και ιστορίες υπαλλήλων και από άλλες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστές.
2: Ναι.
1: Ευκαιρία είναι.
2: Ναι, μα αυτό και εγώ έχω ζητήσει και από τους συναδέλφους μου. Τους είπα, βρε παιδιά, κάτι, μια ιστορία ακόμα και να έχει το αστείο της υπόθεσης. Μια ιστορία που ιδιαίτερη, που δεν την ξέρουμε, που θέλετε να την πείτε. Και έχω και εγώ κάποιες στο μυαλό μου τέτοιες να τις πω, τις κρατάω για αύριο.
1: Προφανώς. γιατί θα πρέπει να πούμε ότι συνέβαιναν και πάρα πολλά ευτράπελα. Δηλαδή, ενώ κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης των σκηνών, των λιωμένων, συνέβαιναν και αστεία περιστατικά.
2: Τι θυμάσαι εσύ?
1: Εγώ δεν θυμάμαι, γιατί δεν ήμουν σε ηλικία να συμμετέχω σε αυτά, αλλά θυμάμαι κάτι που μου εξιστορούσε μετά πολλά χρόνια και γελούσαμε η αείμνηστη Σοφία Φίλντιση. Λοιπόν, που ήταν δημοτική σύμβουλος τότε, υπεύθυνη για τον πολιτισμό κλπ. Και στην πρώτη, στο πρώτο κύμα, έτσι, μετά την καταστροφή, βρέθηκε σε μία από τις επιτροπές που θα έδιναν τις σκηνές. Και πήγε λοιπόν μία οικογένεια Ρωμά να πάρει τη σκηνή. Προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι δεν είναι για αυτούς οι σκηνές. Οικογένεια Ρωμά να πάρει τη σκηνή. Προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι δεν είναι για αυτούς οι σκηνές, αλλά είναι

0: ήταν καν, δεν έμενε καν στην, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Λοιπόν, τέτοια ευτράπελα, τέτοια αστεία. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν.
0: Έχουμε όλοι μας.
1: Ναι. Και αυτά διανθίσανε και τις πολλές φορές, ας πούμε, και τον κόπο.
0: Βέβαια.
1: Και τη δυσκολία, έτσι, που σου δημιουργούσαν μια διαφορετική αίσθηση από αυτή την πίεση που αισθανόταν κανείς πολλές φορές να εξυπηρετήσει τις ανάγκες.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είχαν συμβεί και σε εμάς, στη σχολική κοινότητα, πολλά αστεία. Γιατί ένα μεγάλο μέρος της σχολικής ζωής, ειδικά τον πρώτο χρόνο, τον βγάλαμε στις σκηνές.
1: Ναι.
0: Όπου αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά. Γιατί οι σκηνές, ας πούμε, ήταν μέσα στο στρατόπεδο, εδώ που είμαστε τώρα.
1: Ναι.
0: Και το κηλικείο μας ήταν μαζί με το καψιμί. Λοιπόν, είχαμε λίγο, ναι, πώς το λένε, ναι, πάρει μυρωδιά από, ναι, από χακί. Ή μετά που το 1987 στα λιόμενα πια χιόνισε, κάτι που πρώτη φορά εμείς το είχαμε ζήσει στην Καλαμάτα ως, ναι, μικρά παιδιά. Και που δεν ξαναχιόνισε κιόλας από τότε. Δηλαδή δεν το έστρωσε τόσο σοβαρά, δεν το έχει ξαναστρώσει στην Καλαμάτα,
1: ναι,
0: το 1900.
1: Εγώ θυμάμαι πριν, τη δεκαετία του 60.
0: Ναι, εμείς δεν τη θυμόμαστε αυτή. Λοιπόν, που ήταν η χαρά μας που δεν θα πηγαίναμε σχολείο.
1: Ναι.
0: Αυτό κρατάς. Ναι. Ναι. Κρατούσαμε τότε ότι, ναι, α, ωραία, ναι, κοπάνα σήμερα. Δεν, κοπάνα δικαιολογημένη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα έχουμε σχολείο.
1: Νόμιμη
0: κοπάνα. Νόμιμη κοπάνα. Θέλω να κλείσουμε, Γιάννη Παπαδόπουλε, με το εξής. Αν μπορούσες σήμερα να μιλήσεις στο νεότερο Γιάννη Παπαδόπουλο, στο δημοτικό υπάλληλο που βρίσκεται μέσα σε μια κατεστραμμένη Καλαμάτα, το Σεπτέμβριο του 1986, τι θα του έλεγες?
1: Τι θα του έλεγα? Ίσως μπορώ να μιλήσω στο αντίστροφο περισσότερο, να σου, ναι, πω το πρώτο.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο θα του έλεγα: μη φοβάσαι τίποτα, τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα, προχώρα όπως έχεις μάθει να προχωράς και πριν από το σεισμό. Το αντίστροφο τώρα, σκεπτόμενος, ναι, ας πούμε, θα έκανα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές έχω σκεφτεί όταν, άμα ήμουν νεότερος, μωρέ, πολλά πράγματα έτσι τα βλέπεις με την εμπειρία τη τώρα. Γιάννη Παπαδόπουλε, με αυτά που ξέρεις, που μη σκέφτεσαι πως θα τα έκανες πριν, να τα σκεφτείς πως από εδώ και στο εξής μπορείς να τα υλοποιήσεις.
0: Μπορείς να τα υλοποιήσεις. Ναι. Γιατί ακόμα και αν αφυπηρέτησες, αν βγήκε στη σύνταξη, κάποια στην καθημερινότητά σου τα υλοποιείς, έτσι. Είναι μέρος πια μιας δραστηριότητας.
1: Και μια φιλοσοφία, τρόπο ζωής, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Θέλω να μου πεις, όταν το 2005, γιατί από το 1983 μέχρι το 2005 εσύ βρέθηκες γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε θυελώδεις συνεδριάσεις, σε σημαντικές συνεδριάσεις, σε αποφάσεις που άλλαξαν την πορεία της πόλης και της ζωής μας, καθημερινότητάς μας. Μετά, από το 2005 μέχρι το 2019 που αφυπηρέτησες, που συνταξιοδοτήθηκες, στον τομέα καθαριότητας.
1: Ναι.
0: Και εκεί μια πάρα πολύ υπεύθυνη θέση. Βλέποντας λοιπόν το σήμερα,
1: ναι,
0: είσαι ικανοποιημένος από την εξέλιξη της πόλης, μεγαλώνει, γιγαντώνεται, όχι απλώς μεγαλώνει,
1: ναι,
0: με βάση βεβαίως αυτό που ξεκινήσατε εσείς να χτίζετε το 80, αλλά αναγκαστικά διαφοροποιημένη με τις ανάγκες τις σύγχρονες.
1: Ναι. Θα έλεγα, εγώ είμαι πολύ ευτυχής που η πόλη μεγαλώνει. Απλώς θέλω να επισημάνω ένα πράγμα που το είχα ζήσει και ως νεότερος. Θα πρέπει να μεγαλώνει όμως σε σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι απλώς να μεγαλώσουμε για να μεγαλώσουμε. Δεν είναι πόσο πληθυσμό θα έχει η πόλη μας. Είναι σημασία ποιες θα είναι οι λειτουργίες της και πώς θα την προστατεύσουμε, ούτως ώστε ο χαρακτήρας αυτός που της έχει δοθεί μέχρι τώρα να μην αλλοιωθεί. Και εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να υπάρχει μια

0: συνένεση και μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των ανθρώπων που έχουν θεσμικές θέσεις στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι κατέληξα κάπου και η προσπάθειά μου είναι να το επιβάλλω. Είναι κατέληξα κάπου και το συζητώ, μήπως κάτι διαφορετικό πρέπει να λάβω υπόψη μου. Ο ανοιχτός διάλογος, όταν δεν έχουμε παροπίδες, είναι αυτός που βοηθάει να αποφύγουμε τα σφάλματα. Και η Καλαμάτα απέφυγε κακοτοπιές στο παρελθόν που θα είχαν δημιουργήσει σήμερα πράγματα που δεν θα ξεπερνιόταν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψηρίζουμε τη μαϊμού για το κάθε τι.
1: Έτσι, βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να βρίσκουμε σε όλα τα πράγματα το μέτρο. Το παν μέτρον άριστο είναι αυτό που έχω εγώ για τη ζωή. Έτσι. Η δυσκολία είναι να βρεις το μέτρο.
1: Με αυτή την ατάκα λοιπόν, ότι η δυσκολία είναι να βρεις το μέτρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδόπουλο, που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας ο Σύλλογος των Συνταξιούχων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νόμου Μεσσηνίας θα κάνετε αυτή την εκδήλωση για την δεκαετία του 80, που άλλαξε ουσιαστικά το τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης με αφορμή τα 40 χρόνια από τους καταστρεπτικούς σεισμούς της Καλαμάτας. Ευχαριστώ και πάλι.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που κάναμε. Ευχαριστώ.
1: Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο μας. Εμείς αύριο πάλι στα μισά της μέρας εδώ. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το ΕΦΑΠΑΞ, επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πυρικλώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται ΦΑΠΑΞ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δουν στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και ακροατήρες σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο Δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας, επίπεδο Δήμων Δημοτικών Ενωτήτων. Για να σου πω, πολύ σύντομα να σα πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχέ, δηλαδή και οι Δήμο Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, νομό Περιφέρεια και Ιωαννίνων, Περιφερειότητα Κοζάνη και Περιφέρεια Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή λίμνη. Οι διπλανέ περιοχέ ενώ τεσπούμε είστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τι γεννήσει κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως κάτι κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε. Που
0: μάλιστα.
2: Έχει σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το υλικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει. Ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις. Ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι στην ορεινή και μηνωνή περιφέρεια Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αυτό να είναι παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40.
0: Με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο τους παιδί είναι ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από το 35, στον βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπως η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε συγχρόνω με 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Εντάξει, ναι, 10%, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση όσοι αύξηση μέση ηλικία στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα πράγματα, αυτό διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, Έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι ολοπεριορισμένες και προσφέρουν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό η αύξηση μέση ηλικία, παρόλο που δεύτερο το τελευταίο, η προβλητική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβλητική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%. Είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την υποχρεωτική είναι αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγματών. Πόσα παιδιά κάνουμε. Και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουμε παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Αυτό δεν είχε το χρόνο να σου το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Αυτοί που έχουν μείνει δεν θα φύγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να προσελκύσουν και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε mm-hmm. να υπάρχει η οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί έτσι. Τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκυ, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Και τι εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις τις πυρόσβες να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα mm-hmm. του ΑΟΥ. Αυτή Μάλιστα. την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα. Προφανώς mm-hmm. δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάρειες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 σύλληψεις ανηλίκων και σύλληψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
4: Καλό μας, Μαρή. Οι σύλληψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες, όλες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου, αυτό που είναι. Δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της τετρακατράχνης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός. Τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή τη διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελέα ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
4: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάσχει από την εφηβεία της από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
5: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, στην ουσία δεν είναι καν βρέφος. Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Στην μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης. προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπει τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το, ίδιο, από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος του 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποίησε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015 και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε εκτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι συνέβη, και αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό, προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληστική θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρουσιάθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, και συνδίκη από την πλευρά του Δασαρχείου. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι, στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λίκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επιχείρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου, της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μιχάλη.
4: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την αμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων. Και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών. Τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαληθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανση και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανση στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλετζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε μάλιστα, η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κάτοικοι εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας, η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
6: Εκεί και στην πόλη, αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους, προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ ο τόνος το ξύλο οξιάκ, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο, όμως, η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις σταυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν, όπως χαρακτηριστικά λένε, και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤΑ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν βέβαια σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου, και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο? Από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενεύη και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Ναι, Βίκη, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών χωρέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
8: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια, την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά 2 διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η θετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών υποπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, Να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιερά Πέτρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδες στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιερά Πέτρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιερά Πέτρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, ο τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοτικοποιών. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτήτου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
10: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα κενού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Αλλά τώρα, με αφορμή την καταγγελία, έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ενενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
11: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικίματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου τα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
12: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118.

0: Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. Ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά αποδράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: 3 ποδηλατοπορίες και 1 πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του η μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου, η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναφιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βραδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο, λυρικό και συμπληρωματικό

0: συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο ματωμένος γάμος εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρίας εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν τους ενώ του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση, στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν αν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνά Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε, αν τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνονται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος συγγραφέας, ένα νέο πανκέφαλο για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεση που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
4: Ναι.
3: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
4: Ναι.
3: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
4: Ναι.
3: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
5: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
4: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
5: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σε συμπαξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλογία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Ελένα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ανατολή του Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα Ανατολή του Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στα θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφταση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσά τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος γρηγόρι αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, που συνεχίζεται και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές, και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο ο Ρωσοκανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κίεβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου επισημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτήριο ιδρύθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Earth News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
8: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις. Στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμογή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο συναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166, και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
9: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσου συγκριτήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εν καιρό στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
10: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εν καιρό, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
11: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα, την ανάγκη να εντοπιστούν οι απατεώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε 3 φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
12: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεκτές εξαπατήθηκαν.
13: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
14: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
13: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
15: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο, αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραίοι.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
16: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του, και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
17: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, το τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα. Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
18: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της, της υποβολής, θα έλεγα.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό σύστημα.
17: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
18: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
17: Μάλιστα.
18: Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια, υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβτικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
19: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
17: εξοπλισμένους, έχουν, κατάλληλα εξοπλισμένους,
19: ακριβώς, εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Υπάρχει και ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως επισημαίνεται πρέπει να παραπέμπεται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News Radio 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
20: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
17: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
20: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Earth News ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προθεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση δηλαδή θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούση, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
23: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
2: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο νομίζω καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν κάποιο, ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σε αποφάσεις της δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αρχή Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοτική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Κασιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Πρωθυπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κολογιώργης, αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι είπε ναι από το χέρι για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
3: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Κασιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
4: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός. αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
1: Υπάρχει ένας νόμος, το 23, αυτός ο νόμος
4: μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
1: Πάντως,
4: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν υποψήφιοι κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
0: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, ο Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
5: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
6: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
5: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
0: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Κασιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος, που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει το επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη την Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, του δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων. Ο φασισμός διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης για τις Χρυσές Αυγές ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις πεπιθήσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
0: Γιάννη Μύτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
24: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
25: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
21: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα 2 εγκλήσεις να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάι έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
22: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού για να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
0: Αγγέλη Μητρούς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία η οποία φαίνεται ότι απειλεί να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Για πρώτη φορά λοιπόν οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν στις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Η στόχη τους είναι βεβαίως διαφορετική. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνή της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης όπως χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κασάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
9: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία την, θα λέγαμε, την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η Αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές. Και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με

0: περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Σαμ Όλμαν, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω για παράδειγμα προπαγανδιστικών βίντεο.
1: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλωσε εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλιων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
3: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν

0: δοκιμάσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTV Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16 του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός Άκης στο χάντμπολ, στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση. Ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι είναι η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένη δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνες, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ, με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου. Η ίδια σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει δεν είχε παραβιάσει καμία από τις προηγούμενες άδειες. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκαν οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την άρση του απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25.
2: Earth Kalamatas. Μας ακούτε στους 107,2 και...
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

There's Lovely Day, γιατί υπάρχουν και εκείνοι μεταξύ μας που όταν ξεκινάει το φθινόπωρο λένε ωραία ανακούφιση. Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά από τις 5, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται. Και εκεί είναι απογευματάκι Τρίτης. Ήθελα να πω Τετάρτης, βιάζομαι κάπως αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω. Είναι απογευματάκι Τρίτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Μάουντεν, ο Μπον Τζαγιάρ, και έβλεπε ένα άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι μπορεί να μας κάνει πιο παραγωγικούς, μπορεί όμως να μας κάνει και λιγότερο ικανούς. Ρωτάει δηλαδή τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης. Ο Εβαν Χούμιγκερ, κορυφαίος ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας στην Anthropic, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Claude, ανέφερε πρόσφατα σε ανάρτησή του ότι ο κίνδυνος από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν σήμερα είναι χαμηλός. Αυτό που τον ανησυχεί όμως είναι το ενδεχόμενο η τεχνολογία να εξελιχθεί και να βελτιωθεί τόσο γρήγορα, ώστε σύντομα να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Υπήρξε μια κουβέντα γύρω από αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη με ενθουσιασμό. Βλέπουν δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αν κοιτάξει λοιπόν κανείς, λέει, τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν δύο άκρα. Από τη μία είναι ο φόβος, μήπως ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, και από την άλλη η σχεδόν άκρητη πίστη στις δυνατότητές της. Και η Σίο Μονίχο, που είναι υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, θέτει ένα ερώτημα σχετικά με το ζήτημα. Τι μας συμβαίνει όταν αρχίζουμε να αναθέτουμε σε μια μηχανή ένα μέρος της διαδικασίας της σκέψης? Και αυτό, λέει, που με ανησυχεί, γράφει η ίδια, περισσότερο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει το πώς γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις, είναι η υπερβολική εξάρτηση από το εργαλείο και η πιθανότητα μαζικής αποδυνάμωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη γνώση. Νομίζω ότι το ακούμε όλοι αυτό, αν δεν το βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνει.

καταπιάνεται με πολύ ωραίο θέμα στο One Man η Μάρο Παρασκευούδη. Τίτλος του «Γιατί το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο εστιατόριο είναι τελικά ωραίο». Και γράφει λοιπόν πως... Γράφει λοιπόν για τη γοητεία που έχουν η επίσκεψη, για τη γοητεία που έχει, που κρύβει η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο και κάπως την τελετουργία που υπάρχει εκεί, αλλά μιλάει και για αυτόν τον άγραφο κανόνα που αξίζει λέει να παραβιάζεται, το πού θα καθίσουν οι συνδετημόνες, γιατί όταν λέει υπάρχει επιλογή να καθίσουν ένας δίπλα στον άλλον αντί για απέναντι, ίσως αξίζει να την προτιμήσουν. Δεν χρειάζεται να είστε λέει ζευγάρι για να προτιμήσετε τις διπλανές θέσεις στο τραπέζι αντί να καθίσετε απέναντι. Για κάποιους το να κάθεσαι κολλητά με το σύνοδό σου στο εστιατόριο μοιάζει υπερβολικά λέει ρομαντικό, κάπως cringe ή ακόμη και δείγμα υπερβολικής εξάρτησης. Και λέει μήπως η αμηχανία γύρω από το να καθόμαστε δίπλα-δίπλα είναι απλώς ένα ακόμη κοινωνικό κατάλοιπο, όπως το να τρώει κανείς μόνος του. Σε άλλες κουλτούρες όπως τη γαλλική η συγκεκριμένη διάταξη δεν θεωρείται καθόλου παράξενη. Και υπάρχει και κάτι απελευθερωτικό σε αυτήν, αντί να κάθεται ο καθένας απέναντι από τον άλλον σαν να συμμετέχει σε μια επίσημη συνάντηση. Οι δύο άνθρωποι μοιράζονται την ίδια πλευρά του τραπεζιού και κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται λέει στην ίδια ομάδα.

Αν με ρωτάς πάντως, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να βρεθούμε στην ίδια ομάδα, αλλά κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για το αντίθετο. Σε 3 λεπτά θα είναι 5:30, οπότε έχουμε ειδήσεις. Και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασόκ και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

crecen las flores y todos los colores del arco.

Πορβενίρ για την επιστροφή και Σοτομαγιόρ και 35 λεπτά μετά από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 με τις μουσικές μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε. Είναι απόγευμα Τρίτης, κάνουμε παρέα όπως κάθε ημέρα. Καλησπέρα ξανά. 2-10-6-0-6-64-29, τελευταίες καλησπέρες εκεί και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Μάικλ Κιουανούκα και το Love and Hate, τα δύο πράγματα, τα δύο συναισθήματα θα λέει κανείς, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε, κάνω και μια και ένα κλικ, το καθιερωμένο κλικ στην κίνηση, στο χάρτη, για να δω την κίνηση στους δρόμους της πόλης και τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Χρειάζεται πολύ υπομονή, χρειάζεται πολύ προσοχή, συγκέντρωση, ραδιόφωνο και μουσική για να διασχίσει κανείς τους δρόμους της Αθήνας, για να περάσει τα εμπόδια, γιατί είναι πάρα πολλά από ό,τι βλέπω. Είναι αυξημένη πολύ η κίνηση στον Κηφισό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας και στο Παγκράτη και στην Περιφερειακή Οδό και στην Κατεχάκη, στα Νότια Προάστια, στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένης και εκεί στην Αργυρούπολη επίσης, στις οδούς εκεί γύρω στην Ανογλυφάδα έχει πολλή κίνηση. Οπότε τι να πει κανείς, υπομονή, εξοπλιστείτε με υπομονή. Εμείς πάμε για το φινάλε.

0: Νογκαέρες και το End of the Road, γιατί φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. End of the Road λοιπόν, για να έρθει σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο δίωρο με το δικό της road trip. Λοιπόν, αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε εμείς. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό απόγευμα από τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έτσι ξαφνικά έφτασε το φθινόπωρο. Έτσι ξαφνικά άλλαξε το τοπίο 15 Σεπτεμβρίου. Με φθινοπωρινό καιρό, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο, δειλά-δειλά, με υγρασία. Με σύννεφα να μαζεύουν πολύ βροχή από ό,τι φαίνεται εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί σε άλλα σημεία βρέχει. Donny Hathaway με το The Ghetto στον αέρα μας, Κόσμος, στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Αμάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό στους 93,6 με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει για τον ήχο μας. Και φυσικά αν βολεύει ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος ραδιοφωνικός πλανήτης. Ελληνική ραδιοφωνία με τα όλα της. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast ζωντανά και on demand. Καλώς ήρθατε λοιπόν όσοι μόλις συντονιστήκατε και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio με ένα search στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media που ακολουθείς. Κάνεις ένα like, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, διαβάζω όλα αυτά που τρέχουν. Είσαι συντονισμένος γενικότερα, πάντα με τον κόσμο.

Here comes the rain again, Σόνε Σκοφέρη. Ακούσαμε κόσμος στα ραδιοφωνά σας με βροχούλα να έρχεται, με το φθινόπωρο να μπαίνει τώρα, 15 Σεπτέμβρη, και κίνηση στους δρόμους. Υπομονή, εδώ είναι ο κόσμος να σας κρατήσουμε παρέα, να γίνει πιο ευχάριστο αυτό αν έχετε κολλήσει στο δρόμο. Electric Spanish, τι στον αέρα μας.

Electric Spanish, λοιπόν, ακούσαμε από τον Τιουάιο και Leon Bridges με το Light the Way. Happiness Anytime το άλμπουμ.

Light the way, λέει ο Λέον Μπρίτζες. Οι επιστήμονες πάντως λένε ότι η μουσική ενεργοποιεί περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου από οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα. Γλώσσα, κίνηση, συνέστημα, μνήμη, ανταμοιβή. Τίποτα δεν κάνει αυτά που κάνει η μουσική, που σε δύο έρευνες που έγιναν, αν ας πούμε σε ένα εστιατόριο η μουσική είναι αργή και ήρεμη, κάνει τους πελάτες να τρώνε πιο αργά και να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή κάποια ακριβά εστιατόρια, λένε οι επιστήμονες, παίζουν κλασική μουσική, είναι στρατηγική δηλαδή η χαλαρή μουσική. Άμα παίζει τίποτα χάι χούι και μπίτια και αυτά και χορευτικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και πώς τρώει κανείς. Αλλά άμα είναι αργή η μουσική, λέει ότι ο κόσμος τρώει πιο αργά, το απολαμβάνει. Έρευνα του Harriet Vatt University έδειξε ότι το ίδιο κρασί μπορεί να το γευτεί κανείς διαφορετικά ανάλογα με τη μουσική που ακούει. Δεν αλλάζει το κρασί, αλλάζει ο εγκέφαλός σου. Τέτοια δύναμη έχει η μουσική. The Music Played, Matt Monroe.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

volar, muerdo και lindo pimienta, Ισπανία και Κολομβία, στο δεύτερο ημίωρο παρέα εδώ στον κόσμο στις συντονισμένους 93,6. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Στα μέσα του μήνα το φθινόπωρο αποφάσισε να έρθει, να φτιάξει το τοπίο, να αλλάξει, να φέρει τη βροχή και με έναν ουρανό αθυμωμένο, έτσι, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα που μαζεύονται τα σύννεφα. Διαβάζω εδώ και στα μηνύματά σου ότι βρέχει και στην Αίγινα σε διάφορα σημεία. Συντονισμένοι είστε στον κόσμο, που και αν βρίσκεστε ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, ζωντανά, on demand, εκπομπές, podcast, πληροφορίες, φωτογραφίες. Είναι όμορφο γενικότερα να βρίσκεσαι στον κόσμο του rteco, γιατί μπορείς πάρα πολλά να παρακολουθήσεις και φυσικά συντονίζεσαι με όποιον τρόπο μπορείς στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτουλα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό με Βάγια Κοντίος να ερμηνεύει Ντάνι Κλάιν στα γαλλικά. Το Ζελέμ Ζελέμ από το The Promise.

Άγια Κοντιο, Σιντάνε Κλάιν, ναι, να τα λέμε αυτά γιατί στα podcast θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα στα podcast του κόσμου μέσα από το erteco.gr. Είναι και η συνέντευξη της Ντάνε Κλάιν στο μεταξύ μας που μιλάει για όλα σχεδόν, πολύ ειλικρινής και τα βάζει θέματα έτσι πολύ δυνατά στο τραπέζι μέσα από το erteco, όλα αυτά τα podcast του κόσμου, όπως είναι το μεταξύ μας. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το τα πάντα για τον Bad Bunny από τον Βασίλη Σταματίου και το podcast του, αφιερώματα, Cosmos Jazz, τα Cosmos Lab, για να έχετε και mixed που ακούγονται και κάθε Σάββατο βράδυ live εδώ στον κόσμο, στον αέρα μας, αλλά μπορείτε να τα βρείτε όλα στο erteco αυτά και αφιερώματα ειδικά, όπως ένα αφιερώμα που έκανε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος για την Κασάνδρα Wilson, για αυτή τη σπουδαία φωνή που έφυγε 1η Σεπτέμβρη. Έφυγε στα 70 της η Κασάνδρα Wilson και θα την ακούσουμε σε ένα φοβερό Fragile.

Fragile του Sting εδώ από την Cassandra Wilson. Τόσο με τέτοιες φωνές το έχουμε πει. Εκτελέσεις τραγουδιών, διασκευές δεν είναι απλά μια διασκευή, γίνεται εμπειρία. Αυτό ήταν εμπειρία, δεν είναι διασκευή. Όλη καινουρχίστρωση η ερμηνεία της. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με καλλιτέχνες τόσο μεγάλους, όπως ήταν η Cassandra Wilson. Έφυγε 1η Σεπτέμβρη στα 70 της, τώρα το 2026. 15 Σεπτεμβρίου όμως, σαν σήμερα, το 2008 στα 65 του, φεύγει ο Richard Wright, ιδρυτικό μέλος του Pink Floyd, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, γιατί ήταν η ήρεμη δύναμη ο Wright. Ο άνθρωπος που έγραφε, έκανε τις ενορχιστρώσεις, συνθέσεις φοβερές, ήταν ήρεμος, ο από πίσω άνθρωπος που βάζει όλη την πλάτη. Ο Γκίλμουρ πάντα το έλεγε ότι χρωστάει πολλά στο Wright. Είναι σε τέτοιες μεγάλες μπάντες βέβαια όπως είναι η Floyd, δεν είναι ο Γκίλμουρ μόνο ή ο Waters και ο Mason, ο Wright, όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρουν ένα τεράστιο κομμάτι σε αυτό που εμείς ακούμε ως τελικό αποτέλεσμα. Δεν έγιναν όλα από τον Gilmour και τον Waters. Ο Richard Wright λοιπόν πολύ σημαντικός και ήταν και ένας άνθρωπος που βοηθούσε πολύ και τον Gilmour ψυχολογικά. Το είχε πει ο Gilmour, δεν άντεχε καθόλου τον Waters. Ο φίλος του, ο καλός, ήταν ο Wright. Κάποια πράγματα που είχε παίξει ο Wright είναι στο καινούριο άλμπουμ του David Gilmour. Ήταν αυτοδίδακτος σε πολλά όργανα, έπαιζε πολλά μουσικά όργανα ο Wright. Γνώρισε τον Roger Waters και τον Nick Mason όσο σπούδαζε αρχιτεκτονική αρχικά στο Λονδίνο. Και έτσι τα έφερε η ιστορία. Ο ρόλος του μεγάλος, η επιρροή του Wright στα πλήκτρα, σε ό,τι έκανε μέσα στους Floyd, και να μην ξεχνάμε και τα τεράστια κομμάτια που έγραψε. Είτε το Great Gig in the Sky, είναι με την υπογραφή του Richard Wright. Έκανε μια ενορχίστρωση. Είχαν φέρει την Claire Torres στο στούντιο και τη ζήτησαν να αυτοσχεδιάσει σε φωνητικά. Και λέγει ο Wright ότι δεν το περίμενε, ότι κανένας από τους Floyd, ότι θα δώσει την ερμηνεία της ζωής της. Ήταν άλλη μια έτσι μυστηριακή μέρα στο στούντιο, όπως γίνεται, έχει γίνει σε πολλά τραγούδια τους. Να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα, όπως με το Wish You Were Here που μπήκε μέσα, εδώ το γράφανε, το Shine On Your Crazy Diamond που μπήκε ο Syd Barrett. Great Gig in the Sky, φοβερός τίτλος. Έδιναν φοβερούς τίτλους οι Floyd και ταιριάζει και στο Wright, να το αφιερώσουμε. Εκεί που βρίσκεται σαν σήμερα και έφυγε το 2008.

Gig in the Sky λοιπόν, Richard Wright φεύγει το 8 και αναγνωρίστε και τον αναγνώρισε ως ένας από τους καθοριστικούς και υποτιμημένους πυλώνες του ήχου, τον Floyd.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl

0: Είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ruby Womack, California Dreaming. Μπορούμε να το πούμε και εμείς. Όχι Winter's Day, αλλά Autumn's Day σίγουρα είναι ένα φθινοπορεινό τοπίο, αν και ακόμη ζέστη είναι εδώ. Είναι αυτό που είναι οι μέρες που μπερδεύεσαι. Έτσι είναι το φθινόπορο. Με το που μπαίνει κατευθείαν, δεν ξέρεις πότε έχει ζέστη, πότε έχει δροσιά, τι να φορέσεις, που να βγεις. Φθινόπορο και άνοιξη. Λίγο μετά τις 7, 15 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τρίτη στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Μερικά τραγούδια έρχονται από το παρελθόν για να φρεσκαριστούν, να δροσιστούν, όπως το Don't Look Any Further. Εσείς μας ακολουθείτε τις σελίδες μας βέβαια στα social media, Cosmos Radio σε Facebook και Instagram, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Μηνύματα στέλνεις παντού έτσι, Facebook, Instagram, Live24, Viber, το Viber μην ξεχνάμε. Ναι, συγγνώμη, το θυμήθηκα απότομα. Έχουμε και παρέα μεγάλο εδώ στο Viber, Cosmos Radio γράφεις, μία λέξη. Και κάνεις ένα search.

Ζήρ, το ακούσαμε στην Ισπανία, δηλαδή βρεθήκαμε. The Truth, Handsome Boy, Modeling School, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι η Τρίτη είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, on demand, όλες οι εκπομπές, τα podcast, το Κόσμος Jazz, Κόσμος Lab, DJ sets, πληροφορίες, εκπομπές που δεν πρόλαβες, αφιερώματα.

Και αλήθεια λέει το The Truth. Δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει. Και θα σε βρει, όπου κι αν είσαι, σε κάθε στροφή. Η πραγματικότητα και η αλήθεια πάντα θα σε βρει. Αυτό έλεγε και ο Νίτσε, έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Έλεγε πόσο αλήθεια αντέχει. Πόσο αλήθεια τολμά ένα πνεύμα. Αυτό γινόταν για εκείνον όλο και περισσότερο το πραγματικό μέτρο της αξίας. Το πραγματικό μέτρο της δύναμης ενός ανθρώπου. Για τον Νίτσε, και πολύ σωστά το έλεγε, είναι το πόσο αλήθεια μπορεί να αντέξει κανείς. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny, you run from

Downs και Raoul Midon, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του Black Magic Woman. Τα καλά τα νέα είναι φοβερό ότι το αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα πάρει επίσημα το όνομα της Dolly Parton. Άξιζε, έγινε πράξη. Η πρόταση ξεκίνησε από μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αεροδρομίου, ψήφισαν ομόφωνα να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει αυτό. Η Dolly Parton με χιούμορ το είχε αντιμετωπίσει λίγο πριν φύγει, γιατί είχε ξεκινήσει από πριν αυτό και λέει, αυτόν λέει να δούμε. Να λέει κανείς ότι πάω στον Dolly Parton στο αεροδρόμιο να πάρω την πτήση μου. Τελικά έγινε, δεν το πρόλαβε. Σίγουρα από κάπου θα χαμογελάει. Εμείς πάντως σίγουρα θα μας αρέσει αυτό το ότι ένα αεροδρόμιο λέγεται Dolly Parton, αν πάμε στο Νάσβιλ ποτέ. Να, μια ευκαιρία, ωραία, φοβερή. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε βάσιμες υποψίες ότι ο Πέτρος Αδάμ θα κάνει αφιέρωμα στην Dolly Parton. Γιατί αν έχετε βάσιμες υποψίες, θα γίνει μάλλον αυτό και δεν χρειάζεται και να είχατε και βάσιμες υποψίες, γιατί θα έκανε ο Πέτρος Αδάμ αφιέρωμα στην Dolly Parton. Έρχεται. Jolene, το ετοιμάζει τώρα, Jolene, μου το είπε. Δεν είναι και μυστικό. Εύκολα το σκέφτεται κανείς ότι ο Πέτρος θα το έκανε. Ακαπέλα εδώ η Pentatonix.

Πάρα πολύ ωραία ιδέα, ωραία εκτέλεση καπέλα, χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Οι Πεντατόνιξ έχουν βραβευτεί κιόλας για αυτό που κάνουν. Όλα τα τραγούδια τα ερμηνεύουν χωρίς κανένα μουσικό όργανο. Η Ντόλι Πάρτον ήταν μαζί τους, τους συνόδευσε στο Τζολίν. Απορώ πως η Τζόνι Μίτσελ δεν έχει πει τίποτα για την Ντόλι Πάρτον ακόμη. Θα βρούμε κάτι που μπορεί να έχει πει για την Ντόλι Πάρτον, γιατί είναι κάτι που έχει πάθει. Λέει πολλά πράγματα άσχημα για καλλιτέχνες. Καλά έχει πει για τον Ντίλαν τι δεν έχει βγει το στόμα της. Τώρα είπε και πόρνη την Μαντόνα, ότι δεν έχει, λέει, καμιά διαφορά, λέει, μια πόρνη από τη Μαντόνα. Αυτό είπε η Τζόνι Μίτσελ, ότι ο Ντίλαν αντιγράφει, ότι δεν έχει τίποτα, σιγά λέει, τα τραγούδια που γράφει. Είναι και λίγο αστεία αυτά που λέει, άμα τα σκεφτεί κανείς, τα λέει Τζόνι Μίτσελ και όλα. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει έτσι για άλλους καλλιτέχνες. Το έχουμε πει, δεν είναι και το πιο κομψό πράγμα. Ούτε ένα rework θα ήταν κομψό να κάνει κανείς το Masters of War του Dylan. Δεν είναι μια έξυπνη ιδέα να βάλει κάποιος ηλεκτρονικό ήχο εκεί, αλλά ο Avener το έκανε ωραία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι Johnny Mitchell ούτε σε τρεις ζωές δεν θα γράψει αυτά που έγραψε ο Dylan.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Dream από Steel Corners. 8:25 απόγευμα Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβρης. Αυτό ήταν ένα καλώδιο που χτύψα εγώ. Με συγχωρείτε. Ηχητικό εφέ. Με κοιτάζει Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής. Ζουγκλερικά εδώ με τα καλώδια. Όλα. Παρέα και λίγο ακόμη, μέχρι τις 8 θα είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μείνετε στον κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας εκεί. The Dream. Κι αν ζούμε μέσα σε ένα όνειρο, λένε οι Steel Corners. Ένα όνειρο μέσα σε ένα όνειρο. Δεν το είπαν βέβαια οι Steel Corners αυτό. Να τα λέμε αυτά. Αυτό το έχει πει ο Edgar Allan Poe. Πριν το 1849 που έλεγε «Dream within a dream», ότι ζούμε η αίσθηση, τη ζωή, ο χρόνος γλιστρούν σαν δυνάμω μέσα από τα χέρια μας και δεν ξέρουμε αν αυτό που ζούμε είναι μια πραγματικότητα. Και όχι μόνο Edgar Allan Poe, και επιστήμονες το έχουν πει αυτό για την αντίληψή μας. Έτσι ότι παίζει να είναι μια προσομοίωση, μια ελεγχόμενη ψευδαίσθηση που εξυπηρετεί με έναν τρόπο την επιβίωση. Οι Steel Corners στο μεταξύ, νομίζω ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή τους ότι ήθελαν να ζήσουν και στην Ελλάδα. Αυτό κι αν είναι dream within a dream. Ψευδέστηση μεγάλη. Στην Ελλάδα ζήσανε. Ίσως στον κόσμο σου, γιατί έχει πάρει πρωτιές φοβερές σε κατάθλιψη, πτώση σε όλα και στο χώρο εργασίας άνθρωποι που νιώθουν τεράστιο στρες, έχει σκοράρει φοβερά σε στρες. Το διαβάζω και στον Greek Reporter, γράφει και σε πολλά άρθρα για τους Έλληνες που έχουν τεράστιο στρες επιβίωσης και στην εργασία και στην καθημερινότητα. Κάτι έχουμε καταλάβει.

πρώτα να πούμε ότι και ο Άσκροφτ τα έχει πει αυτά. Και ωραιότατα, βέβαια, πλήρωσε πολλά λεφτά στο δικαστήριο. Τι χαμός έγινε και με αυτή τη σύνθεση. Ολόκληρη ιστορία. Αλλά ένα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως και να έχει, και το λέει αυτή, όλη αυτή την πάλη να ζει κανείς για να δουλεύει, να δουλεύει, για να αποκτήσει πράγματα, για να καταφέρει και στο τέλος της γραμμής να βρεθεί μπροστά στο θάνατο και να μην έχει ζήσει. Κάπως έτσι είναι αισθημένα τα πράγματα. Το είπε ο Άσκροφτ δηλαδή. Εγώ λέω τι λέει ο Άσκροφτ στο Bitter Sweet Symphony. Δίκες, χαμός και με τους Stones για τη μελωδία. Τέλος, καλό, όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Βέρβα. Όχι τίποτα άλλο, για να χαιρόμαστε το τραγούδι. Μην έχει τώρα διάφορα τριγύρω.

Έχει τις χαρές της, τον έρωτα, την ελπίδα, η ζωή, αλλά ο Ashcroft λέει ότι δουλεύεις, κυνηγάς χρήματα, προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα, να βρεις την άκρη σε αυτή τη ζωή. Θες να αλλάξεις, να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, από τις συνθήκες, αλλά μένεις στο ίδιο καλούπι και σε αυτόν τον κύκλο που δεν σταματάει ποτέ. Και είμαι εκατομμύρια διαφορετικοί άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλάζουμε και μέσα στον ίδιο κύκλο μένουμε, εγκλωβιζόμαστε στην ίδια ροή για να φτάσουμε στο τέλος της ζωής λίγο πριν καταλάβουμε τι έχει γίνει. Αυτό λέει ο Ashcroft. EJ Jones, Need It Bad, στο 2026 θα πάμε εμείς στις ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίο σίγκλ και η παλιά ψυχή, όπως τον λένε.

Adoro Teddy Swims με τον Τσιάγκο. Πολύ ωραίο που ηχογραφήθηκε αυτή η εκτέλεση. Ο Τσιάγκο είναι μια σπουδαία φωνή. Είναι ένα παλικάρι που δεν ήταν διάσημος. Απλά έχει κάνει open mic ο Teddy Swims. Και μάλιστα όταν μόλις ξεκίνησε, τι είναι το open mic, βάζει ανοιχτά στο TikTok, έξω στα social media, να έρθουν τραγουδιστές από όλο τον κόσμο που δεν είναι διάσημοι, που δεν έχουν καριέρα, να, ή και κάποιοι που μπορεί να έχουν, να τραγουδήσουν το κουπλέ ή το ρεφρέν. Το έκανε και με το Lose Control και με το The Door και βγήκαν απίστευτες φωνές και μάλιστα το έκανε στην αρχή της καριέρας του. Τι στην αρχή, την πρώτη μέρα της καριέρας του. Με το που έγινε διάσημος με το Lose Control, το έκανε αμέσως αυτό και όταν ανέβασε στις σελίδες του στα social media τις φωνές αυτές που τραγούδησαν, ακόμη καλύτερα και τον Teddy Swims, το τραγούδησαν φοβερές φωνές και είχε και το θάρρος να βγάλει μπροστά τις μεγαλύτερες φωνές. Μπορούσαν να τον επισκιάσουν κιόλας. Αλλά δεν τον ένοιαζε γιατί είναι ψυχούλα ο Teddy Swims. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Τώρα έβγαλε και καινούριο single. Θα ακούσουμε και την άλλη φωνή που έβγαλε μπροστά από τους Nicotine Dolls. Είχε μια μπάντα αυτό το παλικάρι, τους Nicotine Dolls. Φοβερή, φοβερή φωνή. Ο Τσιάγκο και εκείνος που δεν θυμάμαι το όνομά του, το ξέχασα. Αλλά θα ακούσουμε το The Best της Tina Turner από Nicotine Dolls. Σπύρος Νικολαίδης φόρτιζε τον ήχο μας και ο Μπάμπης Δουκάρος. Κλάουντι, το ξέχασα. Αλλά θα ακούσουμε το The Best της Tina Turner από Nicotine Dolls. Σπύρος Νικολαίδης φόρτιζε τον ήχο μας και ο Μπάμπης Δουκάρος.

0: 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: έχω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, φίλες και φίλοι. Είναι 5 λεπτά μετά τους 8. Έτσι, για να ξεκινήσουμε όμορφα την σημερινή εκπομπή, να πούμε ότι η μετεωρολόγος του κόσμος 93,6, Κλαούδια Μάτωλα, έπεσε μέσα ακριβώς στις προβλέψεις της. Ναι, έξω ψυχαλίζει. Θα έλεγα ότι αρχίζει και βρέχει τώρα ανεβαίνοντας εδώ στη Μεσογείο, στην Αγία Παρασκευή. Οπότε, όταν θέλουμε να μάθουμε τον καιρό, σα ακούμε την Κλαούδια, γιατί συνήθως πέφτει μέσα. Να τη δω μόνο φέτος το χειμώνα τι προβλέψεις θα κάνει μαζί με τον καιρό για τα χιόνια. Όλα τα υπόλοιπα την ακούμε κανονικά, την ακούτε 6 με 8 το απόγευμα. Όπως σήμερα ακούτε, μάλλον δεν τον ακούτε, δεν τον βλέπετε, τον ακούω εγώ, τον βλέπω εγώ, αλλά είναι ο υπεύθυνος που ρυθμίζει όλα αυτά τα κουμπάκια και τα υπόλοιπα για να βγαίνει ο ήχος πεντακάθαρος στα αυτιά σας, ο Σπύρος. Σπύρος Νικολαίδης λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι είπα να μπούμε χαρούμενα, όμορφα, χειμωνιάτικα, χειμωνιάτικα αμέσως. Φθινοπορεινά. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Μην τρέχετε πολύ έξω, όντως αρχίζει και γλιστράει. Ο δρόμος είναι επικίνδυνα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Αυτός είναι ο Jerry Roll. Hands up.

αυτός είναι ο Jelly Roll. Και hands up ο Jelly Roll που έμεινε χωρίς καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία CMA, φίλες και φίλοι, του 2026. Ένα γεγονός προκαλεί εντύπωση δεδομένης επιτυχημένης πορείας του και με τρία βραβεία πέρυσι και με την απουσία του 26, παρά τη συνεχιζόμενη επιτυχία στην country μουσική. Jelly Roll είχε πάει στην κορυφή με το Heart of Stone, έγινε μέλος στο Grand Ole Opry, με νίκες στα Grammy της προηγούμενης χρονιάς, και το CMA δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη εξήγηση για την έλλειψη υποψηφιότητων του. Είναι μια έλλειψη αυτή τη φορά, και όχι μόνο για μένα αλλά και για τους θαυμαστές της country, η πλήρη απουσία του από τη λίστα των υποψηφίων είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα φετινά βραβεία, τα οποία ακόμα δεν έχουν διεξαχθεί στο Bridgestone Arena. 'Cause I'm still haven't found what I'm looking for. Play for change.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόραση μας ακούτε, παρέα με το Cosmos Jazz. Και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, λίστες, podcast, θεματικές λίστες. Να μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Έχουν ανέβει τα 20 καινούρια τραγούδια, 20 τραγούδια επιλογές από τους παραγωγούς του Cosmos. Cosmos Radio στο προφίλ στο Spotify για τις 20 επιλογές από τα τραγούδια τα οποία προτείνουμε για τον μήνα Σεπτέμβριο. Play for Change, λοιπόν, ένα μουσικό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχουν μουσικοί και τραγουδιστές από όλο τον κόσμο. Κυρίως στην αρχή ήταν η μουσική του δρόμου και όχι μόνο. Είχε ιδρυθεί το 2002 από τον Mark Johnson και τον Whitney Cranke και ήταν ένας ξεχωριστός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα μουσικές σχολές και σχολεία μουσικής και τεχνών για παιδιά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην αρχή ξεκίνησε από τη Σάντα Μόνικα από την Καλιφόρνια και άκουσε ο Johnson τη φωνή του Roger Ridley, ο οποίος πέθανε το 2005 να τραγουδά το Stand By Me, το εμβληματικό αυτό Stand By Me, και ήταν ο λόγος που έφτιαξαν το Pray For Change. Με τα χρόνια όμως άρχισαν να μπαίνουν και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στις ηχογραφίες των τραγουδιών Καλή Ώρα, όπως εδώ όταν στο Joshua Tree το 1987 είχαν ηχογραφήσει το Still Haven't Found What I'm Looking For, φυσικά το Bono και η U2, ένα κομμάτι που έγραψε ο Ντανιέλ Λανουά με τον Brian Eno. Εδώ τον ακούσαμε τον Ντανιέλ Λανουά να τραγουδάει και να ανοίγει το τραγούδι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Η Dubbing Corporation, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media και τρέχουν διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για το live του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή. Jeff Mills, πολύ ενδιαφέρον μουσικός, έχει κάνει μια σύμπραξη. Η σύμπραξη μουσική του Tomorrow Comes the Harvest είχε δημιουργηθεί από τον Tony Allen, τον Νιγηριανό θρύλο και drummer, έναν από τους πρωτοπόρους του Afro μαζί με τον θρύλο της τέκνο σκηνής του Detroit με τον Jeff Mills και μαζί με τον Jean Fidari. Το τρίο αυτό είχε ανακαλύψει ένα κοινό έδαφος σε μια παράδοση που αντιμετωπίζει τη μουσική ως μέσο πνευματικής ανύψωσης. Είχαν βάλει μέσα τα πάντα. Περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο μέχρι που πέθανε ο Tony Allen, έφυγε από τη ζωή το 2020. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια, πάνω σε αυτήν την ιδέα, πήραν την προσθήκη της Ρασίντα Λί, της φλαουτίστριας, και συνεχίζουν σε κάθε εμφάνιση. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά αυτή. Tomorrow Comes the Harvest, μια ιστορία στην μουσική με τον Jeff Mills. Δίνουμε προσκλήσεις λοιπόν. Καλό είναι να μπείτε λοιπόν στα social media και δει στο Instagram. Έχουμε προσκλήσεις live για το Θέατρο Βράχων την Κυριακή 20 του μήνα. Όταν κερδίσετε, αν κερδίσετε, που σας εύχομαι να κερδίσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, εκεί που ξεκίνησαν οι Doobie Brothers. Doobie Brothers που ηχογραφούν ακόμα, αλλά αυτό πια θεωρείται πλέον κλασικό από τα κλασικά.

Listen to the music. Αυτοί λοιπόν είναι οι Doobie Brothers. Να στείλουμε χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε και τσατάρουμε παρέα και μιλάμε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήσεις, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εγώ θα αργήσω να λέω καλό φθινόπωρο. Αν δείτε την άλλη εβδομάδα θα ξαναβγάλει πάλι κάτι ζέστες. Έκανε μία-δύο μέρες τώρα λίγο καιρό που θυμίζει στην πραγματικότητα φθινόπωρο, αλλά δεν είναι ακόμα έτσι. Μακάρι να ήταν από τώρα το φθινόπωρο, φίλες και φίλοι, θα μιλάγαμε και θα λέγαμε ότι έχουμε κανονικά τέσσερις εποχές. Από Αύγουστο λέει χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι, πώς το λέει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα, θα ήμασταν όλοι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αν πραγματικά είχαμε τέσσερις κανονικές εποχές, όπως τις ξέραμε, όπως όταν ήμασταν εμείς παιδιά. Ματ Μπέρνιγκερ, Who Loves the Sun. Εδώ παρέα με τη Ροζάν Κάς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lemon Tree, αυτή είναι η Fool's Garden, φίλες και φίλοι, όσοι αν σας φαίνεται περίεργο, όταν είχαν πρωτοηχογραφήσει η Fool's Garden αυτό το τραγούδι, ήταν ούτε λίγο, ούτε πολύ, το 1995, ακριβώς. Έχουν περάσει 31 χρόνια από τότε που οι Γερμανοί, γιατί από τη Γερμανία είναι η Fool's Garden, έπεσαν εκείνη την εποχή indie και alternative rock και έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με αυτό το τραγούδι. Υπάρχει ακόμα το συγκρότημα των Fool's Garden, ηχογραφούν, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτή και βέβαια οι ίδιοι λένε ότι είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο των Beatles, του Sting και φυσικά των Who. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τους είδαμε στην Ελλάδα, τους απολαύσαμε. Μιλάμε φυσικά για τους Coldplay.

Αυτή είναι η Λουσέν, ιδιαίτερα αγαπητή, και έγινε αγαπητή ακούγοντάς την ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. Είχαμε και τη χαρά να την φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο στην ΕΡΤ και μας ηχογράφησε και ένα πάρα πολύ ωραίο ακουστικό σετ πέρυσι τα Χριστούγεννα. Μας έχει δώσει συνέντευξη, έχει δώσει συνέντευξη και στην εκπομπή. Και θεωρώ ότι το Self-Sabotage, το Extended Play και το Shoot You Dead και το Love's Bite Back είναι δύο τουλάχιστον τραγούδια, και βάζω μέσα και το Extended Play, που σίγουρα δείχνουν ότι όταν ξεκινήσει και βγάλει επίσημα το πρώτο της άλμπουμ, γιατί έχει βγάλει 3 extended play από 5 ή 6 τραγούδια αν δεν κάνω λάθος, όταν βγάλει το πρώτο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα κάνει κάποια στιγμή το μεγάλο μπαμ και σίγουρα θα κερδίσει αυτό που της αρμόζει, γιατί είναι μια καλλιτέχνητα που της αξίζει και κουβαλάει πάνω της μια τεράστια κληρονομιά, γιατί η μουσική του Manchester είναι από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τους Oasis και μέχρι και τα σημερινά συγκροτήματα που απαρτίζουν όλη αυτή τη μουσική που έχει δημιουργηθεί και έχει χτιστεί τα τελευταία 70 χρόνια και βάλε στο Manchester σίγουρα κάτι λέει και κάτι λέει παραπάνω.

Αυτή είναι η Λίλα Άικ. Σας λέει κάτι για αυτό το όνομα. Τη φωνή την έχετε ακούσει. Και την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές με τους Ezra Collective. Είναι η φωνή των Ezra Collective, αυτής της κολεκτίβας που μας έρχεται από την Γερμανία. Όχι, στη Γερμανία είναι Jamba Group, συγγνώμη. Ezra Collective είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ παρέα με τον Πρωτοζέ, καινούριο σίγγλ λοιπόν, What It Feels Like. Και αυτός είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χώρα μας. Ακούγεται συνέχεια, μιλάμε για το Τιουάιο. Sunshine Lady. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτό είναι ο Τιουάιο. Ο 40χρονος γεννημένος στο Παρίσι, Τιουάιο, που επέστρεψε με το Outsider, δυνατό άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και πολύ καλή παραγωγή. Όπως ακριβώς και η επόμενη κοπέλα, ψάχνοντας για κάποιο λόγο, γιατί ξέρετε, ανεξάρτητα με το τι κάνουμε στην εκπομπή, τι ακούμε στην εκπομπή, τι μας αρέσει αυτό το καιρό και φυσικά το τι τρέχει ενδιάμεσα στην επικαιρότητα με ό,τι συμβαίνει, μιλάμε πάντα για τη μουσική επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε και δεν ψάχνουμε μουσικές, όλη η παραγωγή και πολύ περισσότερο ο κόσμος. Έπεσα πάνω λοιπόν το τελευταίο καιρό σε μια τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει βγάλει, έχει βγάλει ένα extended play μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γεννηθεί στην Ατλάντα, την Τζόρτζια. Έκανε ένα ταξίδι, όπως γράφει χαρακτηριστικά, σε ένα πολύ μικρό short bio μέχρι το Τέξας. Επηρεασμένη κυρίως από τον ήχο της soul και της blues, από τον Bobby Bland, τον Johnny Taylor και τον Jimmy Reed. Αλλά αυτό που άκουσα από την τραγουδίστρια με το όνομα Shanice Reed, Shanice Green, συγγνώμη, μου θυμίζει περισσότερο τη soul της δεκαετίας του 60. Για ακούστε το λίγο. Ωραίο, με καθαρό ήχο. Oh, honey.

Αυτή λοιπόν είναι η Sunny's Green από την Ατλάντα. Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 homebands. Το νούμερο, ξέρετε, είναι εξωπραγματικό. Οπότε καταλαβαίνετε, με 300.000 homebands υπάρχουν τουλάχιστον 300.000 homebands. Το νούμερο, ξέρετε, είναι εξωπραγματικό. Οπότε καταλαβαίνετε, με 300.000

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και είπα να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με αυτή την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει ο Τζο Τζάκσον. Το αφιέρωμα το 2011 στα τραγούδια και στα θέματα του Duke Ellington. Εδώ με την αισθαντική φωνή της Suzanne Dayhim και με μια πλειάδα μουσικών να παίζουν σε εκείνο το άλμπουμ, από το Steve Vai και η Regina Carter μέχρι το Christian McBride που έπεσε μπάσο στο Caravan, του Ζούκο 103 και τον Iggy Pop. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Το θυμάστε, αυτό είναι ο Ζερό που τραγουδούσε παλιά πριν το Continuando. Με καινούριο single.

Ακούω αυτό το φλάουτο και λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι, λέω, ο Ζερό. Τόσο λάθος έκανα. Ναι, τόσο λάθος έκανα και έβαλα τον Brian Jackson. Αυτό το φλάουτο ανήκει στον Brian Jackson. Και το All Talk, τον Brian Jackson που τον είδαμε ζωντανά, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην ΕΡΤ εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Brian Jackson εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς, σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έτσι, στον Καζάρτε, εκεί που είχαμε τη χαρά να δούμε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Jill Scott Heron, και έβαλε μέσα στο χάρτη και παρουσίασε αυτό το conscious soul και funk ήχο της δεκαετίας του 70 και τα τραγούδια τα οποία έγιναν spoken word εκείνη την εποχή, κάτι που αργότερα έγινε της μόδας μέσα στη δεκαετία του 80, αλλά στη δεκαετία του 70 ήταν 2-3 καλλιτέχνες μόνο που έβγαλαν τέτοια τραγούδια, με κορυφαίο βέβαια το Revolution Not Be Televised. Και εδώ δεν κάνω λάθος, αυτός είναι ο Ζερό. Life.

Αυτό λοιπόν είναι το live, αυτός είναι ο Ζερό. Ο Ζερό έχει κλείσει τα 61, έχει κάνει ένα-δύο κινηματογραφικά τα τελευταία χρόνια. Απλά ξανακυκλοφόρησε το live, ήταν το τραγούδι που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 2015. Απλά βγάζει τον τελευταίο καιρό ξανά remaster κάποια τραγούδια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όσο και αν ακούμε αυτή τη φωνή που μας θυμίζει έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο Ζερό έχει πατήσει τα 61 παρακαλώ. Αυτό είναι το όνομα που ακούγεται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ. Από το τελευταίο της άλμπουμ θα σας πω τι έγινε προχθές. Χθες το βράδυ με την Ολίβια Ροντρίγκο στην Αμερική. What's wrong with me? Με τον Ρόμπερτ Σμιθ, το Cure.

I think it's wrong with me. Από το τελευταίο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, εδώ παρέα με τον Robert Smith, τον Cure. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, αμφίδρομη θα έλεγα, ο Robert Smith, τον Cure, με την Olivia Rodrigo. Και καλά κάνει και την υποστηρίζει, γιατί την έχει βοηθήσει τόσο πολύ και στον Glastonbury όταν τραγούδησε ίδια πριν από 2 χρόνια και ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και ήταν ένας από τους λόγους που ηχογράφησε και έβγαλε ένα live από τον Glastonbury με το Friday I'm in Love και μάλλον ένα τραγούδι τον Cure. Αλλά και το ανταπέδωσε, αν θέλετε, και ο Robert Smith, ο οποίος συνεργάστηκε και τραγούδησε στο νέο της άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Χθες το βράδυ λοιπόν η Olivia Rodrigo είναι ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κάνει περιοδία στην Αμερική. Αυτές τις μέρες βραβεύεται, γίνεται ένα βραβείο στο Nashville που λέγεται BMI Troubadour Award. Είναι ένα βραβείο που δίνεται κυρίως στους, σε private ceremony κυρίως, στα γραφεία της BMI στο Nashville, και αναγνωρίζει το βραβείο που δίνεται κυρίως σε στιχουργούς και συνθέτες που έχουν κάνει και έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την κοινότητα, τη μουσική κοινότητα με τα τραγούδια τους. Ένα βραβείο που δώθηκε πέρυσι στο John Fogerty, πρόπερσι στο John Oates, τον Daryl Hall και John Oates, και το 23 δόθηκε στον Billy Gibbons. Φέτος λοιπόν το βραβείο είχε πάει στα χέρια της Sheryl Crow, που ούτως ή άλλως η Sheryl Crow είναι και το ένα από τα νέα μέλη, αν μπορούμε να το πούμε, στο Rock and Roll Hall of Fame. Και εμφανίστηκε χθες το βράδυ λοιπόν η Sheryl Crow με την Olivia Rodrigo στο Bluebird Cafe στο Nashville, ένα ιστορικό σημείο στο Nashville, το οποίο μάλιστα ήταν να κλείσει κάποια στιγμή. Διαμαρτυρήθηκαν οι πάντες, γιατί όσοι έχουν τραγουδήσει στο Grand Ole Opry, άλλο τόσο έχουν τραγουδήσει στο Bluebird. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σημείο αναφοράς στο Nashville. Και εμφανίστηκε εκεί χθες το βράδυ, τραγούδησε περισσότερο για να τιμήσει, αν θέλετε, τη Sheryl Crow. Είπα ένα τραγούδι επάνω παρέα, και εμφανίστηκε παράλληλα ο Chris Stapleton, ο Eric Church, ο Jason Isbell, η Melissa Etheridge. Ήταν σίγουρα μια παρουσία, και ήταν και το αποκορύφωμα όλης αυτής της εκδήλωσης, όπου η Sheryl Crow δεν έχει σταματήσει πραγματικά να ηχογραφεί. Ούτως ή άλλως έβγαλε και ένα τραγούδι με τον Peter Frampton στο τελευταίο του άλμπουμ, και βρίσκεται και η ίδια σε περιοδία. Πάμε να την ακούσουμε εδώ παρέα με τον Chris Stapleton. Να τραγουδούν Beatles.

0: It's a family affair. Sly and the Family Stone. 9:30 και φυσικά εδώ είμαστε στον κόσμο στους 93,6.
1: Κόσμος 93,6.
0: Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε ένα μπολέρο από τον Γάλλο Πρόλετερ. Ένα μπολέρο που ηχογράφησε πέρυσι. Τι ωραίο, το Quattro Letras. Καλώς όρισα στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μου λέτε στη Βόρεια Ελλάδα ότι δεν έχει καλό καιρό και στην Κρήτη. Είπαμε, θα είναι ένα δήμερο όπου ο καιρός θα κάνει τα δικά του και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο Σεπτέμβριο όπως τα παλιά.

αυτός λοιπόν είναι ο Πρόλετερ, Πρόλετερ και Quattro Letras, Πρόλετερ που έχει πειράξει πάρα πολλά κομμάτια και από τη δεκαετία του 60 και του 70 και αρκετά από την Latin μουσική σκηνή. Από τους τρίους Los Panchos μέχρι την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Και αυτό είναι το El Tiempo, τον Nova Lima καινούριο. Από το remix των Spy from Cairo.

Music may contain hope. Αυτή είναι η Ράη εδώ παρέα με τον θρύλο, με τον legend, τον Al Green. Η αλήθεια είναι ότι ο Al Green ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών αυτή τη δεκαετία του 70, του 60, όπου δεν χρειάζεται καν να τραγουδάει. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχε τραγουδήσει ο Lou Rawls το You'll Never Find Another Love Like Mine και κάνα δύο άλλοι σε αυτό το στυλ. Βάζω και τον Barry White μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν είναι απλά ότι είναι ότι σε ταλέντο, είναι έμφυτο αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνει ο Al Green στα 80. Και πατάει το κουμπί μέσα στο στούντιο και ηχογραφεί ένα τραγούδι και κάθεσαι και λες «Ουάου wow, τώρα πώς είναι δυνατόν». Και σήμερα ένας καλλιτέχνης αυτό το πράγμα που μπορούσε και έκανε τόσα και το κάνει ακόμα τόσα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια ο Al Green, γιατί κοντεύει λίγο τα 80, δεν μπορεί να το κάνει εύκολα κανένας. Αυτό είναι και λίγο έμφυτο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ένας καλλιτέχνης όμως που όταν πιάσει την κιθάρα στα χέρια του, ό,τι και να παίξει, πραγματικά γίνεται signature song, και μιλάμε για τον Eric Clapton. Από το τελευταίο του άλμπουμ, το Meanwhile, παίζει και τραγουδάει Smile. Smile, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό με τη φωνή του Nat King Cole, αλλά και με τον Charlie Chaplin πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Paloma Faith, Never Tear Us Apart, ζωντανά στο Ούτε Νάνι, στο live που διοργανώνει κάθε χρόνο παραμονή πρωτοχρονιάς ο Τζουλ Χόλαντ. Ο Τζουλ Χόλαντ πάντα φέρνει τους φίλους του και ένα από τα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες στιγμές το 2012 ήταν και αυτό το special anniversary όταν είχε τραγουδήσει η Paloma Faith την διασκευή του Never Tear Us Apart.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έρχεται, φίλες και φίλοι, Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας φάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Λένε ότι θα βρέξει αύριο. Να προσέχετε τον καιρό, να προσέχετε τους δρόμους. Πάρτε μαζί σας καλού κακού και καμιά ομπρέλα. Ραντεβού αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

osmosis. Yeah, man. The present moment began with fire.

0: of furniture. Change and shine. Cosmosis. Cosmosis.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Μπαρ Λέκτορ μαζί με τους Μαλκούνς μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Γιόλεκ, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Ezra Collective, Well Organized. Επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι

περίφημος Τρίκι επιστρέφει Because I don't know. Ο περίφημος Τρίκι επιστρέφει Because I don't know.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο και κυρίως να συναντήσει το φίλο του Τζεού Τζο και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει».

Η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind.

κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε. The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Και ερτέκο ανοιχτό, ό,τι ώρα μας τελείσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των ΝΑΦΑΣ.

να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί. Ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

Τζεφ Κόφιν κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

Η Λεϊλά Μακάλα έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το τινίν κρύβονται όλα».

μαζί με τον Κάρο Εμεράλ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

Να σε ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.